0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανούλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Επισκευές,
7: ανακατασκευές,
6: οικοδομικές ανακαινήσεις,
7: σοβάδες,
6: βαψίματα,
7: σκεπές.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Καρλόβαση Σάμου.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
8: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππής Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
8: Σε ευχαριστώ.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
2: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

σας τηλέφωνο επικοινωνίας και βλέπει και τα email studio@3lfm.gr. Πριν ξεκινήσουμε, γιατί βλέπω ότι έχει έρθει ένα πακέτο πάνω από 30 μηνύματα πρωί-πρωί. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Θα προσπαθήσω να διαβάσω όσα περισσότερα μπορώ. Είναι κάποια τεράστια που δεν γίνεται να τα διαβάσουμε. Θέλουμε 10 λεπτά μόνο για αυτά. Να πούμε την κεντρική ιδέα, όπως λέγαμε όταν ήμασταν μικρότεροι. Λοιπόν, σήμερα είναι η 276η μέρα του έτους, φίλες και φίλοι. Ανατολή του ηλίου, αν δούμε ανατολή με τέτοια συννεφιά που έχει έξω. Στις 7 και 21 πρώτα λεπτά. Δύση στις 7 και 7. Γιορτάζει ο Διονύσης και η Διονυσία σήμερα. Διονυσίου Αεροπαγίτη. Χρόνια πολλά στις φίλες μας και τους φίλους μας. Σήμερα είναι η ιερομαρτύρων Διονυσίου του Αεροπαγίτου, επισκόπου Αθηνών, που είναι και πολιούχος της Αθήνας και προστάτης των δικαστικών και των μαθητών αυτού και μαρτύρου Ρουστικού Ελευθερίου και Δαμάριδος, φίλες και φίλοι, η πρώτη Αθηναία Χριστιανή. Χρόνια πολλά λοιπόν στις φίλες της Διονυσίας και τους Διονύσιδες που γιορτάζουν σήμερα. Είναι οι Διονύσιδες από τη Ζάκυνθο και οι Διονύσιδες λιγότεροι που γιορτάζουν σήμερα. Δεν έχει σημασία, εμείς λέμε χρόνια πολλά. Όπως λέμε χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Πλούσια η πολιτική επικαιρότητα σε όλα τα επίπεδα, αλλά και όχι μόνο, οικονομία, διεθνείς εξελίξεις. Θα τα συζητήσουμε, θα τα σχολιάσουμε. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέροντα πράγματα αυτό το Σαββατοκύριακο. Βλέπω εδώ γίνεται ένας χαμός από μηνύματα. Λοιπόν, για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να πούμε μηνυματάκια, να διαβάσουμε μηνύματα. Καλημέρα στην κυρία Παδελούδη. Καλημέρα Γιάννη, ευχές για καλό μήνα Οκτώβριο με υγεία και αγάπη. Η κυρία Δελούδη μου στέλνει και μια υπέροχη φωτογραφία με ουράνιο τόξο από το χθεσινό πρωινό στην Ερέτρια. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή Βάλβη. Καλημέρα κυρία Αποθητή, να είστε καλά.

0: Καλημέρα στο φίλο μου το Μάκη από τα Μπλε Λεωφορεία. Ακούστε τι μου γράφει. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή με υγεία για όλους. Με τον αέρα που έχει έχουν φύγει αρκετοί κάδοι σκουπιδιών και τους βλέπεις ξαφνικά μπροστά σου στη μέση του δρόμου. Θέλει πολύ προσοχή ο φίλος ο Μάκης ο οδηγός από τα Μπλε Λεωφορεία. Να είσαι καλά βρε Μάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για την επισήμανση, κυρίως αφορά τους οδηγούς, και καλά κάνεις και μας το λες. Η εμπειρία στο τιμόνι είναι σημαντικό πράγμα. Καλημέρα στον κύριο Βασιλάκη που σαν την καλημέρα του. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά Παύλο. Καλημέρα στον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που μας εύχεται καλό μήνα να έχουμε. Να σε καλά κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στον φίλο τον Παντελή που στέλνει την καλημέρα του, την οικογενειακή του καλημέρα από Τυχείο. Να σε καλά Παντελή, καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο. Χαιρετώ όλο το αρχοντικό φαν κλαμπ σου. Να σε καλά αγαπητέ φίλε Νίκο Λικουρίνο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Νίκο οδηγό ταξί. Να σε καλά Νίκο. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Κωνσταντίνο Τσάτσο που στέλνει την καλημέρα του από τα Τρίκαλα. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά κύριε Κωνσταντίνε, την αγάπη μας. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται ο φίλος ο Παύλος από το Ντίσελντορφ. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Τεράστιο Κώστα το μήνυμά σου. Είναι, πρέπει τουλάχιστον το 1/5 αυτόν που μου γράφεις να μου στείλεις για να μπορέσει να διαβαστεί. Έχει ενδιαφέρον από ό,τι είδα και για, για το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία και για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που αναφέρεσαι και για τη συνέντευξη του Νίκο Χατζηνικολάου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Ξέρετε, ορισμένοι, επειδή διαβάζουμε μηνύματα, μας στέλνουν ολόκληρα σεντόνια κατεβατά ανάλυσης, που νομίζω ότι είναι πολύ κουραστικό και για τους άλλους ακροατές να τα διαβάζουμε, αλλά δεν γίνεται να δώσουμε τόσο χρόνο για μερικά μηνύματα. Είναι χρήσιμα τα μηνύματα αυτά, αλλά πρέπει να είναι πιο μικρά. Εδώ ο Κώστας ο Φωτόπουλος έχει αναπτύξει μια πολιτική ανάλυση, που δεν είναι ανάλυση ουσιαστικά, προσέγγιση είναι, άλλο πράγμα η πολιτική ανάλυση, η οποία θέλει τουλάχιστον 10 λεπτά για να διαβαστεί. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στο φίλο τον Θανάση, να σε καλά Θανάση. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα στο Βαγγέλη τον Παπαντονίου, να είσαι καλά Βαγγέλη. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο Ούτσιο από τη Βροχερή Κάρπαθο. Καλή εκπομπή με υγεία, δύναμη. Να σε καλά φίλε. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στην Ελένα από Θεσσαλονίκη. Πιστή εδώ κάθε Σαββατοκύριακο Γιάννη. Θα ήθελα μέσω της εκπομπής σου να συγχαρώ τον κύριο Κόντι για τα θέματα και το είδος εκπομπής του. Άκρος ενδιαφέροντα τα όσα ακούστηκαν στη Θεσσαλονίκη. Ο καιρός ακόμα καλά κρατεί. Πράγματι στη Βόρεια Ελλάδα θα έχει και σήμερα ηλιοφάνεια και δεν έχει επηρεαστεί από αυτή την κακοκαιρία που έχει επηρεάσει τα κεντρικά και νότια της χώρας. Θα μας τα πει ο κύριος Καντερές αργότερα. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από το Πολύδροσο. Να σε καλά, φίλε Ζώη. Καλημέρα, Γιάννη, σε όλους τους συνεργάτες και σε όλους τους φίλους της πρωινής μας παρέας. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση, το Μαραμαθά. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή εκπομπή με χειμωνιάτικο καιρό, Γιάννη. Πραγματικά χειμωνιάτικος. Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη. Καλημέρα, Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Θα ήθελα να αναφερθώ στο βιβλίο της Δευτέρας Δημοτικού, το οποίο μέσα περιγράφει τους τύπους εισαγωγικά των οικογενειών που υπάρχουν και αναφέρεται και την οικογένεια με δύο μπαμπάδες. Ντροπή και έσχος. Μας έφαγε η Αμερικανιά και η δίθεν εξέλιξη. Μπα, και οι Αμερικανοί είναι συντηρητικοί σε αυτά τα θέματα. Μην νομίζεις ότι αποδέχονται τουλάχιστον για τα ανήλικα παιδιά. Για τους μεγάλους είναι θέμα προσέγγισης. Για τους όριμους δηλαδή, τους ενήλικες. Αλλά για τα μικρά παιδιά τέτοια ζητήματα θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Το είχα σχολιάσει και εγώ, αν θυμάσαι, πριν από περίπου 2 μήνες. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Κώστα. Καλημέρα και στον αγαπητό την καλημέρα μου σε όλη την ομάδα της εκπομπής. Σταθερή αξία στο πρωινό μου ξύπνημα. Μουσικάρες και σωστή ενημέρωση. Καλή εκπομπή και καλή δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου φίλε. Αγαπητέ, κύριε αγαπητέ. Καλημέρα και στον αγαπητό το φίλο το Μένιμο το Ζαφυριάδη. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο και καλό πρόωρο χειμώνα. Αν και εδώ στη Χαλκιδική έχουμε ακόμα ζέστη χωρίς βροχές. Καλημέρα και στο Στέλιο τον Παρλάτο. Στέλιο, πρώτα θα μάθεις, δεν έχεις και την παιδεία να το ξέρεις αυτό, να στέλνεις την καλημέρα σου και εν συνεχεία την παρατήρησή σου. Κάποιος πρέπει να σε μάθει να συμπεριφέρεσαι. Κάποιος πρέπει να σου δώσει παιδεία. Καλημέρα στην Τατιάνα, να είσαι καλά. Τατιάνα, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο φίλο τον Λευτέρη, καλημέρα Γιάννη και ευχάριστο μήνα. Καλημέρα και στο φίλο τον Κουμάρ που μου στέλνει την καλημέρα του. Να είσαι καλά, Κουμάρ. Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλημέρα από Μιλιά Μετσόβου, Γιάννη, όπου σήμερα έχουμε τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε όλη τη χώρα με -2 Με μείον 2 βαθμούς Κελσίου. Παιδιά, φοβερό έτσι. Αρχές Οκτωβρίου, μείον 2 βαθμούς Κελσίου. Ακόμα και για τη μιλιά με τσόβου. Σας ευχαριστώ όλες και όλους για τις καλημέρες σας. Να είστε καλά, την αγάπη μου σε όλα τα επίπεδα. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη στην εκπομπή. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Ο φίλος ο Κώστας ο Φωτόπουλος μου έστειλε ένα τεράστιο μήνυμα. Προσπαθώ να το συμπτύξω και να διαβάσω τα βασικότερα από αυτά τα οποία μου στέλνει. Σήμερα το ΚΚΕ σε ένα μεταψυχροπολεμικό παγκόσμιο περιβάλλον όπου η ειρήνη είναι το επίδικο αποτελεί εγγύηση και μέσω της εξωχώριας δραστηριότητάς του στην ανατροπή του σημερινού σάπιου κοινωνικού και πολιτικού συστήματος, αλλά πρωτίστως στην υπεράσπιση της παγκόσμιας ειρήνης όπου αντικειμενικά κινδυνεύει από ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο με πυρηνικό ολοκαύτωμα. Γράφει ο φίλος ο Κώστας Φωτόπουλος, γιατρός γενικής ιατρικής. Και σημειώνει επίσης ότι αυτά τα περικρυψίματος στην αντιπολίτευση και τη συνειδητή και ευολική μη ανάληψη κυβερνητικών ευθυνών να τα αφήσουν. Αν τολμούν να σκατεύουν κάτω στο λαό και στα συνδικάτα, και ο απλός πολίτης να κάνει την υπέρβαση και αυτή τη φορά να ψηφίσει μόνο ΚΚΕ, Δαγκωτό και τότε βλέπουμε. Γράφει ο φίλος ο Κώστας ο Φωτόπουλος, δεν έχει παραπονό Κώστα. Ήταν τεράστιο το μήνυμά σου. Διάβασα τα πιο συμπυκνωμένα, τα πιο ενδιαφέροντα από αυτά τα οποία σχολιάζεις και καλά κάνεις εδώ για την εκπομπή μας. Τα διάβασα γιατί ξέρετε, όταν ο άλλος σου στέλνει ένα μεγάλο μήνυμα, ακόμα και αν είναι τεράστιο και δεν μπορείς να το διαβάσεις όλο, πρέπει να τιμήσεις την προσπάθεια του. Κάθισε ο Κώστας, ο γιατρός, ο φίλος, ο ακροατής και έγραψε ένα ολόκληρο μήνυμα, τη δική του προσέγγιση για τις πολιτικές εξελίξεις. Θα ήταν λίγο άκομψο να μην διαβάσω τίποτα από όλα αυτά. Φίλος ο Κώστας σε αυτό το μήνυμα το οποίο έγραψε για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
1: Είναι ο κόσμος μακριά σου.
0: Έγραψε αυτό σχετικά με το τι είπε η κυρία Καρισιανού για το ΚΚΕ, που χρησιμοποιεί το ίδιο αφήγημα με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας σε αυτά τα οποία, σχετικά με αυτά τα οποία είπε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου προχθές την Πέμπτη στο Ενώπιος Ενωπίου. Καλημέρα στο φίλο μου το Δανίλ. Καλημέρα φίλε Δανίλ, να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη το Βάθη από το Μόντρεαλ. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Σε ακούω πάντα εδώ που είναι μεσάνυχτα. Δεν κοιμάμαι διότι σε ακούω. Να είσαι καλά αγαπητέ κύριε Γιάννη. Ο φίλος ο Γιάννης ο Βάθης από το Μόντρεαλ. Πραγματικά φανατικός ακροατής της εκπομπής. Φανταστείτε ότι είναι τώρα περίπου μεσάνυχτα στο Μόντρεαλ. Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο. Γιάννη, καλημέρα. Εθνικά ραολέ. Αύριο έχουμε κρίσιμο αγώνα με τη Γερμανία. Θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η τελική κατάταξη στον όμιλο με τη Γερμανία, όπου παίζουμε τώρα εντός έδρας αύριο στην Τούμπα. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα να σχολιάσουμε, φίλες και φίλοι. Τρέχει επικαιρότητα. Τα διεθνή είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Αν και σήμερα το πετρέλαιο βλέπω ότι έπεσε, ο Τραμπ πιέζει την Ευρώπη για τα αποθέματα ντίζελ. Θετικά απάντησε ο Μακρόν. Φαίνεται ότι η πίεση αυτή έχει τρομοκρατήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα σας εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ. Η G7 δια του προεδρεύοντα του Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε χθες ότι θα απελευθερώσει έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και ντίζελ τους επόμενους 4 μήνες. Αυτό λειτουργεί όπως καταλαβαίνετε αποσυμπιεστικά. Τα πρώτα μηνύματα ήρθαν με τη σχετικά μικρή αλλά σημαντική ως ένα βαθμό πτώση των τιμών του πετρελαίου περίπου στα 100 δολάρια το βαρέλι. Φτάσαμε να λέμε ότι τα 100 δολάρια το βαρέλι είναι ικανοποιητική τιμή. Τι να πεις. Το σενάριο το ξέρετε το ανησυχητικό. Το σενάριο το ανησυχητικό είναι αν απαγορεύσει την εξαγωγή πετρελαίου σε ξένες χώρες ο Τραμπ για λογαριασμό των ΗΠΑ, το πετρέλαιο, το χειρότερο σενάριο όλων, και εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, να ξεπεράσει 400 δολάρια το βαρέλι. Εκεί βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, ούτε μέτρα στήριξης υπάρχουν, ούτε έχει κανένα νόημα να μπει στη λογική αυτή. Θα μιλάμε για παγκόσμια ενεργειακή κρίση που ομοιά της δεν έχει υπάρξει κατά το παρελθόν. Προβλήματα και στη Ρωσία. Το Reuters έγραψε χθες ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ ότι ο πόλεμος με την Ουκρανία, μετά από τόσα χρόνια, φυσιολογικό είναι αυτό, αδειάζει τα ρωσικά ταμεία. Ο Πούτιν ζητά δισεκατομμύρια από τους ολιγάρχες. Τουλάχιστον ο Πούτιν έχει τη δυνατότητα αυτή να ζητήσει από τους ολιγάρχες και να δεσμεύσουν περιουσίες υπέρ της Ρωσίας. Στις ΗΠΑ, με τον τρόπο που κινείται η οικονομία, είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτό.
1: Κι όλο απ' την αρχή ξανά. Oh,
0: Και έχουμε βέβαια και τα εδώ, τα δικά μας. Πριν πάμε στα δικά μας, να σας πω ότι απορρίφθηκε από το Ισπανικό Κογκρέσο, απορρίφθηκαν από το Ισπανικό Κογκρέσο τα δύο διατάγματα. Μάλλον μιλάμε για αντίστροφη μέτρηση σχετικά με το πολιτικό τέλος του Σάντσεφ. Μάλλον θα πάει η Ισπανία, θα οδηγηθεί αναγκαστικά σε πρόωρες εκλογές μέχρι τις 20, μάλλον όχι μέχρι, στις 29 Νοεμβρίου. Αυτό είναι το σενάριο το οποίο αναδεικνύεται σήμερα από τα ισπανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καταψηφίστηκαν δύο βασικά κυβερνητικά μέτρα χθες στην Ισπανική Βουλή για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Δηλαδή, για να καταλάβετε, η κυβέρνηση του Σάντσεφ είχε παρουσιάσει την Τρίτη τα δύο νομοθετικά διατάγματα, αυτά τα οποία σας αναφέρω, με στόχο να περιορίσει κερδοσκοπικές πρακτικές στην αγορά κινήτων και να παρατείνει ως το 2030 την προστασία των ευάλωτων ενοικιαστών από εξώσεις. Έχει τρομερό στεγαστικό πρόβλημα η Ισπανία και έχετε δει τι γίνεται με τις κινητοποιήσεις. Η Ισπανία έχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε διπλό ταμπλό. Η κυβέρνηση Σάντσεφ, δηλαδή. Το πρώτο είναι οι πανεθνικές κινητοποιήσεις που προκάλεσε η έξωση της 87χρονης, ξέρετε, αυτής της κυρίας Μαρί Κάρμεν, που της έκαναν έξωση από το διαμέρισμα το οποίο ζούσε από το 1956, παρακαλώ. Αυτό αφορά το ένα κομμάτι, το στεγαστικό δηλαδή, την αυθαίρετη συμπεριφορά των φαντς. Το δεύτερο αφορά τους μετανάστες στη Θεούτα. Έχουν βγει μισοί Ισπανοί στο δρόμο και για τη μία και για την άλλη περίπτωση. Πιέζεται η κυβέρνηση Σάντσεφ, δεν φαίνεται να έχει πολύ ζωή. Έχει και τα δικά του θέματα ο Σάντσεφ. Φανταστείτε ότι είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός, η γυναίκα του οποίου, στη γυναίκα του οποίου έχει απαγορευτεί έξοδος από τη χώρα για θέματα διαφθοράς. Φανταστείτε να υπήρχε κάτι τέτοιο εδώ τώρα. Δηλαδή, να απαγόρευε ο ανακριτής στην κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη ή σε οποιαδήποτε Μαρέβα Μητσοτάκη, στην κυρία Τσίπρα, στην κυρία Σαμαρά, στην κυρία Καραμαλή, στην κυρία Παπανδρέου, να βγει από τη χώρα για υποθέσεις σοβαρής, για ποινικές υποθέσεις διαφθοράς. Τι θα γινότανε, θα μπορούσε να σταθεί πρωθυπουργός εδώ, μάλλον όχι. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν έχει πολύ ζωή μία από τις τελευταίες σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις της Ευρώπης, φίλες και φίλοι. Δεν το έχει πάει καλά το πράγμα ο Σάντσεφ. Αν και είναι σοσιαλιστική κυβέρνηση, φαίνεται ότι απέτυχε σε όλα τα θέματα κοινωνικής πολιτικής. Και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, σε σχέση και με την άνοδο της ακροδεξίας και στην Ισπανία και στη Γερμανία και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, αναδεικνύουν το πολιτικό κενό που υπάρχει από τα δύο βασικά κόμματα που διαχειρίστηκαν την εξουσία στην λεγόμενη Δυτική Ευρώπη, στην πάλι ποτέ Δυτική Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, τους Χριστιανοδημοκράτες, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο πούμε έτσι, μέσα στα όρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και τους Σοσιαλδημοκράτες, το Σοσιαλιστικό Κόμμα δηλαδή. Μας εκλείπει σιγά σιγά, μας εξαφανίζεται το Σοσιαλιστικό Κόμμα σχεδόν από παντού. Γίνονται κάποιες προσπάθειες με κάποια φρέσκα πρόσωπα, νέους ηγέτες δηλαδή, που αναδεικνύονται μέσα από την ευρύτερη κοινωνική κρίση και τη φτωχοποίηση μεγάλων στρωμάτων του πληθυσμού, αλλά τα προβλήματα παραμένουν τα ίδια. Πώς θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη το μεταναστευτικό, τι θα γίνει με τη φτωχοποίηση ενός μεγάλου κομματιού του πληθυσμού δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς θα αντιμετωπίσει. Πώς θα αντιμετωπίσουν οι χώρες την υψηλή εγκληματικότητα και ποια απάντηση έχουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες απέναντι στην αντιευρωπαϊκή και αντιφιλελεύθερη ρητορική του Τραμπ και του Πούτιν. Μην ξεχνάτε ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν συμπεριφέρονται ως πραγματικά αντιευρωπαίοι σε όλα τα επίπεδα. Και αυτή η ρητορική έχει ενισχύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την δεξιά λογική, την ακροδεξιά λογική σε αρκετές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να στείλω την καλημέρα μου στο Μιχάλη. Καλημέρα Μιχάλη, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο. Καλημέρα και στο Λεωνίδα. Μου λέει, έχεις καταλάβει Γιάννη ότι και πάλι στο μπάσκετ ο θρύλος θα το σηκώσει. Είναι το πιθανότερο σενάριο αυτό αγαπητέ φίλε. Αλλά είναι δύσκολο να κάνει repeat δεύτερη φορά στην Ευρωλίγκα. Νομίζω όμως ότι εντός Ελλάδος πρωτάθλημα θα το σηκώσει και μάλλον θα είναι στο Final Four. Καλημέρα στο Σωτήρη, καλημέρα Γιάννη. Σάββατο και πάμε για δρομολόγιο. 15 ώρες καθημερινά στο τιμόνι. Οι ανάγκες όμως αναγκάζουν να δουλεύουμε και το Σαββατοκυριακό. Υπομονή και υγεία. Ο Σωτήρης υπογράφει ως τριφυλάρα. Έχω καταλάβει τι ομάδα είσαι. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Bypass, Ευόσμου, καλημέρα και καλή εκπομπή, Γιάννη. Είδα τη συνέντευξη της Μαρίας Καρισιανού στο Χατζηνικολάου και προσπαθώ ακόμη να καταλάβω πώς μπορεί να δικαιολογεί με αυτές τις ανοησίες το βιογραφικό της. Να ενημερώσουμε την κυρία ότι η επιστημονική κοινότητα δεν αμφισβητεί την κβαντική φυσική και τις εφαρμογές της. Για την ειδικότητα κβαντική ιατρική εκφράζουμε τις αντιρρήσεις μας, τα υπόλοιπα είναι νοητικές υπερβάσεις. Άνοιξε μεγάλη κουβέντα η συνέντευξη αυτή. Λογικό είναι. Καλημέρα στο φίλο τον coach, στο Μιχάλη, να σε καλά coach, την αγάπη μου. Καλημέρα και στον Νίκο. Γιάννη, ξυπνάμε και το πρώτο πράγμα που κάνουμε, όχι καφέ, αλλά Παπαγιάννη, τι μας έχεις κάνει ρε φίλε. Εσύ τι μας έχεις κάνει φίλε, που μας αγαπάς και μας στηρίζεις τόσο καιρό. Να σε πάντα καλά. Καλημέρα και στον αγαπητό Δημήτρη. Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο που στέλνει την αγάπη του από το Λονδίνο. Παλιός φίλος ακροατής του Real FM, δικηγόρος στο επάγγελμα, ζει πάνω από 20 χρόνια στη Βρετανία. Είδατε πόσα μηνύματα έχουν έρθει πρωί-πρωί και μου έχει στείλει και άλλα η Εύη. Καλημέρα στην κυρία Μελαχρινή από τις Αχαρνές, να είστε καλά. Καλημέρα από τον κύριο Λάμπρο, κυρίτσι από την Αύπακτο, να είστε καλά κύριε Λάμπρο. Στο εσωτερικό πεδίο, Μητσοτάκης περιοδεία στην Πιερία. Σήμερα θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Χθες μίλησε στην κεντρική πλατεία της Κατερίνης. Αλλά είχε και άλλες πολιτικές δραστηριότητες, θα τις πούμε στη συνέχεια. Την Πέμπτη έρχεται ο Μαρκ Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Ελλάδα. Χθες ο Δένδιας πραγματοποίησε συγκέντρωση στον Άλυμο. Είχε περίπου, κατά το δικό μου ρεπορτάζ, 1.300-1.500 άτομα. Δεν το λες και μικρή συγκέντρωση, με δεδομένο ότι δεν πάει κόσμος πλέον στις πολιτικές και κομματικές συγκεντρώσεις, αλλά μπροστά στην κινητοποίηση που έγινε, μαθαίνω ότι έγιναν χιλιάδες τηλέφωνα και στάλησαν χιλιάδες SMS, δεν θα έλεγα ότι έγινε τόσο μεγάλη, ότι υπήρχε τόσο μεγάλη συμμετοχή. Όπως το δει ο καθένας. Ο Δένδιας από την πλευρά του έστειλε μήνυμα ενότητας. Είπε δηλαδή ότι έχω στηρίξει όλες τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγάλο λαϊκό κόμμα. Είμαι υπηρέτης της παράταξης. Υπηρέτησα τη Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμαλή, του Αντώνη Σαμαρά και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Καταλαβαίνετε ότι ο Δένδιας παίζει με όλες τις τάσεις και θέλει να εμφανιστεί ως ενωτικός. Ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε από το Άγιον Όρος, όπου άνοιξε μεγάλη συζήτηση η επίσκεψή του εκεί. Είναι προφανές ότι ο Αλέξης Τσίπρας, για να θέλει να δημοσιοποιήσει την επίσκεψη αυτή, τα είπαμε χθες και με τον αγαπητό κύριο Στέλιο Ζοντό, που είναι εξαιρετικό στην πολιτική ανάλυση και τη στρατηγική, είναι προφανές ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να απευθυνθεί και σε άλλα κοινά, και καλά κάνει εδώ που τα λέμε. Να διευρύνει δηλαδή την εκλογική βάση του κόμματός του και όχι να την περιορίσει μόνο στην αριστερά. Είναι φυσιολογικό να αλλάζει στρατηγική και να απευθύνεται σε μεγαλύτερο εκλογικό σώμα. Ο καθένας πολιτικός αρχηγός αυτό θα σκεφτόταν. Ενωτικός ο Δένδιας, είπα πριν από λίγο. Αποτυπώνω τη φράση όπως ακριβώς την είπε. Υπηρέτησα με την ψυχή μου Καραμαλή, Σαμαρά και Μητσοτάκη. Ποτέ μου δεν πλήγωσα τη Νέα Δημοκρατία. Ο Αντώνης Σαμαράς χθες πήγε παρέστη σε εκδήλωση για τα 150 χρόνια της εφημερίδας Εστία. Να σας πω ότι ρωτήθηκε επίμονα από τους πολιτικούς συντάκτες, τους συναδέλφους μου που ήταν εκεί στο Οδείο Αθηνών, για το αν τελικά θα ανακοινώσει και πότε θα ανακοινώσει το νέο κόμμα. Δεν είπε το παραμικρό. Τον πίεσαν να πει κάτι παραπάνω, πότε θα ανακοινώσει το κόμμα. Δεν είπε το παραμικρό, σας λέω για να έχετε την εικόνα του ρεπορτάζ. Στα μαξιλάρια και στο χαλί, ξεχαστώ να μου λες πολύ. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη από τον Πειραιά. Καλημέρα Γιάννη. Κομμουνιστής δεν είμαι, αλλά ο καπιταλισμός σε χώρες σαν τη Νορβηγία και τη Σουηδία είναι μια χαρά. Σε χώρες μοναχοφαγάδων πολυσίων όπως η χώρα μας, δεν ξέρω αν είναι το κατάλληλο σύστημα. Να πω την καλημέρα μου στον Παύλο, την καλημέρα μου στον παλιό φίλο τον Κότσο, στον Μιχάλη την είπα, και να την είπα την ξαναλέω. Έχει σημασία φίλες και φίλοι αν ο Ρούμπιο, όπως πιέζεται μαθαίνω, Θα στείλει μήνυμα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ξέρω ότι θα συζητήσουν άμυνα, ασφάλεια και ενέργεια. Αυτά τα θέματα θα βρεθούν στο τραπέζι των συναντήσεων. Ουσιαστικά, δύο συναντήσεις σημαντικές θα έχει. Μία με τον Πρωθυπουργό και μία με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Δεν είναι επίσημη επίσκεψη για να συναντήσει και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έρχεται για τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ και σας είπα θα βρεθούν μεταξύ άλλων στο τραπέζι ζητήματα άμυνας, ασφάλειας και ενέργειας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία εν ώψη και της πόντισης του καλωδίου πώς θα διαχειριστεί το θέμα ο Ρούμπιο και αν θα στείλει, που κατά τη γνώμη μου θα στείλει, μήνυμα στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, δηλαδή στην Τουρκία. Πέμπτη έρχεται, οπότε καταλαβαίνετε το κέντρο της Αθήνας θα είναι, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ανάστατο. Θα επισκεφτεί βεβαίως και την Αμερικανική Πρεσβεία και θα μείνει και την Παρασκευή. Στο Πασόκ τρέχουν ειδικά στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μαθαίνω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ζητήσει την κατάρτιση ενός προεκλογικού προγράμματος το οποίο θα απευθύνεται κυρίως στις λαϊκές και μαζικές φτωχογειτονιές της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής, εκεί δηλαδή που έχει και το μεγάλο πρόβλημα. Και τα μικρά χαμόγελα τα οποία φάνηκαν σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ για την τελευταία δημοσκόπηση της Interview. Χθες είχαμε τον κύριο Βασιλιάδη, τον επικεφαλής πολιτικό αναλυτή και CEO της Interview, να μας εξηγεί τι ακριβώς έδειχνε η τελευταία δημοσκόπηση. Αυτά τα μικρά χαμόγελα που φαίνεται ότι υπάρχουν στο ΠΑΣΟΚ καθώς πλησιάζει την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δείχνουν δημοσκοπήσεις. Η κάλπη θα δούμε τι θα βγάλει όταν έρθει η ώρα. Έχουν αλλάξει και τη στρατηγική και πιέζουν ακόμα περισσότερο το ΠΑΣΟΚ για να πάει καλύτερα. Να σας πω κάτι το οποίο δεν είπα. Ο Αλέξης Τσίπρας έφυγε από το Άγιο Όρος χθες και πήγε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας συνάντησε φίλες και φίλοι αλλοίς, τους αλλοίς, οι οποίοι διαδηλώνουν στην παλιά παραλία και διαμαρτύρονται για την ακρίβεια στην ενέργεια και τα καύσιμα. Ζητούν συγκεκριμένα πράγματα. Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής. Συνάντησε μια ομάδα εκπροσώπους των αλλιέων στην παλιά παραλία. Είπε ότι πληρώνεται διπλάσιο κόστος για καύσιμα και αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να στηρίξουμε τους ανθρώπους της παραγωγής. Έχει μπει δηλαδή και ο Αλέξης Τσίπρας για τα καλά στην προεκλογική, τη λογική της προεκλογικής περίοδου. Η κυρία Καρισιανού έχει σηκώσει αρκετή σκόνη με τα ιατρικά κυρίως ζητήματα. Χθες είχαμε τον κύριο Πουλή, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος απάντησε για αυτά τα οποία ισχυρίστηκε η ίδια στο ενώπιο συνομιλίου και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι δηλαδή δεν είναι παράνομα τα μηχανήματά της. Θα κριθούν από τους ελέγχους, είπε ο κύριος Πουλής. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει ανεβάσει μία ανάρτηση αργά χθες το απόγευμα σχετικά με αυτό το οποίο είπε η κυρία Καρισιανού στον Νίκο Χατζηνικολάου. Μπορεί να προσκομίσει έγγραφο ότι δεν βρέθηκε κάτι μεμπτό στο ιατρείο της. Θα σας πω τι γράφει ακριβώς. Λοιπόν, η Μαρία Καρισιανού, γράφει ο Άδωνης Γεωργιάδης, δήλωσε χθες στην τηλεόραση, χθες έγραψε το μήνυμα για προχθές του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι ο έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης τελείωσε και δεν της βρήκαν τίποτα μεμπτό. Μπορεί να προσκομίσει κάποιο έγγραφο από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό της, ότι ο έλεγχος δεν βρήκε τίποτα μεμπτό. Μήπως ο έλεγχος είναι ακόμα εν εξελίξη. Άρα δεν είναι έτσι όπως τα παρουσίαζε η κυρία Καρισιανού τα πράγματα, αν πιστέψουμε αυτά τα οποία λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση. Καλημέρα Γιάννη από τον Πολυχώρο Λοιπασμάτων στη Δραπετσόνα. Περπατώ και σε ακούω. Να σε καλά Γιάννη. Εσύ να σε καλά αγαπητέ Θάνο, την αγάπη μου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ιωάννη Κιμιονή. Θα διαβάσω λίγο το μήνυμά του.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη τη Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα, μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69 η συσκευασία. Πτίμπερ Παπαδοπούλου, 3x225 γραμμάρια, μόνο 2,10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3,99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
7: και 6977-80-93-89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι.
8: Στα χείλη.
9: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
10: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
9: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
11: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
9: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
10: Μα οι άλλοι λένε...
9: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
12: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
14: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
15: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
15: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
14: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
0: Να σε καλά, Δημήτρη, την καλημέρα μου. Ευγενέστατη όλοι οι ακροατές, όλες και όλοι οι ακροατές, με την καλημέρα τους είναι. Και το μήνυμά τους ξεκινάει πάντα από καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη, το συνονόματο. Καλημέρα, Γιάννη. Με την ευκαιρία των όσων γίνονται και λέγονται για την πόντιση του καλωδίου, έχω τη γνώμη ότι είναι η ώρα να αλλάξουμε το δε διεκδικούμε από το γείτονα που ενώ κατέχει παράνομα εδάφη μας, συνεχίζει να διεκδικεί τα πάντα και να το αντικαταστήσουμε με διεκδίκηση τα μένων πατρίδων, μνημείων και εδαφών που φωνάζουν ότι ανήκουν στην Ελλάδα από την αρχή της ιστορίας. Καλημέρα και στο φίλο μισό λεπτάκι. Τον Κώστα, τον Καρανίκα, της Φάρμας Καρανίκα από το Λιβάδιο Λίμπου. Καλημέρα, Γιάννη. Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε να στηριχτούν οι άνθρωποι της παραγωγής. Μάλιστα. Ο άνθρωπος που όταν κυβέρνησε, όποιος παρήγαγε τον ξέσκησε. Τι άλλο θα δούμε, ρε φίλε. Καλημέρα στο φίλο το Λεωνάρδο τον Κονδύλι. Να σε καλά, Λεωνάρδο, την αγάπη μου, φίλε. Καλημέρα στο φίλο τον Ορέστη. Να σε καλά, Ορέστη. Καλημέρα και στο Στέφανο που στέλνει την καλημέρα του από την Κοπενχάγη. Να σε καλά, Στέφανε. Καλημέρα και στο φίλο τον Ορέστη που είναι οδηγός στην ΟΣΥ. Πού είναι αυτός ο γραφικός ο φίλος σου που έστελνε μηνύματα για την ΟΣΥ, ο Στέλιος ο Παρλάτος, και έλεγε σου έγραφε αρλούμπες ενώ δεν υπάρχει το παραμικρό σε βάρος της σημερινής διοίκησης. Ακόμα και εμείς που είμαστε συνδικαλιστές και είμαστε αντίθετοι για όλα αυτά, ουδέποτε συμπεριφερθήκαμε έτσι. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Οι αστικές συγκοινωνίες φαίνεται πως πάνε καλύτερα από το παρελθόν. Κατά το παρελθόν υπήρξαν παρεμβάσεις της δικαιοσύνης, αλλά φαίνεται ότι όλη αυτή η ιστορία με την εξυγίανση έχει λειτουργήσει θετικά. Ας ελπίσουμε θα λειτουργήσει θετικά και στο μέλλον. Δεν είναι θέμα διοίκησης δηλαδή. Είναι, έχει μπει στον αυτόματο πιλότο η διαδικασία εκεί. Και γι' αυτό από ό,τι φαίνεται τα πράγματα, τώρα μην κοιτάς δύο-τρεις συμπλεγματικούς οι οποίοι για δικούς προσωπικούς λόγους εμφανίζουν ότι εμφανίζουν χωρίς κανένα σοβαρό στοιχείο, φαίνεται ότι έχει εξυγιανθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό όλη αυτή η ιστορία και μακάρι και στην πορεία να πάει έτσι. Δεν είναι επίτευγμα της τελευταίας διετίας, τα τελευταία 5-6 χρόνια, ίσως και λίγο παραπάνω τα πράγματα πάνε καλύτερα σε σχέση με το φαγοπότι των παλαιότερων εποχών. Καλημέρα στο Γιάννη, να σε καλά, σε ονόματε. Ολυμπιακάρα ο Γιάννης. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Χαιρετώ, Γιάννη, μεταξύ άλλων ιδιαίτερα τους άμερους συνταξιούχους. Από τα 34 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι αποθηκευμένα στο ασφαλιστικό κεφάλαιο αλληλεγγύης γενεών στην Τράπεζα της Ελλάδος, περίπου τα 17 δις ευρώ έχουν αφαιρεθεί με το χαράτσι της ΕΑΣ. Την εισφορά δηλαδή αλληλεγγύης συνταξιούχων. Για το Θεαθήνε, λοιπόν, στις 7 Οκτωβρίου θα συζητηθεί το θέμα της κατάργησης της ΕΑΣ από τις συντάξεις. Και η ζωή συνεχίζεται μετρώντας κουκιά για να επιβιώσουμε. Καλημέρα στον φίλο τον Ιωάννη Ναλπάντη. Καλημέρα Γιάννη και καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος ο Γιάννης είναι οδηγός διεθνών μεταφορών. Τώρα βρίσκεται στη Γερμανία και μας έστειλε το μήνυμά του και τον ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά αγαπητέ φίλε Γιάννη. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο που είναι ένας από τους ενίκους, όχι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων που βρίσκονται στις πολυκατοικίες, αυτές τις πολυκατοικίες που έχουν εμφανίσει τα προβλήματα τα οποία έχουν εμφανίσει μετά, το πέρασμα του Μετροπόντικα της Αττικό Μετρό. Έχει στείλει το φάκελο μου, γράφει στον εισαγγελέα ο κύριος δήμαρχος, ο κύριος Δούκας. Πέρασαν από εδώ πολιτικοί αρχηγοί και βουλευτές, αλλά δεν βλέπουμε αποτέλεσμα λύση. Λοιπόν, δώστε μου μερικά λεπτά παύσης για να διαβάσω πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα και θα διαβάσω και στη συνέχεια πολλά από αυτά. Να δούμε τι γράφει σήμερα ο τύπος του Σαββατοκύριακου. Ξεκινάμε από το καρφί του Σαββατοκύριακου σήμερα. Τα δύο μαύρα πουκάμισα της δεξιάς. Και έχει Μητσοτάκη με μαύρο πουκάμισο και Σαμαρά επίσης με μαύρο πουκάμισο. Η σύγκρουση που ανατρέπει ισορροπίες, ξυπνά πολιτικά πάθη και ανοίγει μέτωπα. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα, φίλες και φίλοι, στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Ήταν σύννεφο χρυσή. Ελεύθερος τύπος, 7-1 μέτρα για το στεγαστικό. Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Με δεύτερο θέμα, στην αγορά, αυτό το οποίο σχολίαζα πριν. Στην αγορά 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από στρατηγικά αποθέματα από τις χώρες της G7 για αποκλιμάκωση των τιμών. Η κόντρα, περιοδία Μητσοτάκη στο ναρκοπέδιο της Μακεδονίας, η πτώση των ποσοστών της Νουδού στη Βόρεια Ελλάδα προκαλεί πανικό στο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός θα συνεχίσει τις επισκέψεις σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες όπου εμφανίζει μεγάλη επιρροή ο Σαμαράς, γράφει η εφημερίδα, σε σχέση με αυτά τα οποία γίνονται και σε σχέση με την προεκλογική κινητικότητα που υπάρχει από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Περνάμε στην εφημερίδα 60+, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Χείρες ορφανά πληρώνουν την υγεία των πεθαμένων. Ο Αλέξης Μητρόπουλος αποκαλύπτει το παράλογο του ελληνικού κράτους που από τη συντάξη χειρίας κρατά 6% εισφορά υπέρ υγείας των νεκρών στα νεκροταφεία. Μάλιστα. Απογευματινή, όταν ο Τσίπρας ανακάλυψε το Θεό, τι γυρεύει Αλεπού στο παζάρι, φαρμακερά σχόλια από όλο το πολιτικό φάσμα για τον προσκυνητή Αλέξη στο Άγιο Όρος που κάνει ό,τι μπορεί για να ξεκολλήσει τη βελόνα. Έχει ρεπορτάζ του Γιώργου Αυτιά, η διάταξη κλειδί για μειώσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, η απογευματινή και αυτό το οποίο σχολιάζαμε πριν, άμυνα, ενέργεια και κάθετος διάδρομος στην ατζέντα Ρούμπιο στην Ελλάδα. Τα νέα. Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, στα νέα. Συνενέσεις τολμηρές και ουσιώδεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μιλά για τα εθνικά, για τα γλυπτά, για τις ευρύτερες πολιτικές και διπλωματικές εξελίξεις. Ενδιαφέρον το ρεπορτάζ της εφημερίδας στα νέα για τις επαφές της Meridiam με Τούρκους. Είναι η γαλλική εταιρεία η οποία έχει, είναι ο βασικός μέτοχος, έχει την πλειοψηφία των μετοχών της πολυεθνικής, η οποία έχει αναλάβει την πόντιση και την εκμετάλλευση του καλωδίου εκεί, όταν με το καλό ολοκληρωθεί, που θα συνδέσει, θα διασυνδέσει ηλεκτρικά Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ. Ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Κεντρικό θέμα. Είναι ανεπιθύμητος έξω οι βάσεις του θανάτου. Καμία εμπλοκή στους πολέμους ή πανάτο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρεται η εφημερίδα στο Ρούμπι, ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα την Πέμπτη. Συλλαλητήριο λοιπόν την Τρίτη στις 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα για αγωνιστική υποδοχή του Μακελάρη Υπουργού των ΗΠΑ. Αυτός είναι ο κεντρικός τίτλος. Αυτό είναι το κεντρικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου.

Πάμε να δούμε την εφημερίδα Παραπολιτικά, τι έχει στο πρώτο θέμα της, εβδομαδιαία εφημερίδα, αλλά κυκλοφορεί σήμερα. Λοιπόν, κεντρικό θέμα στην εφημερίδα Παραπολιτικά είναι καμπανάκι για ακυβερνησία. Το Δουνουτού και οι ξένοι επενδυτές ανησυχούν για τη χώρα μας εάν δεν προκύψει κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Άλλο θέμα, η αλαζονία τραυματίζει την Ουδού. 5 υπουργούς που υπερασπίζονται την λογική της Ντόρας. Και επίσης άλλα θέματα από την εφημερίδα Παραπολιτικά. Φεύγουμε από την εφημερίδα Παραπολιτικά. Πάμε στην εφημερίδα Alpha Free Press, που είναι η μεγαλύτερη free press εφημερίδα στη χώρα. Ανάσα στα χρέη, στοίχημα η επόμενη μέρα. Νέο εξοικονομώ για κατοικίες και επιχειρήσεις. Ενεργειακό συναγερμό στην Ευρώπη και ελληνική πρόταση για την Ευρώπη έχει στο κεντρικό της θέμα η Alpha Free Press. Η Καθημερινή. Ασκήσεις ισορροπίας μεταξύ κέντρου και δεξιάς. Τι δείχνουν οι μετρήσεις στο Μαξίμου για τις εμφίπλευρες διαρροές της Νέας Δημοκρατίας. Χάος από την εξέγερση μαθητών στη Γαλλία. Γίνεται χαμός στη Γαλλία, και όχι τόσο στο Παρίσι όσο στην περιφέρεια. Και άλμα 25,4% στις τιμές ενέργειας το Σεπτέμβριο. Αυτές οι τιμές ενέργειας είναι που εκτόξευσαν και τον πληθωρισμό. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. 12,7 δις ευρώ υποστηρίζει η εφημερίδα ότι είναι το κυβερνητικό καπέλο στις τιμές. Κατά 52,6% αυξήθηκαν τα έσοδα από φόρους στην κατανάλωση το 21 με 26 ανεβάζοντας τις τιμές και γεμίζοντας τα κρατικά ταμεία. Και η Δημοκρατία, πάλι στην πρώτη σελίδα, έχει τον αγαπημένο της Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνολική αποτυχία, σκαρφάλωσε στο 5,1% πληθωρισμός. Εκτοξεύτηκαν κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Είναι το κεντρικό θέμα, με φωτογραφία του Πρωθυπουργού στην πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Επίσης έχει παρασκήνιο με δίδυμες βολές από Δημητριάδη και Ντόρα, ενδοοικογενειακή ρήξη, εννοεί μέσα στην οικογένεια Μητσοτάκη, μέρος Β. Λοιπόν, αυτά είναι τα κεντρικά θέματα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεχωρίζω το ρεπορτάζ της Καθημερινής, ασκήσεις ισορροπίας μεταξύ κέντρου και δεξιάς. Ξεχωρίζω την παρέμβαση του Κωνσταντίνου Τασούλα που ζητάει μέσα από το πρωτοσέλιδο των νέων συνενέσεις τολμηρές και ουσιώδεις για μετά τις εκλογές. Και επίσης από τα νέα τις επαφές της γαλλικής Μεριντιάμ με Τούρκους όσον αφορά την πότιση του καλωδίου. Έχουμε πει ότι παίζονται συμφέροντα δισεκατομμυρίων ευρώ και όσο και αν οι Τούρκοι εμφανίζονται τσαμπουκάδες και πουλάνε τσαμπουκά στην ευρύτερη περιοχή, τα συμφέροντα είναι τόσο μεγάλα σχετικά με το καλώδιο που θα ξεπεράσουν κάθε τσαμπουκά και κάθε λογική αυτού του επίπεδου από τους γείτονες. Πάμε να διαβάσουμε και τις δύο lifestyle εφημερίδες, φίλες και φίλοι. Λεπτό προς λεπτό πώς πέθαναν το Μαζονάκι. Η εσπρέσο του Σαββατοκύριακου. Όσα δεν γράφτηκαν και δεν υπόθηκαν από την κατάθεση φωτιά της Ουκρανής νοσηλεύτριας. Άγριο θρίλερ με τις τοξικολογικές. Συγγνώμη. Άλλο θέμα από την εσπρέσο. Καταδίκη για βιασμό και αποζημίωση 90 εκατομμυρίων ευρώ στο θύμα. Ο γνωστός επιχειρηματίας Άλκης Δαβίδ γράφει η εφημερίδα Εσπρέσο. Πάμε και στην On Time. Τι άλλο θα έχει πρώτο θέμα. Γιώργο Μαζονάκη. Το μυστικό της Καρνεάδου. Τι κατέθεσε στον ανακριτή 56χρονη γιατρός. Στο μικροσκόπιο τα τελευταία λεπτά του Γιώργου Μαζονάκη θα του έκανε δώρο τη μοιραία πλασμαφαίρεση. Μάλιστα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Περισσότερο χειμωνιάτικο παρά αφινοπόρνο ήταν το πρωί το καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Περισσότερο χειμωνιάτικο παρά αφινοπόρνο ήταν το πρωί το,

0: Θάνο, καλημέρα Γιάννη, υγεία, δύναμη και ο Θεός τα καλύτερα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιάννη, που ζητάει να πούμε και εμείς κάτι, μπας και γίνει και καμιά διαγραφή τόκων για τις 120 δόσεις, για να έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία να ζήσουμε. Έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Και διαγραφή τόκων πρέπει να γίνει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πρόσεξε, γιατί υπάρχουν κάποιοι στρατηγικοί κακοπληρωτές που δεν πρέπει να τους συμπεριλαμβάνει τέτοια ρύθμιση και αυτούς. Και δεύτερον, να είναι χαμηλότερα τα επιτόκια. Είναι πολύ ψηλό το επιτόκιο της ρύθμισης των 120 δόσεων. Βεβαίως και είναι θετικό το μέτρο. Και 150 αν μπορούσαν να γίνουν ακόμα καλύτερα. Αλλά ας μείνουμε σε 120 που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης. Πρέπει να περιοριστεί το επιτόκιο. Δεν ξέρω τι παρέμβαση μπορεί να κάνει από αυτού το Υπουργείο Οικονομικών. Πάντως τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα σε σχέση με την καθυστέρηση των πληρωμών. Εκτοξεύονται τα χρέη. Κυρίως λόγω των επιτοκίων.
1: Real FM.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε ημέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: Υποβολή εργασίας έγινε.
13: Παρακολούθηση διάλεξης, check.
14: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
15: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
17: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
18: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
17: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Χαμός από μηνύματα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη, τη στήριξη, τις καλημέρες γράφει εδώ ο κύριος Παυλίδης. Μα καλά, υπάρχουν άνθρωποι που στέλνουν μηνύματα χωρίς να λένε καλημέρα. Πού γεννήθηκαν, σε κοτέτσια? Καλημέρα κύριε Παυλίδη. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Καλημέρα

Στο Λευτέρι. Καλημέρα, Γιάννη. Απλές ερωτήσεις στους κομμουνιστές και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για σκέψη. Πρώτον, πότε πρόκειται να κάνουν διαδήλωση στην πρεσβεία της Ρωσίας για τον πόλεμο? Δεύτερον, γιατί η Ρωσία θέλει να δώσει τους S-400 στην Τουρκία? Τρίτον, θέλουν να κάνουν συνέχεια σαμποτάζ στους εργάτες στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Καλημέρα και στον Ιωάννη, τον Κιμιονί, τον καλό φίλο δικηγόρο. Κύριε Παπαγιάννη, ο κύριος Στασούλας απαιτεί συνένεση των κομμάτων. Ο μόνος πρόεδρος της Δημοκρατίας που εξελέγει με μονοκομματική ψήφο μόλις 155 βουλευτών. Και έτσι για πρώτη φορά έχουμε κέφαλη πρόεδρε. Καλά, το να ζητάει ο ίδιος συνένεση κομμάτων δεν έχει να κάνει με το πώς εκλέχθηκε ο καθένας. Μπορεί κάποιος να έχει εκλεγεί με την ψήφο 3-4 κομμάτων και να μην θέλει τη συνένεση. Προφανώς είναι ένα θεσμικό μήνυμα για την επομένη των εκλογών, το μήνυμα του Κωνσταντίνου Τασούλα, σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν απόλυτα οι δημοσκοπήσεις και δεν υπάρξει, όπως διαφαίνεται τουλάχιστον, αυτοδυναμία ούτε στις δεύτερες εκλογές. Γιατί οι δεύτερες εκλογές, να ξέρετε, θα γίνουν. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας που μιλάει στα νέα γράφει ότι ο λαός εγγυάται την σταθερότητα. Έχει ενδιαφέρον η συνέντευξη. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να σας διαβάσω μερικά κομμάτια από αυτά τα οποία ισχυρίζεται. Λέει ή επισημαίνει, πείτε το όπως θέλετε το ρήμα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αλλά νομίζω το μήνυμα το οποίο βγαίνει είναι ότι ζητά συνενέσεις τολμηρές και ουσιώδεις. Ο κύριος Στασούλας σημειώνει ότι οι πολιτικές δυνάμεις και οι αρχηγοί τους ξέρουν να διαβάζουν σωστά τα μηνύματα της κάλπης. Κυριακή κοντή γιορτή. Όταν θα έρθουν οι εκλογές θα τα δούμε όλα αυτά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο, να σε καλά ρε Γιώργο, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο Θάνο, το κτέλ Μεγάρων Γιάννη κατήργησε τα δρομολόγια για Λεποχώρη για να εκδικηθεί το δήμαρχο Μεγάρων που έφερε τον ΟΑΣΑ και ο κόσμος δεν θα πληρώνει 5 ευρώ αλλά ένα 20 αφήνοντας σχεδόν 2.000 κόσμο χωρίς συγκοινωνία εδώ και 50 χρόνια. Εντάξει, δεν έφερε τον ΟΑΣΑ ο Δήμαρχος Μεγάρων, στο λέω απλώς για να ξέρεις. Ήταν κυβερνητικό σχέδιο του Βασίλη του Οικονόμου, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αξιοποίησε και καλά έκανε ο Γιώργος Κότσιρας και το αποδέχθηκε ο Δήμαρχος Μεγαρέων, γιατί είναι προς όφελος της πόλης. Αλλά δεν ήξερα ότι κάποιοι συμπεριφέρονται έτσι, να καταργήσουν τα δρομολόγια για το Αλεποχώρη. Βεβαίως, απ' την άλλη, χάνουν τη δουλειά τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι στα κτέλ και πρέπει να δούμε από την πλευρά τους τι ζητούν και τι πρέπει να γίνει. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν, αγαπητέ φίλε Θάνο, όχι μόνο τα Μέγαρα, αλλά και τα κτέλ της Ανατολικής Αττικής, ειδικά Ποσούνιο και Λαύριο. Διότι και εκεί υπήρξε, ας το πούμε, αστικοποίηση των συγκοινωνιών. Είχαμε τον Βασίλη Οικονόμου τις προηγούμενες μέρες εδώ και μας έλεγε από πού και πώς ξεκίνησε το σχέδιο αυτό.

0: Δεν ξέρω αν είδατε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Στο 5,1% ανέβηκε ο γενικός δείκτης. Ανησυχητική άνοδος. Προσέξτε όμως, μέσα σε όλα αυτά τα οποία είναι ενισχυτικά και είναι λογικό να αυξάνεται δυστυχώς λόγω του κύματος ανατιμήσεων, κυρίως στα καύσιμα, υπήρξε μία διάσταση για όποιον διάβασε τα στατιστικά της Ελστάτ όσον αφορά τον πληθωρισμό που τουλάχιστον για μένα αφήνει ένα μικρό, μια μικρή χαραμάδα αισιοδοξία. Θα σας πω τι εννοώ. Την ώρα που αυτό που λέμε ο εναρμονισμένος πληθωρισμός, το σύνολό του δηλαδή.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες αλφα 40% φθηνότερα. Και κόκα-κόλα εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
1: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
0: Ως επιθεωρητής, νομίζω ότι η αγορά θα αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα το χειμώνα.
9: Real FM.
10: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
10: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
10: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
10: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Πείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Λαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Λαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Real FM. Η ώρα είναι 8.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
13: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
12: Καταλάβατε? Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
15: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

Για να πούμε καλημέρες. Καλημέρα σε όλες και σε όλους, γενικός και ειδικός. Καλημέρα στο Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα. Κάποτε σε μια κουβέντα άκουσα κάποιον μεγαλύτερο να λέει στη ζωή σου να χρωστάς και να, για να κάνουν το σταυρό τους για να είσαι καλά. Αν δεν χρωστάς, δεν σε υπολογίζουν. Έτσι και όλες οι κυβερνήσεις, Γιάννη, στην Ελλάδα κάνουν τα πάντα για αυτούς που δεν μπορούν, είτε γιατί δεν θέλουν να πληρώσουν, και ποτέ για αυτούς που κρατάνε το σύστημα όρθιο με πόνο και με κόπο πληρώνοντας υποχρεώσεις. Ο φίλος ο Γιώργος αναφέρεται στους συνεπείς πληρωτές σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, να πω την καλημέρα μου στο Γιώργο από την Ξάνθη που δεν την είπα πριν, δεν είδα το μήνυμά του. Καλημέρα Γιάννη από την ανέφελη Ξάνθη με 18 βαθμούς χωρίς αέρα. Η Ξάνθη, η οποία γιορτάζει την απελευθέρωσή της στις 4 Οκτωβρίου του για το 19 από τη βάρβαρη βουλγαρική κατοχή. Χρόνια πολλά στην όμορφη Ξάνθη, φίλε. Καλημέρα στο φίλο τον Άγγελο. Καλημέρα Γιάννη και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Άγγελε. Θα γίνει η άρση απορρίτου των τηλεφωνικών συνομιλιών του σταθμάρχη στην υπόθεση των Ντεμπών. Γιατί δεν γίνεται και για τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση? Μπορεί να γίνει. Θα εξαρτηθεί από την διαδικασία της, από την ποινική διαδικασία, από την ανάκριση δηλαδή, σε δεύτερο στάδιο. Αν και ήδη καθορίζονται τώρα οι δίκες, μπορεί να το αποφασίσει το δικαστήριο αυτό. Το ειδικό δικαστήριο δηλαδή, για παράδειγμα στη δίκη Τριαντόπουλου, η οποία μαθαίνω θα ξεκινήσει τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου. Που σημαίνει ότι μπορεί να τελειώσει πριν τις εκλογές, αν υποθέσουμε ότι οι εκλογές θα γίνουν Μάιο. Δεν υπάρχει δεύτερος βαθμός στα ειδικά δικαστήρια, είναι τελεσίδικη η απόφαση. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Να σε καλά, Ηρακλή. Καλημέρα στο Γιώργο τον Έστωρα. Από Χαλκιόπουλο, Βάλτο Ετωλοκαρνανίας. Μόνο Real FM και εκεί, φίλε. Να σε καλά, την αγάπη μας. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Θόδωρο Αντωνίου. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Καλή εκπομπή. Άργησα, τώρα σηκώθηκα. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα από την Φραγκφούρτη. Να σε καλά, Κώστα. Καλημέρα στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Ευχαριστούμε τόσα χρόνια που μας κρατάς συντροφιά ραδιοφωνικά. Όταν βγάλεις την κυρία για τα φορολογικά, ρώτησε η πεθερά μου, έφυγε Φεβρουάριο το 25 συνταξιούχος. Θα το ρωτήσω στη συνέχεια, δεν διαβάζω από τώρα το μήνυμα. Ένα τραγούδι, τη μορφή σου. Ακούστε το μήνυμα του φίλου του Κωνσταντινού. Καλημέρα Γιάννη από Κομωτινή, ονομάζομαι Κωνσταντίνος. Πείτε κάτι για τη νέα εγκύκλιο που ήρθε στα σχολεία μας. Ότι δεν θα μπορούν τα παιδιά του Δημοτικού να αποχωρήσουν μόνα τους μετά το τέλος των μαθημάτων. Παρόλο που υπογράψαμε υπεύθυνη δήλωση να αποχωρούν μόνα τους. Για εμάς που περιμέναμε να μεγαλώσουν τα παιδιά μας στην έκτη τάξη και να πηγαίνουν και να γυρνάνε μόνα τους, τώρα το ανατρέπουν. Για τις πρώτες τάξεις το καταλαβαίνω, αλλά γιατί για τις μεγάλες? Δεν το ξέρω το θέμα, φίλε. Να το δω και να σου απαντήσω, να σου πω τη γνώμη μου επ' αυτού. Ψάξε να με βρεις πίσω από τις λέξεις, σε στιχάκια τη στιγμή. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Είμαστε σύμφωνα με τον Economist, σκίζουμε στην ανεργία, δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 7,9% τον Ιούλιο μετά την Ισπανία, η οποία έφτασε το 10%. Καλημέρα στον κύριο Παπαζαχαρίου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Καμπά. Μου στέλνει ένα τεράστιο μήνυμα. Θα το διαβάσουμε στη συνέχεια, κύριε Καμπά, αγαπητέ καπετάνια, γιατί είναι τεράστιο το μήνυμα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο, την αγάπη μου. Καλημέρα και στο Σπύρο, το Μητραβέλα. Γεια σου, Σπύρο, την καλημέρα μας. Να σε πάντα καλά, αγαπητέ φίλε.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι 3 του μηνός. Δημοσιεύθηκαν οι νέες τιμές των τιμολογίων ρεύματος του Οκτωβρίου. Να καλημερίσουμε τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη, να μας πει τι νεότερο υπάρχει και να κάνει και μια σύγκριση κόστους θέρμανσης με όλες τις πηγές θερμότητας, πετρέλαιο, αέριο, κλιματιστικά, αντλίες κ.ο.κ. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλό μήνα να έχουμε.
0: Να είμαστε καλά, καλό μήνα, γιατί δεν τα είπαμε. Ναι,
1: να έχουμε έναν ήπιο ενεργειακό μήνα και ένα ήπιο ενεργειακό χειμώνα. Αυτό εύχομαι, γιατί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα.
0: Έτσι.
1: Διότι είναι μπροστά μας μια νέα ενεργειακή καταιγίδα. Το ζούμε, βλέπεις την αλία στα καύσιμα, τι γίνεται, βλέπεις τα τιμολόγια του ρεύματος. Τα τιμολόγια του ρεύματος αυξήθηκαν κατά 11% στη Λιανική, κατά 18% στη Χοντρική. Για να πούμε έτσι με απλά νούμερα, η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια αυξήθηκε από τα 19,78 λεπτά που ήταν τον Σεπτέμβριο, πάμε στον Οκτώβριο με 21,87 λεπτά. Πρόσεξε, αυτές οι τιμές είναι στα πράσινα, αλλά στις χαμηλές καταναλώσεις, στις μικρές καταναλώσεις, όταν πας πάνω από 200, παραδείγματος χάρη, κιλοβατόρες, το 21,87 γίνεται 31, τόσο. Το 3 μπροστά δεν είχε να παίξει κάτι χρόνια. Έτσι, λοιπόν, τα πράγματα έχουν ζορίσει. Γι' αυτό κιόλας προτείνω στους φίλους αγοραστές που με ακούνε, όσο είναι νωρίς, να φύγουν από τα πράσινα τιμολόγια, τα οποία δεν θα αποκλιμακωθούν τους επόμενους μήνες, και να πάνε να κλειδώσουν ένα μπλε χαμηλό που υπάρχει εταιρεία, ο μεγάλος πάροχος.
0: Ιδέη, ναι.
1: Με 11,5 λεπτά συνεχίζει αυτή την προσφορά να τη δίνει και τον Οκτώβριο. Η μπλε κιλοβατόρα 11,5 λεπτά με 3,5 ευρώ το πάγιο για 12 μήνες. Κλειδώνεις εκεί και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
0: Ναι. Μαθαίνω ότι υπάρχει προβληματισμός στις εταιρείες, στις άλλες εταιρείες προμηθευτών ρεύματος, γιατί τους παίρνει μεγάλο πελατολόγιο λόγω της σταθερότητας του μπλε τιμολογίου, η ΔΕΗ, αγαπητέ φίλε Μιχάλη.
1: Ναι, αλλά τι να.
0: Ας προσαρμοστούν λοιπόν.
1: Δεν μπορεί να έχει τώρα 22, 23, 25, 27 λεπτά, ας πούμε, την κιλοβατόρα, για όνομα του Θεού. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι η αγορά λειτουργεί με τους δικούς τους κανόνες, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ δεν μπορώ να πληρώσω λογαριασμούς ενέργειας που είναι στα ύψη. Και επειδή μου είπες προηγουμένως το κόστος το συγκριτικό, θα σου πω μόνο το εξής, ότι πέρσι τον Οκτώβριο ένα τυπικό νοικοκυριό που κατανάλωνε περίπου 500 κιλοβατόρες το μήνα πλήρωνε για ρεύμα, σου λέω, γύρω στα 125 ευρώ. Μάλιστα. Τώρα θα πληρώσει 170.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι
0: τώρα,
1: δεν υπάρχουν τα
0: με τα νέα δεδομένα που ισχύουν και έχουν διαμορφωθεί μετά τις παγκόσμιες εξελίξεις, τους δύο πολέμους, την άνοδο του Μπρεν, του αερίου κτλ. Κατά τη γνώμη σου, ποια είναι η πιο συμφέρουσα λύση για μια μέση οικογένεια, δεν μιλάμε για μια μεγάλη επιχείρηση, για μια μέση οικογένεια, για ένα νοικοκυριό 3-4 ατόμων που ζει σε μια παιδινή περιοχή. Δεν μιλάμε τώρα να ζει στους πρόποδες του Ολύμπου ή στη Βόρεια Ελλάδα, σε κάποια χωριά της Φλόρινας και της Δράμας, σε κανονικές περιοχές με φυσιολογικές μετεωρολογικές συνθήκες. Ποια είναι η καλύτερη λύση?
1: Η καλύτερη λύση για μένα δυστυχώς δεν είναι η καλύτερη από πλευράς ποιότητας θέρμανσης, αυτό εννοείς.
0: Ναι.
1: Από πλευράς κόστους είναι να χρησιμοποιήσεις πλέον τα κλιματιστικά inverter, όχι τα παλιά. Το πετρέλαιο, αν ξεκινήσει σε λίγες μέρες με 1,75, το τυπικό νοικοκυριό θα πληρώνει το μήνα 262 ευρώ από τα 165 που ήταν πέρσι, με 1,10 ευρώ το λίτρο. Το φυσικό αέριο πέρσι πλήρωνε το τυπικό νοικοκυριό για τις ίδιες καταναλώσεις 113 ευρώ, τώρα θα πληρώσει 156 ευρώ, διότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η τιμή του φυσικού αερίου. Και φυσικά το φθηνότερο, αλλά δεν το έχουμε όλοι, είναι η αντλία θερμότητας.
0: Παραμένει το φθηνότερο λοιπόν.
1: Ναι, είναι η αντλία θερμότητας, αλλά Γιάννη, το 9% των νοικοκυριών έχουν.
0: Ναι, γιατί είναι μια επένδυση η οποία κοστίζει. Αν και οι τιμές τους, κοίταζα,
1: έχουν
0: πέσει σε σχέση με το παρελθόν. Πόσο μπορεί να κοστίζει μια καλή αντλία θερμότητας, αξιόπιστη, λοιπόν, να έχει και after sale, να έχει και...
1: Λοιπόν, Γιάννη, κοίταξε, με το κλειδί στο χέρι, προμήθεια και εγκατάσταση για ένα σπίτι γύρω στα 80-100 τετραγωνικά, σήμερα θα πληρώσει γύρω στα 4 με 4,5 χιλιάρικα.
0: Θυμάσαι, πριν μερικά χρόνια ήταν διπλάσια η τιμή.
1: Ναι, ήταν 7,5-7 χιλιάρικα. Πέφτουν οι τιμές, αλλά και πάλι και τα 4, τα 4,5 δεν το έχει σήμερα το νοικοκυριό για να τα επενδύσει.
0: Ναι, σωστό.
1: εκτός αν μπορέσει και μπει σε κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα από τα γνωστά εξοικονομώ και παίρνει την επιδότηση του 50%, κάπως εκεί τα πράγματα...
0: Φαντάζομαι ότι αυτή η λύση θα είναι πολύ καλύτερη για όσους έχουν ενεργειακή δυνατότητα στα σπίτια τους. Δηλαδή έχουν και έλυφος, έχουν ενδοδαπέδια θέρμανση, θα είναι πολύ πιο αποτελεσματική.
1: Γιάννη, δεν το συζητάμε. Ένα σπίτι το οποίο έχει θωρακιστεί ενεργειακά από πλευράς μονώσεων, θερμονώσεων, από πλευράς κουφωμάτων.
0: Είναι ό,τι καλύτερο, ναι. Τώρα βέβαια τα περισσότερα σπίτια εδώ οι πολυκατοικίες είναι δεκαετίες 60, 70 και 80. Άρα λίγα είναι τα ενεργειακά σπίτια τα οποία αποδίδουν αποτελεσματικά.
1: Αυτά που αποδίδουν αποτελεσματικά είναι από το 2000 και μετά. Δηλαδή αυτά που είναι στη γάμα ενεργειακή κλάση, β, α κτλ. Το μεγάλο κτηριακό απόθεμα της χώρας είναι στις χαμηλές ενεργειακές κλάσεις, στην Ζήτα, στην Ήτα και πρέπει και αυτά σιγά σιγά να ενταχθούν στα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, γιατί έχουμε μείνει πίσω. Πρόσεχε, τα λεφτά δυστυχώς δεν είναι πάρα πολλά για να μπορέσουν να ενταχθούν περισσότερα. Έχουν ολοκληρώσει ενεργειακή αναβάθμιση 200.000 σπίτια από τα 5,5 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: 200.000.
0: Είναι λίγο. Καλημέρα, Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Καλημέρα. Καλημέρα στην Ελένη, την αγαπητή φίλη ακροάτρια που έχει ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Μου γράφει ότι από την 1η Οκτωβρίου τίθεται σε λειτουργία το Athens Charge. Είναι το γνωστό πρόγραμμα. Είναι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα, το έχω διαβάσει και εγώ, Ελένη, του Δήμου της Αθήνας, του Δήμου της Πρωτεύουσας δηλαδή, η οποία συνοδεύεται από εφαρμογή για κινητές συσκευές. Να πούμε σε αυτό ότι οι οδηγοί θα μπορούν μέσα από την εφαρμογή να εντοπίζουν διαθέσιμους φορτιστές, όσοι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρικού αυτοκινήτου, να ξεκινούν και να παρακολουθούν τη φόρτιση του οχήματός τους και να πραγματοποιούν ηλεκτρονικά τις πληρωμές τους. Οποιαδήποτε εφαρμογή έχει ενεργειακό αποτύπωμα είναι, όπως καταλαβαίνεις, ευπρόσδεκτη. Επί της ουσίας, η καινοτομία, η μεταρρύθμιση είναι ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένας Δήμος, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Δήμος Αθήνας, αναλαμβάνει μέσω δημοτικής εταιρείας τη συνολική λειτουργία και διαχείριση του δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η ΔΑΕΜ ΑΕ, που θα έχει την ευθύνη για την εποπτεία των φορτιστών σε πραγματικό χρόνο, τη διαχείριση των συνεδριών φόρτισης και των ηλεκτρικών πληρωμών, καθώς και την αξιοποίηση των δεδομένων για τον σχεδιασμό της δημοτικής πολιτικής ηλεκτροκίνησης. Οτιδήποτε ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει το αποτύπωμα στην πόλη είναι θετική κίνηση και μπράβο στην διαχείριση του συγκεκριμένου δικτύου από την εταιρεία του Δήμου, δηλαδή από την ΔΕΑΜ ΑΕ.

Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα, Γιάννη. Δεν πρόλαβα, Δημήτρη, να δω το μήνυμά σου, να τον ρωτήσω για το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ πότε θα βγει. Μπορούμε όμως να του στείλουμε ένα μήνυμα και θα μας απαντήσει σε λίγα λεπτά.

0: Καλημέρα στο φίλο το Γκόστα. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονή. Έχει δίκιο σε αυτό το οποίο επισημαίνει ο κύριος Κιμιονής. Ως καλός δικηγόρος θα ξέρει τα ποινικά. Όχι μόνο τελεσίδικη, αλλά είναι και αμετάκλητη η απόφαση των υπουργοδικείων, των ειδικών δικαστηρίων, με συγχωρείτε δηλαδή, αυτό το οποίο σχολιάζαμε πριν, ούτε στο Στρασβούργο δεν μπορούν να επανακριθούν. Έχετε δίκιο, κύριε Κιμιονή. Εγώ είπα τελεσίδικη, αλλά δεν είναι μόνο τελεσίδικη, είναι και αμετάκλητη. Σωστή επισήμανση. Καλημέρα στον Φίλιππο. Να σε καλά, αγαπητέ Φίλιππε. Λοιπόν, καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Δεδομένου τον Ιούλιο του 27 η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ρίψω κίνδυνο να γίνουν εκλογές το Μάιο με την πιθανότητα να μην δύναται να σχηματιστεί κυβέρνηση. Κοιτάξτε. Τον Ιούλιο, 1η-1η του Ιουλίου του 27 αναλαμβάνει η Ελλάδα την Ευρωπαϊκή Προεδρία, την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να το πούμε πιο σωστά. Οι εκλογές είχαν γίνει τον Ιούνιο του 2023, άρα το συνταγματικά προβλεπόμενο διάστημα είναι 4 χρόνια. Άρα τον Ιούνιο του 27 πρέπει να γίνουν εκλογές, το αργότερο. Η λογική λέει πως οι εκλογές θα γίνουν αρχές Μαΐου, βάλτε και το τέλη Απριλίου στην εξίσωση, ή εν πάση περιπτώσει το Μάιο, ώστε αν δεν προκύψει αυτοδυναμία, που από ό,τι φαίνεται δεν θα προκύψει, η δική μου εκτίμηση είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει σε δεύτερες κάλπες, σε δεύτερες εθνικές εκλογές, καπάκι. Θα δηλαδή σχηματιστεί, θα συνεδριάσει η Ολομέλεια της Βουλής και αυτομάτως θα διαλυθεί με νέο προεδρικό διάταγμα. Ό,τι λέει το Σύνταγμα δηλαδή, γιατί δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία και δεν θα έχουν τελεσφορήσει οι εντολές για σχηματισμό κυβέρνησης, εφόσον η Νέα Δημοκρατία θα πάει σε δεύτερες εκλογές και εφόσον είναι το πρώτο κόμμα, εάν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις. Άρα θα πρέπει μέχρι τις 15-20 Ιουνίου να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Γιατί να έχει ολοκληρωθεί? Όχι γιατί υπάρχει πρόβλημα αν αναλάβουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κυβέρνηση συνεργασίας. Αυτό μπορεί να είναι φυσιολογικό. Μπορεί όλη τετραετία να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας, όπως είναι το πιο πιθανό σενάριο. Αλλά γιατί δεν πρέπει όταν αναλάβουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Άλλο κυβέρνηση συνεργασίας και άλλο υπηρεσιακή κυβέρνηση. Εκεί καταλαβαίνετε ότι θα είναι απαραίτητο να κληθούν πρόσωπα να διαχειριστούν τα ζητήματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν πολιτική εμπειρία, από το πολιτικό σύστημα δηλαδή γενικότερα, και όχι κάποιοι υπηρεσιακοί υπουργοί και πρωθυπουργοί που θα προέρχονται κατά κύριο λόγο από το δικαστικό κλάδο για κάποιες μέρες μέχρι να σχηματιστεί κυβέρνηση μετά από τις επόμενες εκλογές. Αυτό επιβάλλει το Σύνταγμα, αυτό λέει η λογική και αυτό λέει και το ρεπορτάζ μου, έτσι για να ενημερώσω το φίλο ακροατή. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, καλημέρα και στο Μιχάλη τον Χριστοδουλίδη που μου απαντά στο ερώτημα του φίλου. Αρχές του 27 το νέο εξοικονομώ, αγαπητέ φίλε, υπομονή μερικούς μήνες. Καλημέρα στον κύριο Καμπά, τον καπετάνιο. Έχω σε εκκρεμότητα το μήνυμά του, ο οποίος μου λέει μεταξύ άλλων το μεγαλύτερο απόθεμα το έχουν η Γαλλία και η Γερμανία, οι οποίες δεν έχουν πετρελοπηγές. Πού το βρήκαν άραγε, έχουν μεγάλα δηριστήρια, ενώ η Γαλλία και την Total, που είναι διαχειριζόμενη η Oil πετρέλαια άλλων χωρών, αυτό εις γνώση της Ελλάδας που έχει πετρέλαια και δεν τα ανοίγει. Απορίας άξιον είναι επίσης, ρωτάει ο φίλος ο κύριος Καμπάς, γιατί έχουμε μόνο δύο δηληστήρια στην Ελλάδα. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Καλογερόπουλος, ο βουλευτής Δυτικής Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα κύριε βουλευτά.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Τι γίνεται? Έχει κακομοίριδες η περιοχή σας, για πείτε μου.
1: Δεν ξέρω τι ταξινόμηση πάνε να κάνουν πλέον στην αστική τάξη. Δεν ξέρω.
0: Άκουσα έναν υφυπουργό να μιλάει για κακομοίριδες. Φαντάζομαι δεν συμφωνείτε με αυτό το χαρακτηρισμό.
1: Όχι βέβαια, εντάξει. Και το ανέρεσε και ο ίδιος βέβαια, εννοούσε άλλο πράγμα, αλλά από ό,τι φαίνεται...
0: Το ανέρεσε γιατί του τράβηξε το αυτή το Μαξίμου.
1: Εντάξει, άσχετα τώρα το τι γίνει. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ μπαίνω στη διαδικασία ότι δεν μπορείς να ταξινομείς την αστική τάξη σε εκείνους είναι πάρα πολύ φτωχοί, που είναι κουκαράδες, που είναι κακομοίριδες, που είναι εν πάση περιπτώσει οτιδήποτε άλλο. Γιατί άμα φτάσουν στο τέτοιο σημείο, τότε πάνε να πει ότι εδώ κάτι γίνεται.
0: Ναι.
1: Το κάνετε και ηλεκτρονικά να μας έχετε ταξινομημένους.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Δηλαδή... Ήσασταν στο Sky, ακούγατε τι λέγαμε πριν. Στο Sky, στην τηλεόραση του Sky. Τι λέγαμε με τον κύριο Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή. Σχολιάζαμε για τις κατοικίες. Τι θα γίνει με την αύξηση της ενέργειας και πόσο ενεργοβόρες είναι ορισμένες από αυτές. Μου έλεγε λοιπόν ότι παραμένει η αντλία θερμότητας η καλύτερη και η πιο οικονομική λύση.
1: Αλήθεια. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι το 70% των κατοικιών είναι παλιά κατασκευή. Άρα έχουν τέτοια προβλήματα, τέτοια μορφή. Όπως και τα αυτοκίνητα. Ο στόλος των αυτοκινήτων ιδιωτικών είναι πάρα πολύ παλιός. Αν δεν μπορεί ο άλλος τώρα να επιβιώσει, θα πάει να αλλάξει το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει θέμα. Αλλά άσχετα από αυτό, επειδή γίνεται ολόκληρη συζήτηση, σωστό είναι το εξοικονομώ και να προχωρήσουμε, αν και δεν φτάνει. Είναι πολύ λίγο, πολύ μικρή διαδικασία για τις κατοικίες που έχουν ανάγκη να ενισχυθούν από αυτό. Θα ήθελα να ξέρω, υπάρχει μέρημνα ή εν πάση περιπτώσει περνάει στο υποσυνείδητο του πολίτη ότι θα πρέπει πρωτού ξεκινήσει αυτό το πράγμα ή να βάλει θερμοπρόσωψη, να τσεκάρει το σπίτι του αν έχει τις αντοχές που πρέπει. Αυτό είναι το κυριότερο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί το βλέπουμε και σε κτίρια τα οποία είναι παραδοσιακά.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή θέλουμε μια Αθήνα να διατηρήσει τη μορφή της στην παλιά και να δούμε πώς αναπτύχθηκε σαν πόλη ή ταυτότητά της.
0: Τα διατηρητέα κτίρια λέτε.
1: Ακριβώς. Και τα κτίρια αυτά
0: μα τα περισσότερα από αυτά δυστυχώς είναι ετοιμόρροπα, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Μα είναι ετοιμόρροπα γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα οικονομική να.
0: Ναι.
1: Να
0: δηλαδή το πρώτο είναι η αναστήλωσή τους ή εν πάση περιπτώσει η συντήρησή τους και μετά να μπούμε σε μια δεύτερη φάση ενεργειακής αξιοποίησης.
1: Βλέπεις τώρα, ο άλλος έκανε τα Airbnb, το έφτιαξε ωραίο μέσα κτλ. Και ξαφνικά έγινε αυτό που έγινε με τον Γκάζι, τι έγινε εκεί, ακόμα δεν ξέρουμε. Mm-hmm. Και μετά από τόσο καιρό δεν έχουμε μάθει και ακόμα τι έχει συμβεί.
0: Ναι.
1: Άλλο πάλι αυτό. Για να μην αναλάβουν ευθύνες, τι πάση περιπτώσει. Και κοιτάς και τη στατικότητα του διπλανού κτιρίου που έχει πρόβλημα. Αλλά θέλω να πω ότι, φίλε, ένα λεπτό. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δεν υπάρχουν έλεγχοι. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό το σπίτι, όπως είχε χτιστεί και άντεχε μέχρι σήμερα, κοιτάς αν σε μια περίπτωση μια φυσικής καταστροφής μπορεί να επιφέρει βλάβες ή ακόμα και θανάτους σε ανθρώπους οι οποίοι το χρησιμοποιούν. Είναι θέμα.
0: Είναι κάπου 1500 τα αναξιοποίητα νεοκλασικά τα οποία είναι ετοιμόρροπα μόνο στο Δήμο της Αθήνας. Έκανε ένα ρεπορτάζ δηλαδή και έβλεπα τα νούμερα. Τα οποία έχουν κολλήσει είτε από φυλές παλιές, είτε έχουν κατασκευθεί, είτε δεν υπάρχουν κληρονόμοι, είτε.
1: Για πολλά είτε λοιπόν. Αν θέλουμε λοιπόν να διατηρήσουμε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να υπάρξει ένας σχεδιασμός σωστός. Για να δούμε τι θέλουμε.
0: Πόσο διαφορετικά όμως και πόσο πιο όμορφη θα ήταν η Αθήνα αν αυτά τα νεοκλασικά είχαν αναπαλαιωθεί, είχαν συντηρηθεί, είχαν φωτιστεί καταλήλως. Για και φανταστείτε που, τι όμορφη θα ήταν.
1: Και άλλα που γκρεμιστήκανε.
0: Και άλλα που γκρεμιστήκαν παλαιότερα, βεβαίως.
1: Κτίρια του Σίλερ και. Εντάξει, είμαστε σε αυτά. Είμαστε
0: τώρα, αυτά πώς θωρακίζονται σε φυσικές καταστροφές. Εντάξει, εκεί συνέβη το μοιραίο, δυστυχώς για τους ανθρώπους. Εξεράγει το φυσικό αέριο, έγινε ό,τι έγινε αυτό το μακελιό φοβερό.
1: Όταν έχεις λιθοδομή.
0: Εδώ σε σεισμούς απλούς λέμε, σε σεισμούς 5 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ. Θα πέσουν μπαλκόνια στη θέα.
1: Αυτά έχουν αντέξει όμως τον χρόνο, έτσι. Άρα λοιπόν, όταν πάρεις ένα τέτοιο σπίτι, θα προσπαθήσεις να το ενισχύσεις στατικά πώς. Μπορεί να του βάλεις πλέγματα με μπετό, το οποίο είναι ταχείας, έτσι. Ήξερες να του ρίξεις με γκανάιτ. Δηλαδή να το δέσεις, να το κάνεις όλο μασί.
0: Ναι.
1: Μπορείς να το κάνεις. Υπάρχουν 10.000 τρόποι υπάρχουν. Δεν είπε, η τεχνολογία δεν μπορεί να τα φτιάξει όλα. Αλλά έχει τη δυνατότητα άλλος να το κάνει. Δεν την έχει.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, πώς βοηθείται η Αθήνα να διατηρήσει μια φυσιογνωμία, έστω κατ' ελάχιστον, για αυτό που ήταν το πάλι ποτέ.
0: Αυτό, τώρα, λοιπόν, αυτά τα σπίτια εντάσσονται στην αρμοδιότητα του Δήμου, της Αθήνας ή οποιοδήποτε Δήμου, της Περιφέρειας ή του Υπουργείου.
1: Αυτά είναι ιδιωτικά. Όμως εδώ, όταν είναι ένα κτίριο διατηρητέο και είναι μια πολιτιστική κληρονομιά, εντάσσεται στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά για την ενίσχυσή του.
0: Mm-hmm.
1: Είναι άλλο αρμόδιο Υπουργείο, αλλά το κράτος είναι εκείνο το οποίο δίνει τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση ή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να το ανακοινήσουν στην Ευρώπη. Γιατί η Ιταλία, παραδείγματος χάρη, ή άλλες χώρες ευρωπαϊκές του Νότου έχουν τεράστια πολιτιστική κληρονομιά, όπου και αυτοί έχουν τα ίδια προβλήματα. Αγγλισμός στην Ιταλία, τα ίδια προβλήματα.
0: Τώρα, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Καλογερόπουλε, ο διαγωνισμός για την αρχιτεκτονική μελέτη του Ελαιώνα έγινε. Μπορείτε να μας ενημερώσετε. Τι μέλεγενε, πήρε παράταση πάλι.
1: Θα γίνει, ναι,
0: πότε θα γίνει.
1: Το αγίου ποτέ. Αλλά θέλω να σας πω εδώ, δεν είναι το κομμάτι όπου θα γίνει, όπου γίνεται το γήπεδο, όπου εμείς έχουμε κάνει χρήση της γης και ούτω καθεξής. Άρα αυτοί οι οποίοι, οι συνάδελφοι, τα γραφεία που θα μπουν στο διαγωνισμό και θα πάνε και τα... Και θα πληρωθούν κιόλα πρώτο, δεύτερο, τρίτο βραβείο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό πάει στις καλένδες, όπως βλέπετε, εφόσον δεν έχει γίνει κάτι συγκεκριμένο μέχρι σήμερα. Παίρνουν και το κομμάτι όπου είναι τα παλιά τα χτέλ στην περιοχή του Περιστερίου, αλλά παράλληλα και το νέο μουσείο που είναι στην Ακαδημία Πλάτωνος. Δηλαδή τα ενσωμάτωσαν όλο μαζί και καλά κάνανε. Βέβαια υπάρχει και μια ιδιωτική μελέτη για πέρυξη του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού, δεν χρειάζεται να το πει τι έχει κάνει, όπου αυτή η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούνε, να τα βάλουν κάτω και παράλληλα οι χρήστες για να αλλάξουν, γιατί ακούω για κατοικίες. Μάλιστα, ήδη στην περιοχή του Εγάλεου υπάρχουν και κατοικίες,
0: ναι,
1: στον Ελαιώνα.
0: Είναι αρκετά κοντά το Εγάλεο, δίπλα, Όμορος Δήμος.
1: Το μεγαλύτερο κομμάτι τώρα εδώ που μιλάμε, το γήπεδο είναι απέναντι. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα, το κιτ, τα χτέλ, ναι,
0: το χρονοδιάγραμμα του γηπέδου θα πάει κανονικά όπως
1: αυτό
0: έχει προβλεφθεί.
1: Προχωράει, μάλιστα.
0: Άρα τέλη του 27 θα έχει ολοκληρωθεί το γήπεδο πρώτα Θεός.
1: Βέβαια, αλλά πρέπει λοιπόν να δούμε, όπως και τα παρηματοφόρα του Δήμου της Αθήνας, να κάνουν μια πρόβλεψη. Πού θα παρκάρουν, να κάνουν μια πρόβλεψη.
0: Μάλιστα,
1: δεν
0: λοιπόν,
1: μπορεί να τα αφήνουν να τα βγάλει μόνο στο καθένα.
0: Θα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο περισσότερα. Απλώς να σας αναφέρω, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων εδώ, το μήνυμα του αγαπητού φίλου του συναδέλφου σας, ο οποίος πάντα επισημαίνει ότι. Δώστε μου 2 δευτερόλεπτα. Είναι συναδέλφος σας. Επανέρχεται με τις ίδιες ερωτήσεις. Πολεοδομικά, δόμηση εκτός οικισμού, κατηγορία 5 αυθαιρέτων, σιγεία σειρμάτου. Εκλογές, ρωτάω επανειλημμένα 3 χρόνια τώρα και εσάς και άλλους και δεν παίρνω απαντήσεις.
1: Θα πάρει από μένα απάντηση τη στιγμή που αυτό το πράγμα δεν εξαρτάται από μένα. Εμείς πιέζουμε, όπως τα εκτός σχεδίου που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, η αναγνώριση εδώ που θα έπρεπε να έχει τελειώσει.
0: Μάλιστα.
1: Και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά από εκεί πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, κύριε Παπαγιάννη, γιατί βγαίνει σε έξω, λες 10 πράγματα τα οποία και δεν αφορούν μόνο τα πολεοδομικά και σου λένε ότι κάνει σύντριγγα προκειμένου να δημιουργήσει πρόβλημα ανάμεσα στην κυβέρνηση.
0: Κατανοητό. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Καλογερόπουλε. Σας ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Real FM.
3: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
4: Νέος μηχανισμός για τη διάσωση ζώων σε φυσικές καταστροφές. Η Ελλάδα δημιούργησε εθνικό μηχανισμό προστασίας ζώων για φυσικές καταστροφές με ενιαία πρωτόκολλα και συντονισμό για κατοικίδια, παραγωγικά ζώα, άλογα και άγρια ζώα. Η πρωτοβουλία βασίστηκε και στη συνεργασία φυλοζωικών οργανώσεων και εθελοντών.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
9: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
8: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μερέντα 360 γραμμάρια μόνο 2,43. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές προϊόντα Botanic Therapy, Fructis, Garnier, Color, Sensation και Όλια. Γαλαξίας.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Σε πλήρη εξέλιξη το κύμα κακοκαιρία στην Κρήτη, έσει ο τέλος στη διάθεση 4 ατόμων στην Ιεράπετρα από την πυροσβεστική. Από την υπερχείληση χυμάρων διακόπηκε η οδική πρόσβαση στις περιοχές Ζωνιανά και Λιβάδια του Ρεθύμνου. Μήνυμα του 112 είναι στα περιορισμό των μετακινήσεων σε όλο το νησί ως το απόγευμα. Παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Περιορισμένη θα είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες της ΑΔΕ και του gov.gr ως την Κυριακή το μεσημέρι λόγω εργασιών αναβάθμισης των συστημάτων. Περισσότερα στο real.gr.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
15: Στους 20 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 21 στη Θεσσαλονίκη, 21 και στην Πάτρα.
17: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Χωρίς προβλήματα αυτή την ώρα η κίνηση στο κέντρο αλλά και σε όλους τους περιφερειακούς δρόμους.
19: FM.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
20: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
20: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
20: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
20: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο. Χειμώνας έξω ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα? Το πρωί 6 μποφόρ στα βόρεια προάστια, βροχή, δυνατή βροχή και 9 βαθμούς Κελσίου. 9 βαθμούς Κελσίου, η αίσθηση δηλαδή, έδειγνε 11, αλλά η αίσθηση λόγω του βοριά ήταν 8-9 βαθμοί Κελσίου. Φαντάζομαι θα ανέβει η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δεν λέμε όχι στην αλλαγή των εποχών, είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά. Απλά το σχολιάζουμε και θα μας πει και ο κύριος Καντερές τι συμβαίνει. Υπάρχουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, να το ξέρετε. Έχει εκδοθεί νέο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη, Δωδεκάνησα αλλά και στην Αττική, έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο οι άνεμοι. Κατά συνέπεια, επειδή πολλοί κόσμος πηγαίνουν, έρχεται στα νησιά, κατάγεται, ζει, εργάζεται στα όμορφα νησιά μας, ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει κόσμος ο οποίος επιλέγει αυτή την περίοδο να ξεκουραστεί, να αλλάξει παραστάσεις, να κάνει διακοπές και όχι το καλοκαίρι. Επειδή υπάρχει επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, τηλεφωνήστε στα κατατόπους λιμεναρχεία και στις εταιρείες, ακτοπλοϊκές εταιρείες για να ενημερωθείτε αναλυτικά. Έχει απαγορευτεί ο απόπλους μέχρι το μεσημέρι.

και από Πειραιά και από Ραφίνα και από Λαύριο. Από αύριο το βράδυ θα βελτιωθεί ο καιρός. Δεν συζητάμε για την Κρήτη, παραμένουν τα προβλήματα και είναι μεγάλα και δημιούργησαν τεράστια προβλήματα στο δίκτυο υποδομών στην περιοχή. Χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, αρκετά χωριά της, κυρίως του Ρεθύμνου. Και πολλές ζημιές. Πλημμύρισαν υπόγεια, καλλιέργειες, σπίτια,

0: Θα τα πούμε για τη Γαλλία, αγαπητέ φίλε Νίκο. Πολύς κόσμος στη Γαλλία. Προσέξτε, επειδή η γαλλική αστυνομία δεν αστείευεται, μόνο χθες έγιναν 1747 συλλήψεις ανηλίκων μαθητών μέσα σε μια μέρα. Και οι περισσότερες, να πούμε, κινητοποιήσεις των Γάλλων δεν έγιναν, των Γάλλων πιτσιρικάδων, των Γάλλων μαθητών δεν έγιναν στο Παρίσι, αλλά στους δρόμους μεγάλων περιφερειακών πόλεων. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον όλο αυτό και πώς διαμορφώνεται και σε σχέση με την Ισπανία, όπου είναι η υποκατάρρευση η κυβέρνηση Σάντσεφ και από ό,τι φαίνεται θα οδηγηθεί σε πρόορες εκλογές, αλλά και σε σχέση με αυτά τα οποία έρχονται όσον αφορά την ενεργειακή κρίση, τη φτωχοποίηση ενός μεγάλου κομματιού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την άνοδο της ακροδεξιάς και βέβαια σε συνδυασμό με την εγκληματικότητα και το μεταναστευτικό. Να το δούμε όλο αυτό από την αρχή. Πάμε στα καθημάς. Στα δικά μας με την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα στο ακροατές μας.
0: Που βρίσκεται εδώ, όπως πάντα, στις επάλξεις της ενημέρωσης και της πληροφόρησης του κοινού του Real FM. Μ' ακούς?
1: Βεβαίως. Εδώ είμαι.
0: Λοιπόν, έχω ένσημα 2 μηνών για το 1989. Τα μηνύματα αυτά ήρθαν χωρίς να φέρω ότι θα σου κάνω ερωτήσεις. Από φίλες ακροάτες και ακροατές που θέλουν ενημέρωση. Έχω ένσημα 2 μηνών για το 89 και 2 μηνών για το 90. Από το 93 εργάζομαι ως τώρα συνεχώς και είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Θεωρούμε παλαιός ασφαλισμένος. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη?
1: Λοιπόν, θεωρείται παλαιός ασφαλισμένος γιατί έχει έστω και μία ημέρα ασφάλισης πριν το 1993.
0: Ναι.
1: Το πότε μπορεί να βγει στην σύνταξη, το πιθανότερο σενάριο είναι στα 62 με 40 χρόνια κάνοντας και εξαγορές ή να περιμένει τα 67 αν δεν θέλει να πάρει μειωμένη σύνταξη και δεν έχει τα 40 χρόνια. Αν έχει βαρέα επίσης μπορεί να βγει στα 62. Είναι πολλές οι περιπτώσεις. Mm-hmm. Οι βασικότεροι είναι στα 62 και στα 67.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το μήνυμα του φίλου το διάβασα. Δεν ήθελε να πούμε το όνομά του. Δώσε μου δευτερόλεπτα, αγαπητή Μαργαρίτα. Είναι πολλά τα μηνύματα. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Χαρίλαος σε ρωτάει το εξής. Συνταξιούχος αναπηρίας με 5.000 ένσημα με 16 χρόνια και κάτι μήνες αναγνώρισης, συνεχίζει και εργάζεται. Αν μπορέσει μέχρι τα 67 του χρόνια, θα βάλει κάποιο αριθμό σε ένσημα και θελήσει να μετατρέψει τη σύνταξή του σε γύρατος. Το ανταποδοτικό και επικουρικό μέρος της νέας σύνταξης γύρατος θα υπολογιστεί με έναν ενιαίο συντελεστή αναπλήρωσης για όλα μαζί τα ένσημα ή θα υπολογιστεί με ένα χαμηλό ξεχωριστό συντελεστή για τα ένσημα που μπήκαν κτλ.?
1: Όχι, θα είναι μια καινούργια αίτηση, οπότε θα υπολογιστεί από την αρχή με το σύνολο του χρόνου που έχει πραγματοποιήσει.
0: Μάλιστα. Νομίζω ήταν ξεκάθαρη η απάντηση. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε στα θέματα, Μαργαρίτα. Τα υπόλοιπα θέματα είναι φορολογικά. Θα απαντηθούν αύριο από τον αγαπητό φίλο τον Γιώργο τον Χριστόπουλο. Να μας πεις για τη νέα ρύθμιση οφειλών από 72 σε 120 δόσεις.
1: Λοιπόν, η ρύθμιση των 72 δόσεων μετατρέπεται για όποιον επιθυμεί, ακόμα και αν είναι μέσα σε αυτή τη ρύθμιση και συνεπής, μπορεί να ζητήσει τη μετατροπή της σε 120 δόσεις. Έχουμε πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα το επιτόκιο παραμένει βέβαια το ίδιο, το 5,84, η ελάχιστη καταβολή επίσης παραμένει 30 ευρώ, εδώ όμως μπορούμε να συμπεριλάβουμε ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και 31 12 του 24,
0: μάλιστα,
1: ενώ στην προηγούμενη ήταν το 23. Επίσης, και αυτό είναι θετικό, να μην έχει ενταχθεί σε ρύθμιση μέχρι και 31 του 26. Εκεί υπήρχαν κάποια προβλήματα σε σχέση με το πότε μπήκε κάποιος στη ρύθμιση. Τώρα επεκτείνεται το χρονικό διάστημα, άρα μέχρι και το 26 τον ένατο, αν δεν έχει μπει σε ρύθμιση, μεταβαίνει σε αυτή την ευνοϊκή των 120 δόσεων. Προθεσμία υποβολής έχουμε μέχρι και 36 του 27.
0: Μάλιστα, ακριβό το επιτόκιο, υψηλό.
1: Το επιτόκιο ήταν πάντα υψηλό,
0: ναι,
1: αλλά η ελάχιστη δόση είναι τα 30 ευρώ, διευκολύνει. Έτσι κι αλλιώς οι 120 δόσεις διευκολύνουν σε σχέση με τις 72. Θα πρέπει να ξέρουμε βέβαια ότι δεν μπορούμε να έχουμε αρρύθμιση στις οφειλές από 1η-1η του 25 ή να τις εντάξουμε στην 24 ρύθμιση.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή στην πάγια.
0: Μάλιστα. Τώρα πώς είδες, τι σου λένε οι οι πολίτες με τους οποίους συναναστρέφεσαι για τέτοιου είδους θέματα ρυθμίσης, τη βρίσκουν ικανοποιητική τη ρύθμιση? Θα ήθελαν κάτι καλύτερο σε επίπεδο επιτοκίου?
1: Οι πολίτες θέλουν πάντα να υπάρχει μία ρύθμιση. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι ότι αρχικά μπαίνουν για να πάρουν έστω μία ασφαλιστική ικανότητα ή μία ασφαλιστική ενημερότητα να πουλήσουν ένα ακίνητο. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να τη διατηρήσουν στη συνέχεια. Γι' αυτό και τα χρέη βλέπουμε
0: εκτοξεύονται.
1: Σήμερα βρίσκονται πάνω από τα 52,43 δις.
0: Αναφέρεσαι στα χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία?
1: Ναι, ναι. Αυτό mm-hmm. είναι για τα ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί μιλάω για το ΚΕΑΟ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πάντα είναι συμφέρουσες και επιθυμητές οι ρυθμίσεις. Το θέμα είναι να μπορούν να τις εξυπηρετούν και στη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Μία ερώτηση, Μαργαρίτα, από φίλη ακροάτρια ή ακροατή. Από φίλο ακροατή, το Βασίλη. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη, και σε εσάς, κυρία Κάρδαρη. Έχω 23 χρόνια ασφάλιση στην Ελλάδα. Μετανάστευσα πριν από 10 χρόνια. Δικαιούμαι σύνταξη από τη χώρα μου, από την Ελλάδα?
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία ερώτηση και πολύ συνηθισμένη σε αυτούς που φεύγουν, στους συμπολίτες μας που φεύγουν για το εξωτερικό. Για να πάρει σύνταξη από την Ελλάδα, θα πρέπει ή να είναι τελευταίος φορέας η Ελλάδα και να μεταφέρει το χρόνο του εξωτερικού, mm-hmm. ή να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 15 έτη εργασίας στην Ελλάδα, mm-hmm. ούτως ώστε να πάρει αυτοτελώς μία σύνταξη ελληνική στα 67. Οπότε ο φίλος μας μπορεί, ο φίλος ακροατής μπορεί να πάρει σύνταξη στα 67.
0: Και ένα ακόμα ερώτημα από το φίλο το Γιώργο. Δεν διαβάζω το όνομα, το επώνυμό του δεν με έχει εξουσιοδοτήσει. Καλημέρα. Έχω βγάλει σύνταξη από ΝΑΤΑ από το 2024. Μέσα σε 3 μήνες πήρα σύνταξη και επικουρική. Δικαιούμαι ΦΑΠΑΞ, το οποίο δεν έχω πάρει ακόμα. Τι μπορώ να κάνω? Μήπως πρέπει να βάλω κάποιον εργατολόγο να το ψάξει?
1: Όχι, να μην βάλει εργατολόγο. Είναι μια απλή διαδικασία να πάει την απόφαση στο ΝΑΤ. Την απόφαση συνταξιοδότησης της κύρια σύνταξης, να υποβάλει μια σχετική αίτηση και να δώσει και τον αριθμό λογαριασμού και να ζητήσει να απονεμηθεί το εφάπαξ του ΝΑΤ. Προθεσμία δεν υπάρχει, αλλά βέβαια καθυστερούν, δηλαδή σήμερα βρίσκονται περίπου στον 1,5 χρόνο. Μάλιστα. Για την απονομή τους.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως δεν υπάρχει προθεσμία να το κάνει οπωσδήποτε.
0: Ναι, πότε θα δική μου ερώτηση αυτή. Πότε θα ψηφιοποιηθούν όλα τα ένσημα για όλους τους ασφαλισμένους πριν το 2002?
1: Δεν μπορώ να δώσω μια προθεσμία. Πάντως γίνεται σταδιακά μια ένταξη στη ψηφιοποίηση των ενσήμων. Βαδίζει με γοργούς ρυθμούς. Πάντα θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον πριν το 2002 τα αποδεικτικά στοιχεία στα χέρια μας.
0: Ναι.
1: Και να μην είμαστε εφησυχασμένοι στην ψηφιοποίηση που κάνει ο ΕΦΚΑ.
0: Ναι, δηλαδή ξεκινήσει η ψηφιοποίηση, προχωράει αυτή.
1: Φυσικά, φυσικά, ναι. Φυσικά. Μάλιστα. Και έχουμε πολλά στοιχεία που βρίσκουμε, έστω και από χαμένα ένσημα, αλλά θα πρέπει να τα έχουμε στα χέρια μας, να τα προσέχουμε. Καλά. Και 2 χρόνια πριν τη σύνταξη να τα δίνουμε εμείς για ψηφιοποίηση.
0: Ναι, τώρα φοβερό αυτό, έτσι. Ούτε σε χώρες Αφρικής, δηλαδή, okay, χάνεις για κάποιον λόγο τα ένσημά σου, τα παλιά βιβλιάρια ένσημων που λέγαμε.
1: Είναι
0: και δεν υπάρχει
1: πρόβλημα.
0: Ένα διπλότυπο αποδεικτικό στα ασφαλιστικά ταμεία, αν είναι δυνατόν.
1: Είναι πολύ μεγάλο
0: το χάνεις δηλαδή 10 και 15 χρόνια ασφάλισης, επειδή μπορεί να σου πήρε φωτιά το σπίτι, να έγινε κάποιο σεισμός, κάπου να έχασες τα δικά σου ένσημα τα οποία φιλούσες με ιδιαίτερη προσοχή. Δεν υπάρχει.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα, σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 22730 62 153.
6: See you at Corner.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου
8: μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου.

0: 7349.
1: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλα.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
0: Ράδιο Σάμος
5: FM στους 102.
6: Ένα και 94. Και τσουρέκι με γέμιση 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Time out για θράκον.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
9: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα μας πει σε λίγο ο κύριος Σκαντερές τα νέα του καιρού. Υπενθυμίζω, απαγορευτικό από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο. Έχουν στείλει αρκετά μηνύματα, φίλες ακροάτες ή ακροατές. Παραμένουν τα προβλήματα λόγω του καιρού. Λογικά μετά το μεσημέρι, αν πέσουν οι άνεμοι, είναι στα 9 με 10 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αν πέσουν οι άνεμοι, θα αναχωρήσουν και τα πλοία. Μάλλον τα πλοία για Κρήτη θα αναχωρήσουν το βράδυ που θα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Χθες δεν έφυγαν. Παραμένουν τα προβλήματα στην Κρήτη. Αναμένονται και σήμερα ισχυρές καταιγίδες και σφοδρή κακοκαιρία. Τώρα, πέρα από τις ζημιές, τις πολλές ζημιές, τις πλημμύρες σε υπόγεια, σε καταστράφηκαν αυτοκίνητα, βεβαίως υπήρξε και μια απώλεια ζωής ενός άτυχου 80χρονου βοσκού, τον οποίο παρέσυραν τα φερτά υλικά, δυστυχώς. Τώρα, έχει γίνει μεγάλη ζημιά στην παραγωγή της Κρήτης, γιατί πριν από την ολοκλήρωση της συγκομιδής της φθινοπορνής πατάτας και της παραγωγής των υπαίθριων κυπευτικών, καταλαβαίνετε ότι μετά τις πλημμύρες και τις ζημιές που έγιναν, η χώρα χάνει σημαντικές ποσότητες, οι οποίες αναμένεται να πιέσουν να ρίξουν τις τιμές, όσο μπορούν να τις ρίξουν τις τιμές, και θα ανέβουν μάλλον προς τα πάνω. Θα αρχίσει να βγαίνει σε λίγο η λεγόμενη θερμοκηπιακή παραγωγή. Προσέξτε, έχει σημασία αυτό, γιατί το θέμα των οποροκυπευτικών είναι σημαντικό, γιατί τους τελευταίους μήνες κατέγραφαν αρνητικό πληθωρισμό και αυτό φαίνεται ότι πλέον σταματάει και θα προσθεθεί ένας ακόμα πονοκέφαλος συνολικά στον πληθωρισμό όλης της χώρας, έτσι όπως τον μετράει η στατιστική υπηρεσία. Σας είπα πριν από λίγο ότι ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 5,1% από τα στοιχεία της Ευρωζώνης και είμαστε μεταξύ των μόλις 4 χωρών της Ευρωζώνης με αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων, και αυτό είναι το σημαντικό. Όμως θέλω τη ζωή μου να... Δηλαδή τα καύσιμα εκτόξευσαν στο 5,1% τον γενικό δείκτη του πληθωρισμού, όμως για πρώτη φορά, και να το πούμε αυτό, φαίνεται ότι απέδωσε, αφού εφαρμόστηκε ένα πλήρη μήνα, δηλαδή από τις αρχές Σεπτεμβρίου που εφαρμόστηκε, αυτή η εφαρμογή της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών σε πόσα ήταν, 1.700 περίπου προϊόντα, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, που πρόθεσε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Φαίνεται λοιπόν, αν διαβάσετε αναλυτικά τα στοιχεία του πληθωρισμού,

0: ότι εκεί υπάρχει μια αποκλιμάκωση τιμών. Όχι πολύ μεγάλη, 0,2-0,3%. Όμως μέσα στη γενικότερη άνοδο τιμών σε όλα τα προϊόντα υπήρξε και μια μικρή μείωση. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί αυτό κυρίως για τα προϊόντα. Για το πετρέλαιο τα πράγματα είναι δύσκολα και για τα καύσιμα γενικότερα και θα τα αναλύσουμε μετά με τον Γιώργο τον Αυτιά. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα θέματα που έρχονται από το εξωτερικό δελτίο όσον αφορά τα καύσιμα και αυτό γιατί χθες πήρε απόφαση G7 υπό την προεδρία του Γάλλου Προέδρου του Μακρόν για απελευθέρωση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ βέβαια, όχι μόνο πετρελαίου, τους επόμενους 3-4 μήνες. Αυτό από ό,τι φαίνεται, αν δεν υπάρξει άλλο γεγονός, θα ρίξει τις τιμές. Τώρα, αν θα τις ρίξει σημαντικά ή όχι, μένει να φανεί από Δευτέρα στην πράξη, στις αγορές δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Καντερέ, τον μετεωρολόγο μας, να μας πει τα νέα δεδομένα, τι προβλέπετε για το απαγορευτικό και τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Ελάτε, κύριε μετεωρολόγε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Καλημέρα σας.
1: Να ξεκινήσουμε από το απαγορευτικό. Για την Κρήτη θα πούμε που είναι σε ύφεση, άλλωστε θα πούμε αμέσως μετά. Λοιπόν, υπάρχει απαγορευτικό με νέα αμποφόρου στο κεντρικό Αιγαίο, στον Καφερέα κλπ. Στις υπόλοιπες περιοχές 7 με 8. Τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα θα υπάρχει το απαγορευτικό. Από εκεί και πέρα νομίζω θα υπάρχει μια μικρή εξασθένηση, για αύριο βέβαια δεν υπάρχει λόγος. Οπωσδήποτε όμως υπάρχει, άρα λοιπόν πρέπει να ενημερώνεται από τα λιμεναρχεία πώς θα είναι η εξέλιξη του καιρού.
0: Τι προβλέπετε για μετά το μεσημέρι?
1: Το απόγευμα να φύγει το 9.
0: Θα είμαστε στο 8 δηλαδή, άρα κάποια πλοία θα φύγουν μάλλον.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτό
1: παρατηρείται κάθε 3 ώρες, γίνεται ανανέωση κλπ. Αλλά πιστεύω πως το απόγευμα το 9 θα φύγει, ανάλογα με τις παρατηρήσεις, έτσι ώστε να φύγουν και τα μεγάλα καράβια κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, για τον καιρό. Στις περισσότερες περιοχές, να πω Δυτική Ελλάδα, Βόρεια Ελλάδα, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, βασικά ηλιοφάνεια. Συννεφιές υπάρχουν από Θεσσαλία και νοτιότερα, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής, ίσως ρίξει κάτι σταγόνες, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Εντοπίζεται ο καιρός στην Κρήτη, όπου εκεί υπάρχει ύφεση, κατά τη γνώμη μου, όχι επιδείνωση, ύφεση. Βρέχει βέβαια, αλλά τα φαινόμενα που υπήρχαν φεύγουν, εξασθενούν, φεύγει αυτό το χαμηλό, μειώνεται και η αστάθεια. Εν πάση περιπτώσει, και τις επόμενες ώρες θα υπάρξει σχετική ύφεση, βέβαια έχει σημασία τι έχει προηγηθεί, τα νερά που υπάρχουν, πώς θα φύγουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτές οι καταιγίδες και τα έντονα φαινόμενα και αυτή η μεγάλη αστάθεια υποχωρεί, καθώς και το χαμηλό αυτό και φεύγει και πτυρούνται και ούτω καθεξής. Τώρα βέβαια και στα Δωδεκάνησα είχαν κάποια φαινόμενα. Υπήρχε και το ατυχές γεγονός με τον κεραυνό. Είναι, κύριε Παγιάννη, έχουμε πει.
0: Σωστά, δεν το ανέφερα πριν. Ανέφερα μόνο την τραγωδία με τον Βοσκό. Είχαμε και άλλη μια τραγωδία. Μια γυναίκα από τη Γερμανία, τουρίστρια στην Ελλάδα, περπατούσε στην παραλία με τον σύζυγό της.
1: Ακριβώς αυτό θέλω να πω.
0: Και κεραυνοβολήθηκε. Πέθανε επί τόπου.
1: Αυτό ακριβώς είναι δεύτερο γεγονός που ακούω, ακριβώς η ίδια περίπτωση. Μέσα σε καταιγίδα, όρθια και μάλιστα να είναι το υψηλότερο σημείο της παραλίας. Έπρεπε κάπου να πάει, βλέπει την καταιγίδα ή έστω να πέσει στην άμμο και χτυπήθηκε από την Γερμανία. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο σπάνιο μένα, αλλά συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, βελτιώνεται και ο καιρός. Για αύριο τώρα.
0: Άρα βελτιώνεται από σήμερα ο καιρός, μάλιστα.
1: Και βέβαια, αύριο ακόμα καλύτερα θα εξακολουθήσει.
0: Πάντως το πρωί ξυπνήσαμε με βροχή και πολύ ισχυρούς ανέμους, εδώ στα βόρεια προάστια τουλάχιστον.
1: Και εδώ υπάρχει.
0: Και αρκετά χαμηλή θερμοκρασία για τα δεδομένα της εποχής.
1: Και θερμοκρασία να φτάσει μέχρι τους 22 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Και βέβαια αρκετό κρύο το πρωί. Θα συνεχίσει αυτές οι θερμοκρασίες χαμηλές να υπάρχουν. Από αύριο, κυρίως Δευτέρα, υπάρχει μια άνοδος και η άλλη εβδομάδα μέχρι την Πέμπτη είναι ο καιρός στεγνός, να ανεβαίνει και η θερμοκρασία, να έχουμε περισσότερη ηλιοφάνεια, βελτιώνεται ο καιρός. Αυτό πάντως το γεγονός στην Κρήτη έδωσε και μια εξήγηση τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Μάλιστα. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο καπετάνιος, ο κύριος Τάσος Καμπάς, αν υπάρχουν ενδείξεις από κλιματικά μοντέλα και μελέτες για το χειμώνα που έρχεται. Έχετε κάποια εικόνα?
1: Όχι. Όχι. Θέλω να αποφεύγω τέτοιες μακρόπνοες και επισφαλείς προγνώσεις.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Καντερέ. Την καλημέρα μας και σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κρατάμε φίλες και φίλοι ότι από Δευτέρα βελτιώνεται ο καιρός, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε? Τώρα τι να έχουμε? Τώρα έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα, τι άλλο να έχουμε? Και αμέσως μετά ειδήσεις με την κυρία Λίντα Γιαννοπούλου, την οποία καλωσορίζουμε εδώ στον Real FM. Είναι καινούργια συνάδελφος, καλορίζικη και πάντα επιτυχίες. Φύγαμε.
2: Real FM.
3: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
12: Έκθεση.
11: Λαόρτ. Μπαλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
12: Age of Content.
11: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
12: Oracle.
11: Ρόμπερτ Άικ.
12: Ιδίποδας.
11: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
12: Συζήτηση.
11: Ρωμαίο Καστελούτσι.
12: Φάουστ.
11: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
12: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
11: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
12: Λάμπλες.
11: Νίκος Καραθάνος.
12: Έπος.
11: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές κοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
14: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός. Ηθοποιός
23: σημαίνει φως.
24: Άμεση ενημέρωση παντού.
25: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Καλή
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Συνεχίζονται τα προβλήματα της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Έσει ο τέλος στην περιπέτεια 4 ατόμων που απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική στην Ιερά Πέτρα. Από την υπερχείληση των χυμάρων διακόπηκε η οδική πρόσβαση στις περιοχές Ζωνιανά και Λιβάδια του Ρεθύμνου. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαυρίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Οι πολίτες της Ευρώπης έχουν ανάγκη για προσιτή ενέργεια, δήλωσε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, μετά την απόφαση για αποδέσμευση 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα των κρατών της ομάδας G7, προκειμένου να περιοριστεί η πίεση στις τιμές των καυσίμων. Ντόναλντ Τραμπ, ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να τελειώσει μέχρι τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, δήλωσε σήμερα από την Αλαμπάμα.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την τρίτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια πέτυχε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Επικράτησε με 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Στο ποδόσφαιρο για την πρώτη κατηγορία του Nations League, Γαλλία-Ιταλία 1-1 και Βέλγιο-Τουρκία 3-0. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
25: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έντονες βροχές σε ανατολικά υπηρετικά, Εύβοια, Κυκλάδες και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βέωριοι μέχρι 9 μποφόρ, ασθενείς βροχοπτώσεις στην Αττική με μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο. Σήμερα είναι γιορτάζει ο Πολιούχος Αθήνας. Κάποτε τα σχολεία έκλειναν, βέβαια σήμερα είναι Σάββατο, αλλά νομίζω έχει καταργηθεί ως σχολική εορτή. Διονυσίου του Αεροπαγίτου. Πολιούχος της Αθήνας και προστάτης των δικαστικών. Οι περισσότεροι Διονύσιοι γιορτάζουν βέβαια με τον Ζακύνθου. Διονύσιος και Διονυσία, κάποιοι γιορτάζουν και σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, είτε είναι λίγοι είτε πολλοί, χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει σήμερα τη γιορτή του. Χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει σήμερα κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Και 5 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Σαββατοκύριακο με ενδιαφέροντο, με σημαντικά πολιτικά γεγονότα. Θα σας πω στη συνέχεια τι εννοώ. Και από Δευτέρα μπαίνουμε ακόμα περισσότερο στη μάχη της πολιτικής ενημέρωσης και του ρεπορτάζ. Δευτέρα, ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος εφιάλτης συχνά με ξυπνά. Σαν αύριο Κυριακή, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ίδρυσε την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Στην αρχή η Νέα Δημοκρατία είχε αποφασίσει να οργανώσει έτσι μια συγκέντρωση με ομιλία του Πρωθυπουργού βεβαίως και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη την Κυριακή το βράδυ, ανήμερα των γενεθλίων. Όμως έλα που την Κυριακή το βράδυ παίζει η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου με τη Γερμανία. Οπότε η εκδήλωση μεταφέρθηκε για την επόμενη μέρα, για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη χθες ο Αλέξης Τσίπρας συνομίλησε με τους αλλοίς οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα και έχουν οργανώσει κινητοποιήσεις. Ξεκινά περιοδίες στο λεκανοπέδιο της Αττικής από Δευτέρα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες μια πολύ κρίσιμη εκλογική περιφέρεια για τη Νέα Δημοκρατία, την Πιερία. Και το Σαββατοκύριακο θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι εκεί στην περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη μια είδηση η οποία δεν έκανε το γύρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, περισσότερο το πολιτικό σκέλος της είδησης έκανε, ότι ήταν και ο Γιώργος Κομουτσάκος, ο επικεφαλής του γραφείου μας της UNESCO στο Παρίσι, ο οποίος έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη του Ολύμπου ως πολιτιστική κληρονομιά για την UNESCO. Και είναι ένα από τα πρόσωπα που έπαιξε επίσης καθοριστικό ρόλο και στην ανάδειξη της ελληνικής γλώσσας μία φορά το χρόνο ως σημαντική μέρα για την UNESCO σε παγκόσμιο επίπεδο, αναγνωρισμένη πλέον. Χθες ο Νίκος Δένδιας πραγματοποίησε την πρώτη, ας την πούμε, προεκλογικού χαρακτήρα συγκέντρωσή του σε γνωστό κλαμπ των Νοτίων Προαστίων, του Αλίμου. Να διώξω τα σύννεφα, θα γίνω αγέρι. Είπε ενδιαφέροντα πράγματα ο κύριος Δένδιας χθες. Εμφανίστηκε ενωτικός. Είπε ότι υπηρέτησα με την ψυχή μου Καραμαλή, εννοεί τον Κώστα Καραμαλή, Σαμαρά και Μητσοτάκη. Ποτέ μου δεν πλήγωσα τη Νέα Δημοκρατία. Εμφανίστηκε ως ενωτικός δηλαδή για την επόμενη μέρα του κόμματος ο Νίκος Δένδιας. Επειδή έχω καλή εικόνα από τη συγκέντρωση, είχε περίπου 1.300 με 1.500 άτομα, δεν το λες και λίγο, μεγάλος αριθμός συγκεντρωμένων. Βέβαια είχε γίνει πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Όταν μιλάμε για κινητοποίηση, έμαθα από το ρεπορτάζ ότι έγιναν χιλιάδες τηλέφωνα και δεκάδες χιλιάδες SMS. Εστάλησαν δεκάδες χιλιάδες SMS. Η ανάγνωση είναι διπλή. Από τη μία, επειδή ο κόσμος σήμερα δεν συμμετέχει σε πολιτικές και κυρίως σε κομματικές εκδηλώσεις, είχε κόσμο. Από την άλλη, σε σχέση με το παρελθόν, όχι ιδιαίτερα. Σας δίνω το χάρτη του πολιτικού ρεπορτάζ των επόμενων ημερών για να έχετε μια εικόνα. Πέμπτη έρχεται ο Μαρκ Ρούμπιο στην Αθήνα. Μην κατεβείτε στο κέντρο της Αθήνας. Μην το σκεφτείτε καν. Τρίτη έχει κινητοποίηση το Πάμε γιατί έρχεται ο Μαρκ Ρούμπιο στην Αθήνα. Το Πάμε έχει πάντα μαζικές διαδηλώσεις, λαλητήρια, συμμετέχει πολλοί κόσμος, άρα και εκεί μη διανοηθείτε να κατεβείτε στο κέντρο της Αθήνας. Διαβάζω από το Ριζοσπάστη ότι το συλλαλητήριο είναι για την Τρίτη 7:30 στο Σύνταγμα. Λοιπόν, έρχεται ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα στείλει μήνυμα. Προσέξτε, έχει σημασία αυτό. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου προς την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Άμυνα, ασφάλεια και ενέργεια στο τραπέζι των συναντήσεων. Ο Μαρκ Ρούμπιο, επειδή δεν έρχεται ως επίσημος προσκεκλημένος σύμφωνα με το διπλωματικό πρωτόκολλο, θα δει από την εικόνα και το πρόγραμμα που έχουμε μέχρι στιγμής τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Δεν θα δει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και δεν θα το δει γιατί δεν είναι επίσημη επίσκεψη. Ο Μαρκ Ρούμπιο έρχεται για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ίσως η πρώτη φορά που όλα τα θέματα πάνω από την άμυνα, πάνω από την ασφάλεια, καλύπτουν τα θέματα της ενέργειας. Όχι μόνο γιατί είναι πολύ σημαντικά για την ευρύτερη περιοχή, αλλά γιατί βρισκόμαστε στην καρδιά της κρίσης και έχει πολύ μεγάλη σημασία για αντιμετώπιση της. Ξέχασα να σας πω ότι χθες ο Αντώνης Σαμαράς πήγε, έδωσε το παρόν σε εκδήλωση, δημοσιογραφική εκδήλωση και όχι μόνο, και πολιτική εκδήλωση, για τα 150 χρόνια της εφημερίδας Εστία. Δεν γράφτηκε πολύ αυτό. Γιατί δεν γράφτηκε? Γιατί ζητούσαν οι πολιτικοί συντάκτες επίμονα δήλωση, μια δήλωση, να πει κάτι από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά ο ίδιος παρέμεινε σιωπηλός. Γι' αυτό δεν έχει παίξει πολύ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτό. Τον ρώτησαν αν είναι αποφασισμένος και πότε θα ανακοινώσει νέο κόμμα. Τσιμουδιά, δεν είπε το παραμικρό Σαμαράς. Τον ρώτησαν να κάνει κάποιο σχόλιο για τα εθνικά και την οικονομία. Δεν είπε τίποτα πάλι ο Σαμαράς. Ήταν και άλλοι στην εκδήλωση. Ήταν ο πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος. Δεν πήγε ο Κώστας Καραμαλής. Κρατήστε μια πληροφορία που σας δίνω. Από το ρεπορτάζ μου προκύπτει πως ο Καραμαλής, σε σχέση με όλο αυτό το οποίο ονομάζουμε νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, θα κρατάει από εδώ και πέρα όλο και περισσότερες αποστάσεις. Κρατήστε το και θα με θυμηθείτε στην πορεία. Τώρα θα πάμε σε ένα πρόσωπο να συνομιλήσουμε μαζί του, το οποίο έχει παραιτηθεί μόνη της από τη Νέα Δημοκρατία. Έφυγε, εκνευρίστηκε, τα βρόντιξε. Δεν της άρεσε αυτό που γινόταν εκεί. Και είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει μακρά παράδοση στη Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον ο μπαμπάς της. Καλημερίζουμε την κυρία Ιωάννα Αγγελεστάθη. Καλημέρα, κυρία Αγγελεστάθη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνουμε τώρα που δεν ασχολούμαστε με την πολιτική, δικηγορούμε ή κάτι άλλο κάνουμε?
1: Δικηγορούμε. Με την πολιτική ασχολούμαστε πάντα, γιατί.
0: Λίγο καλύτερο ασχολείσαι με το επάγγελμα πάντως από την πολιτική, συμφωνείτε?
1: Εντάξει, όλα χρειάζονται.
0: Ναι. Μόνο που τώρα δεν μπορείτε να το ασκήσετε. Θα τα πάρουμε τώρα τα πράγματα από την αρχή, γιατί διαβάζω πολλά και διάφορα. Λοιπόν, η κυρία Αγγελεστάθη είχε διαφωνήσει με επιλογές της Νέας Δημοκρατίας και είχε παραιτηθεί. Δεν ξέρω, τα έχετε ξαναβρει, σκέπτεστε να επιστρέψετε στη Νέα Δημοκρατία, πλησιάζουν οι εκλογές. Τι θα κάνετε πολιτικά? Διαβάζω ότι σας έχει κάνει πρόταση ο Αντώνης Σαμαράς. Την έχετε αποδεχθεί? Θα κάνει κόμμα τελικά ο Σαμαράς? Δεν θα κάνει? Μπορείτε να μας δώσετε το περίγραμμα των πρωτοβουλειών σας?
1: Καταρχάς, για να απαντήσω στο πρώτο σκέλος του ερωτήματος, το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προφανώς δεν θα επιστρέψω.
0: Δεν επιστρέφεται στη Νέα Δημοκρατία, μάλιστα.
1: Ξαναλέω, στο κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν θα επιστρέψω. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ έχω μία λίγο αλιακιά αντίληψη στα θεσμικά θέματα, οπότε προφανώς θα αφήσω τον Αντώνη Σαμαρά να ανακοινώσει το κόμμα του, εφόσον αποφασίσει να το ανακοινώσει, και δεν θα το ανακοινώσω εγώ.
0: Εφόσον το ανακοινώσει, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είστε υποψήφια με τον Αντώνη Σαμαρά, σωστά?
1: Ακούστε, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτό που ξέρω να σας πω είναι ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς αποφασίσει να κάνει κάτι, θεωρώ ότι στην παρούσα φάση θα είναι κάτι πολύ χρήσιμο.
0: Μάλιστα.
1: Και για την παράταξή μας.
0: Καταλάβαμε. Θα είστε και υποψήφια στα νότια προάστια με τον Αντώνη Σαμαρά, εφόσον το αποφασίσει, λέει το δικό μου ρεπορτάζ, εκεί που κατεβαίνατε και με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς και τα σπάσατε με τη Νέα Δημοκρατία? Θέλω λίγο να γυρίσουμε στο παρασκήνιο. Γιατί ξέρω, και η ιστορία το έχει επιβεβαιώσει αυτό, ότι ο αείμνηστος πατέρας σας, ο Νίκος Αγγελεστάθης, πολλές φορές υπουργός στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, διατηρούσε μια προσωπική σχέση με την οικογένεια Μητσοτάκη. Μπορείτε να μου πείτε τι έχει συμβεί?
1: Διατηρούσε μια πολύ στενή σχέση πολιτική και προσωπική με τον Κώστα Μητσοτάκη. Λυπάμαι, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μια τελείως διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα και δεν θεωρώ ότι συνεχίζει την παράδοση του Κώστα Μητσοτάκη.
0: Τα πηγαίνατε καλά πάντως. Σας είχε το ΜΕΑΡΧΗ στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το ΜΕΑΡΧΗ Ασφάλειας. Πώς ήταν ακριβώς ο τίτλος της κομματικής αυτής ιδιότητας? Γενικά, ήσασταν κοντά του. Κάτι έγινε και τα σπάσατε. Είναι σίγουρο αυτό. Για πείτε μας μερικά πράγματα παραπάνω, κυρία
1: Κλειστάφη. Ήμουνα κοντά του και δεν έχω κρύψει ποτέ ότι από το 2004, όταν το κατέβηκε για βουλευτή στη Β' Αθηνών, ήμουνα ένθερμη υποστηρικτριά του, όπως συνέχισα να είμαι και σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής του.
0: Mm-hmm. Τι συνέβη
1: όταν
0: μετά?
1: Όταν δεν κατέβηκε για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ήμασταν από τους πρώτους που δημοσίως τον υποστηρίξαμε. Όταν ελάχιστοι τον υποστήριζαν δημοσίως, καθώς τον δείχνανε τέταρτο στην κούρσα διαδοχής.
0: Πράγματι. Και τον στηρίξατε αποφασιστικά. Και με μια σειρά από συνέδρους στελέχη έπαιξε καθοριστικό ρόλο και η δική σας συμβολή. Τι συνέβη μετά? Γιατί σπάσατε τη σχέση με τον Μητσοτάκη?
1: Πορεία του ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν μια καλή πορεία, και επειδή εγώ δεν θέλω ποτέ να είμαι άδικη ούτε ισοπεδωτική, και η πορεία του ως πρωθυπουργός στην πρώτη τετραετία ήταν μια καλή πορεία. Και η πρώτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας ήταν μια καλή τετραετία με ένα πολύ θετικό πρόσημο για την πατρίδα. Από το 2023, τις εκλογές του 41%, με την απόλυτη έλλειψη αντιπολίτευσης απέναντι, δεν ξέρω τι επισυνέβη στα μυαλά των κυβερνώντων. Από εκεί και μετά, κατά την προσωπική μου άποψη, κάθε μήνας που περνάει είναι και λιγότερο υπερασπίσιμα αυτά που κάνει αυτή η κυβέρνηση.
0: Αυτό, κατά τη γνώμη σας, πού οφείλεται? Οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει απουσία ενός συντονιστή στο Μέγαρο Μαξίμου? Οφείλεται σε προσωπικές λανθασμένες επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη? Οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν καλαμοκαβαλάριδες υπουργοί, όπως κατήγγειλε δημοσίως η Ντόρα Μπακογιάννη? Οφείλεται σε κάτι άλλο? Αν θέλετε, περιγράψτε το μας να το καταλάβουμε κι εμείς.
1: Εγώ προσυπογράφω απολύτως αυτό που είπε η Ντόρα Μπακογιάννη, ότι οι υπουργοί της κυβέρνησης, εν πάση περιπτώσει, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι διέπονται από τρομερή ελαζονία. Τώρα βέβαια έχει την πλάκα του να το λέει αυτό η Ντόρα Μπακογιάννη, που αν η ελαζονία είχε πρόσωπο θα ήταν το πρόσωπο της Ντόρας Μπακογιάννη. Αλλά αυτό το αναφέρω παρενθετικά. Προφανώς.
0: Αναφέρεστε στην περίοδο που ήταν υπουργός? Γιατί από τότε δεν είχε δημόσιο αξίωμα η Ντόρα Μπακογιάννη, με εξαίρεση μια απλή θέση βουλευτή. Φαντάζομαι αναφέρεστε τότε ή μετά. Να θέλω να το καταλάβω αυτό που λέτε.
1: Αλλά η αλαζονία δεν έχει να κάνει με το αξίωμα, έχει να κάνει με την προσωπικότητα και με τη συμπεριφορά.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, τώρα το προκείμενο.
0: Αυτοί οι αλαζόνες υπουργοί που έχουν καβαλήσει το καλάμι έχουν ονοματεπώνυμο? Γιατί ούτε η κυρία Μπακογιάννη τους προσδιορίσε, ούτε εσείς. Ποιοι μπορεί να είναι, για παράδειγμα? Μπορείτε να μας το περιγράψετε? Μην μας πείτε ονοματεπώνυμα και κινητά. Περιγράψτε τους μας, να τους καταλάβουμε. Είναι σε παραγωγικά υπουργεία, σε θεσμικά υπουργεία, είναι νέοι, είναι παλιοί? Ποιοι είναι αυτοί?
1: Εγώ λέω ότι ο πρωθυπουργός, πρώτος και καλύτερος, και οι περισσότεροι υπουργοί.
0: Ναι.
1: Διέπονται από απόλυτη αλαζονία, και προφανώς αυτό έχει παίξει τεράστιο ρόλο στο πώς πολιτεύονται και στην απόλυτη απογοήτευση που νιώθει ένα τεράστιο κομμάτι και της παράταξης και ευρύτερα της κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Αποδίδεται λοιπόν αλαζονία και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
1: Προφανώς. Ο πρώτος διδάξας είναι.
0: Ναι, γιατί η κυρία Μπακογιάννη τον ξεχώρισε τον Πρωθυπουργό. Λέει ότι δίνει το καλό παράδειγμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, την άποψή της μεταφέρω. Μπορείτε να μας προσδιορίσετε μερικούς υπουργούς? Επαναλαμβάνω, όχι μόνο ονοματεπώνυμα. Το καταλαβαίνω ότι δεν είναι σωστό από την πλευρά σας. Με τις ιδιότητές τους, ποιους εννοείτε ότι έχουν καβαλήσει το καλάμι? Είναι παλιοί, έμπειροι, είναι καινούργοι?
1: Ακούστε, υπάρχουν πολλοί υπουργοί, οι οποίοι καταρχάς είναι σε μία μόνιμη διαδικασία κουνήματος του δαχτύλου στην κοινωνία.
0: Ναι.
1: Αυτό δείχνει μια απόλυτη απόσταση ψυχική και πνευματική από την κοινωνία. Λοιπόν, δεν γίνεται ο κόσμος να κακοπερνάει και εσύ να τον ψέγεις επειδή δεν κατανοεί πόσο καλά περνάει κατά βάθος.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, από εκεί και έπειτα, το γεγονός ότι οι υπουργοί ή, εν πάση περιπτώσει, πολλοί εξ αυτών, για να μην αδικήσω κάποιους, δεν δέχονται τους βουλευτές για να τους μεταφέρουν τα προβλήματα των περιφερειών τους. Δεν δέχονται συνδικαλιστικούς φορείς για να τους μεταφέρουν τα προβλήματα των εργαζομένων. Δεν δέχονται θεσμικούς φορείς, τους οποίους θα όφυλαν να δέχονται, οι οποίοι μεταφέρουν θέματα της κοινωνίας. Προφανώς δεν το ακούτε από μένα πρώτη φορά. Το γεγονός ότι οι υπουργοί δεν συνομιλούν με τους πολίτες παρά μόνο όταν θυμούνται ότι πρέπει να ξαναξεκινήσουν προεκλογική εκστρατεία, δεν το ακούτε από μένα
0: μάλιστα,
1: πρώτη φορά.
0: Προφανώς, προφανώς. Τώρα, πέστε μου κάτι. Λέτε ότι...
1: Όταν λοιπόν χάνεις κάθε επαφή με τους πολίτες, προφανώς αυτό μάλιστα έχει έναν αντίκτυπο και στον τρόπο που κυβερνά.
0: Σας ακούω πολύ, πολύ προσεκτικά εδώ. Βέβαια, υπάρχει και ο αντίλογος από την πλευρά της κυβέρνησης που λέει το εξής. Την ώρα που εσείς μιλάτε για καλαμοκαβαλάριδες και ενδεχομένως για ξένα ιδεολογικά στοιχεία που έχουν παρισφρήσει στη Νέα Δημοκρατία, προφανώς εννοείται κάποιους οι οποίοι διετέλεσαν στελέχη ή υπουργοί ή βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Αυτό προφανώς εννοείται. Αυτό δεν εννοείται.
1: Εγώ δεν μίλησα για ξένα σώματα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν σας ενοχλεί αυτό δηλαδή?
1: Μια που το βάζετε εσείς στην κουβέντα, να το πούμε και αυτό. Ότι
0: γιατί μερικοί που δείχνουν το δάχτυλο πήγε το μυαλό μου και σε ορισμένους τέτοιους που προέρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους.
1: Μα
0: προφανώς.
1: Προφανώς.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν θέτετε και ένα τέτοιο θέμα. Η απάντηση λοιπόν της άλλης πλευράς είναι.
1: Θέμα για τον εξής
0: τώρα να θέσω το ερώτημα. Ναι. Ότι εγώ, κύριε, κέρδισα δύο φορές τις εκλογές με 41%. Και είμαι 7 χρόνια στη διακυβέρνηση και στην εξουσία της χώρας αυτής και παραμένω πρώτος με double score από το δεύτερο. Αυτό λένε στο μαξί μου. Είμαι στο 30% όταν ο δεύτερος είναι στο 15%. Πού είναι το πρόβλημα λοιπόν απέναντι στην πολιτική μου και γιατί διαμαρτύρονται όλοι αυτοί? Λένε στο μαξί μου.
1: Εγώ δεν έχω δει πουθενά.
0: Πώς? Εντάξει, με την αναγωγή 30% σε όλες τις δημοσκοπήσεις, εκεί εμφανίζει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Η αναγωγή τώρα είναι ένα.
0: Θέλετε, αφήστε το 30. Στο 25%. Τερκίδι... Θέλετε στο 25, να συμφωνήσουμε στο 25. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Στο 25% εγώ σας λέω. Ο άλλος έχει 12.
1: Ζήτημα.
0: Προσέξτε.
1: Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Γιατί όταν ήσουν στο 41 και ξαφνικά είσαι χαρούμενος με το 25, προφανώς είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
0: Συγγνώμη, να κάνουμε σωστή ανάλυση και προσέγγιση. Στο 25 δεν έχει γίνει αναγωγή των αναποφάσεων των ψηφοφόρων. Το 25 αποκλείεται να μείνει τόσο.
1: Ωραία,
0: στο 25 προστίθεται στο εκλογικό αποτέλεσμα και η αναγωγή.
1: Θέλετε να γίνει 30 όπως είπατε πριν.
0: Γι' αυτό σας λέω, μην μείνουμε στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Να μείνουμε στη διαφορά από το δεύτερο.
1: Να μείνουμε στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί όταν σε ψήφισε το 41% του.
0: Μα δεν μπορείς επαόριστο να παίρνει 41%. Κάνεις λάθη.
1: 30,
0: κουράζεις.
1: Κάτι έχει πάει πολύ στραβά.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί.
1: Προφανώς το μήνυμα των ευρωεκλογών που πήρε 28% το έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, εσείς θεωρείτε φυσιολογικό να ξαναπάρει 41% η Νέα Δημοκρατία μετά από, μετά από δύο εκλογικές τετραετίες?
1: Εγώ φυσιολογικό να πανηγυρίζει με το 28 πάντως.
0: Ναι, δεν ξέρω αν πανηγυρίζουν.
1: Φυσιολογικό να πανηγυρίζει με το 28. Και εν πάση περιπτώσει το γεγονός ότι είναι ανύπαρκτος ο δεύτερος ή ακόμα πιο ανύπαρκτος ο τρίτος δεν αποτελεί δικαιολογία για εσένα.
0: Σύμφωνοι.
1: Που έχει χάσει την εμπιστοσύνη ενός τεραστίου κομματιού.
0: Σου απαντάει όμως το μαξί μου σε αυτό ότι η δική μου στρατηγική του μεσαίου χώρου διέλυσε τους αντιπάλους. Και όχι η ανικανότητά τους. Εγώ τους διέλυσα. Και γι' αυτό είμαι πρώτος με double score από το δεύτερο. Λέει το μαξί μου.
1: Να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά έχω λίγο διαφορετική ανάγνωση.
0: Να την ακούσουμε λοιπόν. Γι' αυτό σας βγάλαμε.
1: Αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε κυβερνήσει και μοιραία δεν είχε αυτοδιαλυθεί, γιατί ήταν μοιραίο να αυτοδιαλυθεί αφού κυβέρνησε η αριστερά, γιατί αυτό θα ήταν το αποτέλεσμα εκ των πραγμάτων. Αν δεν είχε αυτοδιαλυθεί λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μετά την διακυβέρνησή του, δεν νομίζω ότι θα ήταν ίδια το πολιτικό.
0: Θα υπήρχε ένα ισχυρό αντίπαλο δέος, λέτε, απέναντι.
1: Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν άντε πόρτας να κυβερνήσει και στα ντουζένια του, δεν νομίζω ότι είχε
0: μάλιστα,
1: το ίδιο
0: κατανοητό
1: αίρισμα στην ελληνική.
0: Έχει μια λογική
1: κοινωνία
0: αυτό που λέτε. Τώρα, αν δεν κάνει κόμμα Αντώνης Σαμαράς, για τον Α ή Β λόγο, έτσι εκτιμήσει ο ίδιος, δεν θέλει να συγκρουστεί με την παράταξή του. Για τον Α ή Β λόγο, τελικά καταλήξει στο να μην δημιουργήσει, να μην ανακοινώσει
1: παράταξη,
0: ο ίδιος.
1: Παράταξη καταρχάς είναι κάτι πολύ ευρύτερο από
0: βεβαίως,
1: το κόμμα.
0: Βεβαίως, σε αυτό θα ερχόμουν λοιπόν. Και παραμείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μετά τις εκλογές. Πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία, εσείς τι θα κάνετε πολιτικά?
1: η πολιτική δεν είναι αυτός ο σκοπός, τουλάχιστον για εμένα. Εγώ δεν βιοπορίζομαι από την πολιτική. Αν δεν εκφράζομαι από κάτι, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχω.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς εγώ δεν θα πω σε κάποιον να ψηφίσει κάτι το οποίο δεν πιστεύω εγώ ίδια, απλώς για να υπάρχω εγώ.
0: Άρα δεν θα συμμετέχετε στην εκλογική διαδικασία.
1: Θα
0: μάλιστα
1: σας πω κάτι.
0: Κατανοητό.
1: Θα σας πω κάτι. Η Νέα Δημοκρατία, που είναι ένα ταυτοτικό στοιχείο για εμένα και με την οποία έχω μια βιωματική σχέση από τη μέρα που άνοιξα τα μάτια μου, εν τούτης είναι κόμμα. Και τα κόμματα υπάρχουν ως όχημα για να υπηρετήσεις την πατρίδα. Αν νιώθεις ότι πλέον το κόμμα δεν υπηρετεί την πατρίδα, μπορεί να συνεχίσεις να
0: υπάρχει.
1: Απλώς λοιπόν, για να βρίσκεσαι κάπου.
0: Τελευταίο ερώτημα πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, γιατί με πιέζουν και καλά κάνουν εδώ οι συνάδελφοι, οι τεχνικοί μάλλον. Νίκος Δένδιας έκανε χθες μια συγκέντρωση στα νότια προάστια και έστειλε μερικά μηνύματα. Εμφανίστηκε ενωτικός ο κύριος Δένδιας. Είπε λοιπόν επιλέξει στην ομιλία του, την οποία έκανε στην συγκέντρωση εκεί στον Άλυμο. Υπηρέτησα με την ψυχή μου Κώστα Καραμαλή, Αντώνη Σαμαρά και Κυριάκο Μητσοτάκη. Ποτέ μου δεν πλήγωσα τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω ένα σχόλιο για την τοποθέτηση αυτή.
1: Ακούστε, εγώ δεν έχω κρύψει ποτέ ότι έχω μεγάλη αγάπη και εκτίμηση με τον κύριο Δένδια. Θεωρώ ότι ως υπουργός εξωτερικών στην πρώτη τετραετία παρήγαγε εξαιρετικά σπουδαίο έργο. Και θεωρώ ότι ως υπουργός Εθνικής Αμήνης στη δεύτερη τετραετία είναι από τους ελάχιστους.
0: Μάλιστα.
1: Που δίνουν ένα αφήγημα στην κυβέρνηση.
0: Άρα να υποθέσω ότι με Δένδια, αν αλλάξει ηγεσία στην η Νέα Δημοκρατία στο μέλλον, θα επιστρέψετε στο κόμμα πίσω.
1: Ακούστε τώρα, υποθετικά σενάρια δεν ξέρω. Εγώ σας διαβεβαιώ ότι στο κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν θα επιστρέψω. Τώρα από εκεί και πέρα το τι θα ξημερώσω στη ζωή δεν
0: ποτέ
1: μπορώ
0: δεν
1: να το
0: μάλιστα
1: μαντέψω.
0: Να είστε καλά, κύριε Άγγελε Στάθη, σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας, καλώς από τον Κυριακό. Τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά. Οικονομία, καύσιμα, ενέργεια και όλα αυτά τα οποία συνθέτουν τα στοιχεία του πληθωρισμού θα τα σχολιάσουμε με τον Γιώργο Αυτιά. Real FM.
2: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Πρωτοπόρο στην εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η Αυστραλία, όπου η ισχύς των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας έχει εξαπλασιαστεί μέσα σε μόλις μία διετία. Στην χώρα με πληθυσμό 27 εκατομμυρίων κατοίκων έχουν εγκατασταθεί περισσότερες από 415.000 μπαταρίες, κάτι που σημαίνει ότι τα ενεργειακά ωφέλη τους απολαμβάνει περίπου ένας στους 65 πολίτες. Ως αποτέλεσμα, εκτιμάται ότι οι μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που είναι συνδεδεμένες με τις μπαταρίες πληρώνουν φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα κατά τουλάχιστον 10% κάθε χρόνο σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, λόγω των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, οι κάτοικοι του Queensland στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας καταναλώνουν ρεύμα εντελώς δωρεάν από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι.
2: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
7: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, γκλάμωρος προσφορά γνωριμίας.
9: Ράδιο Σάμμος
10: FM στους 102.
11: Πάλι
10: Ελλάδος, Γιάννη. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
11: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
12: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Επισκευές,
15: ανακατασκευές,
14: οικοδομικές ανακαινήσεις,
15: σοβάδες,
14: βαψίματα,
15: σκεπές.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Καρλόβαση Σάμου.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
16: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως το Σάββατο, όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μιμίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Λόγος και πράξη. Εδώ, τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη, ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
19: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
20: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου, κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 2273-061-230.
21: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
22: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Κοιμάς ανάμεικτος 7,89. Ξενία 6,90. Πουμαρό. Τα δύο τεμάχια μείον 35%. Παντέν 2 συν 1. Τένα 8,70. Πάμε μπαζάρ.
23: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
0: Οι ρυθμίσεις αφορούν την ευρύτερη περιοχή γύρω από το Κολωνάκι και γύρω από τον ιερό ναό Αγίου Διονυσίου Αεροπαγίτου. Επειδή έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα φίλων ακροατριών που θέλουν να μάθουν τι συνέβη, γι' αυτό υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας. Μέχρι το μεσημέρι θα έχουν ολοκληρωθεί οι εορταστικές εκδηλώσεις και θα πραγματοποιούνται σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες γύρω από το ναό. Έχει κλείσει μέρος της Κουφά, της Λυκαβητού, της Δημοκρίτου, της Όλωνος, της Έκερη, οπότε και της Κανάρη. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή.

0: Δεν είπαμε τίποτα. Κακώς θα πούμε τώρα πολλές φορές για το μεγάλο διαγωνισμό μας. Τρεις ημέρες στη Μύκονο, φίλες και φίλοι. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στο Aeolus Resort στη Μύκονο. Ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolus Resort, ακτοπλοϊκά από την SeaJet, και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lunch Bar, το Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των Ανέμων. Πληροφορίες στο aeolusresort.com, στο cjet.com, και το ταξίδι ξεκινά με την CJET με ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Δεύτερο δώρο, ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Τέσσερις συσκευές θα δοθούν ως δώρα, και βέβαια ένας αφιγραντήρας Μόρις από τη σειρά Premier Plus, με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Την καλημέρα μου στο φίλο το Σωτήρη από την Αμοργό. Να σε καλά, Σωτήρη. Την καλημέρα μου στον Μαργαρίτη από τη Στουτγκάρδη. Τα έλεγε τέλεια η κυρία στη συνέντευξη, η κυρία Γκελεστάθη. Ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε κανένας θα σκέφτηκε όλα αυτά. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο, τον Ευαγγελάτο. Να σε καλά, Σπύρο. Την καλημέρα μου, φίλε. Πολύ αρρογκάντη, κυρία Αγγελεστάθη. Μόνο ξύλο που δεν σας έριξε ο Αλέξανδρος Αλεξανδρόπουλος. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα και στο Βασίλη τον Κοντόπουλο. Άμα δεν βιοπορίζεται η κυρία Αγγελεστάθη την πολιτική, ας αφήσει κάποιον άλλο να κάνει τον εθνό σωτήρα. Καλημέρα, φίλε Βασίλη, να σε καλά. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας στα Μέγαρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Καλημέρα στον Αντώνη από την Πάτρα. Καλημέρα στον Φίλιππο. Θα διαβάσω πολλά μηνύματα. Καλημέρα στην κυρία Λίνα που στέλνει τα μπράβο, τα συγχαρητήρια στην κυρία Αγγελεστάθη. Είναι πραγματικό αντράκι. Και χαρακτηρίζει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αντιγραφή της κυβέρνησης Σιμίτη, αγαπητή κυρία Κροάτρια. Καλημέρα σας, κυρία Λίνα. Καλημέρα και στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου, η οποία δηλώνει νεοδημοκράτησα, φανατική, αλλά παραδέχεται ότι υπάρχει αλαζονία 100% σε ορισμένα υπουργικά γραφεία. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Κωνσταντίνο Σαμουηλίδη, ο καλός φίλος ακροατής που πάντα μας στέλνει την καλημέρα του, είτε βρίσκεται στην Ελλάδα είτε βρίσκεται στο εξωτερικό. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιάννη που μου στέλνει για τη μετεγραφή αεροδρομίου που έκανε ο Νικόλας Ραδουλάκης. Και δεν εννοεί τον κύριο Μιχαήλ Γιαννάκη, εννοεί μια πολύ όμορφη κυρία. Πώς τη λένε την κυρία αυτή, θα δούμε. Ανέβηκε επίπεδο το Πασόκ, μου λέει. Καλημέρα και στο Γιώργο. Έχουμε αγοράσει επαγγελματικά αυτοκίνητα, Γιάννη, εδώ και ένα μήνα και δεν μπορούμε να τα κυκλοφορήσουμε λόγω έλλειψης πινακίδων. Έτσι βοηθάμε την επιχειρηματικότητα. Υπάρχει κάποιος να δώσει λύση σήμερα? Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς, ο οποίος πρέπει να σας πω από το ρεπορτάζ μου, μετά τον Νίκο Δένδια, που ήταν το κεντρικό πρόσωπο χθες στην εκδήλωση στον Άλυμο, στο Μπάρτ εκεί στον Άλυμο, ήταν το πρόσωπο που δέχθηκε τα περισσότερα συγχαρητήρια και αγκαλιές. Καλημέρα, Γιώργο Αυτιά.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Με βρίσκεις ξάγρυπνο. Γιατί έχουμε εξελίξεις στα καύσιμα.
0: Θα μου τα πεις όλα, περίμενε. Πες μου για χθες.
1: Όποιος με καλεί, και μάλιστα δεν μπόρεσα να πάω και στο Μιχάλη το Χρυσοχοίδη, του καλού μου συναδέλφου και φίλου, το Πανεπιστήμιο, την εκδήλωση, γιατί ήμουνα στην Ευρώπη.
0: Όποιος σε καλεί από Νέα Δημοκρατία, πηγαίνεις. Τι καλά κάνεις.
1: Αλλά η πρώτη μου επιλογή είναι ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, προσπαθώ όπου μιλάει να τον παρακολουθώ. Γιατί? Γιατί, Γιάννη, σου μεταδίδω τώρα μια αποκλειστική πληροφορία και για το Real, και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ο Νίκος ο Χατζηνικολάου από 23 Σεπτεμβρίου, την επομένη της συνομιλίας μας στο ραδιόφωνο, που είχαμε θέσει την εξαίρεση της Ελλάδος από τα κόστη για την ενέργεια, το ανέβασε στο ενικό, το ανέβασε εσύ στο φήμοτρο, το ανέβασε ο real.gr και μετά ακολούθησαν όλοι οι υπόλοιποι. Άκου τώρα τις αποκλειστικές πληροφορίες για την εκπομπή σου, γιατί εσύ ως σημειοφόρος της ακροματικότητας σε όλη την Ελλάδα, έχεις αυτή την τεράστια ευθύνη της άμεσης ενημέρωσης, και εγώ από την πλευρά μου να σας ενημερώσω. Λοιπόν, είχαμε έκτακτη σύνοδο, αν θέλετε,
0: ναι,
1: της Οικονομικής Επιτροπής μετά τις 12 χθες. Αύριο, τη Δευτέρα το πρωί, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έρχεται από την αφεντιά μου, επανέρχεται το θέμα του να μην, του να απελευθερωθεί η δυνατότητα στην Ελλάδα της μείωσης και άλλων κρατών, όχι μόνο για την Ελλάδα, της μείωσης του ειδικού φόρου.
0: Ναι, πού είναι, δεν παίρνει απόφαση όμως η Ευρώπη.
1: Θα σου πω, θα σου πω.
0: Έχετε κάνει ερωτήσεις. Εσύ είσαι από αυτούς οι οποίοι έχουν πρωτοστατήσει σε ερωτήσεις στην Κομισιόν.
1: Λοιπόν,
0: εστάλει επιστολή από το Μητσοτάκη στην ίδια την Φόντερ Λάιεν. Μέτρα άκου, δεν ακούω.
1: Άκου τώρα, περίμενε. 8 Δεκάτου
0: ναι,
1: πάει στο Eurogroup. Δηλαδή, έρχεται τη Δευτέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή.
0: Ναι, ποιο πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή?
1: Ότι για όλες τις χώρες πρέπει να συμβεί αυτό.
0: Ναι, ποιο δηλαδή θα συμβεί? Αυτό δεν μας το έχουν εξηγήσει.
1: Να δοθεί το πράσινο φως,
0: ναι,
1: για τη μείωση του ειδικού φόρου. Η Οικονομική Επιτροπή είναι, αν θέλεις...
0: Άρα θα γίνει οριζόντια για όλη την Ευρώπη, για όλες τις χώρες που έχουν ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Και θα σου πω και ποιοι φωνάζουν και διαφωνούν. Άρα λοιπόν, Δευτέρα στο Κοινοβούλιο. 8 Δεκάτου πάει Eurogroup.
0: Ναι.
1: 9 Δεκάτου πάει στο ECOFIN.
0: Ωραία.
1: Και 15 του μηνός ο Μητσοτάκης, έχοντας στα χέρια του απόφαση του Eurogroup και του ECOFIN,
0: πάει στη Σύνοδο Κορυφής και το ανακοινώνει. Ωραία.
1: Περίμενε. Πάει στη Σύνοδο Κορυφής και επικαλείται το άρθρο 19. Τι λέει το άρθρο 19 και γιατί το επικαλείται αυτό η Ελλάδα? Το άρθρο 19, Γιάννη, λέει απλά. Ας υποθέσουμε ότι εσύ είσαι πρωθυπουργός της Δανίας και εγώ δεν ξέρω ποια είναι η χώρα. Εσύ κάνεις του κεφαλιού σου.
0: Okay, θα ανακοινώσουν λοιπόν την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Πάμε επί του πρακτέου τώρα. Πόσο θα μειωθεί λοιπόν αυτό?
1: Ακού μία λεπτομέρεια.
0: Πες μου.
1: Γιατί πάει ο Μητσοτάκης με το άρθρο 19, ώστε ό,τι δαπάνες κάνει,
0: ναι,
1: να μην υπολογιστούν στις δαπάνες του κράτους.
0: Μα υποτίθεται γι' αυτό έστειλε την επιστολή.
1: Αυτή είναι η έννοια του άρθρου 19 που δεν μπορεί να καταλάβει ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης και όλοι οι υπόλοιποι.
0: Ωραία. Το αποτέλεσμα λοιπόν ποιο θα είναι στο καύσιμο, στο πρατήριο, μπορείς να μου πεις, στην Αντλία?
1: Εγώ νομίζω ότι...
0: Πόσο θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης?
1: Θα σου πω, εκεί αναζητούμε ένα δις. Έχουμε περιθώρια για 8 λεπτά, πρόσεξε, στο ντίζελ.
0: Με άλλα 8 λεπτά δηλαδή, εκτός από αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης.
1: Δηλαδή ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε 20 λεπτά.
0: Ναι.
1: Η Γαλλία μόνο 6, που είπε ο Ανδρουλάκης να ακολουθήσουμε τη Γαλλία.
0: Άρα τα 8 λεπτά επιπλέον από την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, επιπλέον από τα 20.
1: Επιπλέον, χωρίς αυτό να υπολογιστεί στον προϋπολογισμό. Και έχουμε και ένα περιθώριο στη βενζίνη, αρκετά μεγάλο. Αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ρίχνουμε όλο το βάρος στο ντίζελ σε όλη την Ευρώπη. Γιατί το 95% της οικονομικής δραστηριότητας είναι πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Οι πάντες, Γιάννη, με πετρέλαιο. Οι πάντες. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι εδώ η άδεια αυτή, πρώτον, έχει το εξής όφελος. Δεν θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός.
0: Εντάξει, μακάρι να είναι. Αυτό είναι το αισιόδοξο σενάριο. Γιατί εγώ διαβάζω, Γιώργο.
1: Ποιο είναι το δεύτερο?
0: Ότι
1: τώρα,
0: οι Βρυξέλλες κοφεύουν στις προτάσεις Ελλάδας και Ιταλίας. Και ότι διαμηνύει η κυρία Φόντερ Λάιεν διά των συνεργατών της.
1: Ναι.
0: Ότι σας έχουμε δώσει ήδη μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με το παρελθόν.
1: Είστε σωστός. Τι απαντάμε εμείς? Τι λέει η Φόντερ Λάιεν? Η Φόντερ Λάιεν αυτή την ώρα έχει μια Γαλλία η οποία έδωσε 100 ευρώ μονάχα επίδομα. Πρόσεξε. Τους ευάλωτους, τους είπε πάρτε 100 ευρώ και έδωσε και ένα μικρό επίδομα σε αρτοπία.
0: Ωραία. Τι θα γίνει λοιπόν σε αυτό το σενάριο?
1: Εμείς τι λέμε? Εμείς ως Ελλάδα δεν έχουμε λύματα, πρώτον. Εμείς ως Ελλάδα έχουμε ένα πλεόνασμα και εμείς ζητάμε όλη αυτή η εξέλιξη να μην έχει καμία επίπτωση, να συνεχίσει η Ελλάδα να είναι πλεονασματική. Και να σου κάνω και μια πρόβλεψη.
0: Παρακαλώ, την ακούω.
1: Ο Μητσοτάκης θα τα καταφέρει.
0: Θα το δούμε. Μακάρι να τα καταφέρει. Προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας θα είναι αυτό.
1: Πρόσεξε.
0: Το ευχόμαστε όλοι να τα καταφέρει.
1: Γιατί θα καταφέρει? Όταν είπα στον Βέμπερ την προηγούμενη Τετάρτη, ήταν παρόντες και Έλληνες ευρωβουλευτές. Κύριε Βέμπερ, πάρτε. Ο Βέμπερ είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Mm-hmm. Είναι ο Μητσοτάκης της Ευρώπης.
0: Mm-hmm.
1: Του λέω λοιπόν, πάρε στα χέρια σου. Δεν μπορεί η Ευρώπη να είναι παρατηρητής των εξελίξεων. Μου χαμογέλασε. Επικαλέστηκα τον Έλληνα πρωθυπουργό. Γιάννη, ήταν η δεύτερη φορά που σηκώθηκαν όρθιοι όλοι και καταχειροκρότησαν την πρόταση.
0: Για να δούμε. Πάντως, μέχρι στιγμής ούτε στη Μελώνια έχει απαντήσει. Η οποία και αυτή ζητά πρόσθετη ευελιξία.
1: Δεν υπάρχει κάποια σύγκριση μεταξύ Μητσοτάκη και Μελώνια. Η Μελώνια τώρα είναι, καταλαβαίνεις. Τη μια με τον Ερντογάν, τη μια με το. Με το έτσι, με τα, μια με το Γιουβέτσι.
0: Την έχουν ανάγκη όμως από τις Βρυξέλλες για να τις στηρίξουν, γιατί έρχεται ακόμα χειρότερη ακροδεξιά στην Ιταλία.
1: Σωστό.
0: Οπότε δεν βολεύει κανέναν η εξέλιξη αυτής της εκλογής.
1: Ο Μητσοτάκης στην Ευρώπη έχει άλλο λόγο, Γιάννη. Και σου λέω ότι είναι και περιζήτητο.
0: Άρα εσύ λες ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να δοθεί πρόσθετη ευελιξία.
1: Πρόσεξε. Το παραλαμβάνει τη σκητάλη ο Υπουργός Οικονομικών. Πρόσεξε. Σε δύο σημεία. Eurogroup και Ecofin έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον Πυρακάκη. Πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί ο Πυρακάκης γράφει χιλιόμετρα στην Ευρώπη, Γιάννη. Ατέλειωτα χιλιόμετρα. Και μετά ο Μητσοτάκης με δύο χαρτιά στα χέρια του. Ένα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένα της Οικονομικής Επιτροπής. Και μια μπουλντόζα, αν θέλεις, να το πω έτσι πολύ πολύ απλά, αποφάσεων από Ecofin και από Eurogroup, οι οποίοι θα πούνε: κοιτάξτε να δείτε ότι πει η σύνοδος κορυφής.
0: Ωραία. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Ας ελπίσουμε, Γιώργο, όλοι το θέλουμε να επιβεβαιωθεί τώρα.
1: Επίσης, τώρα έχουμε μια εξέλιξη και μπράβο σου, φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου του Real. Ο Γιάννης χθες με ειδοποίησε χθες το βράδυ.
0: Ναι, πες μου για αυτή την απόφαση του G7, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Από ό,τι φαίνεται, ο Μακρόν το ανακοίνωσε, θα αποδεσμεύσει 100 εκατομμύρια βαρέλια μέχρι, για το επόμενο τρίμηνο, τετράμηνο. Αυτό θα αποτυπωθεί στην πτώση των τιμών. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Γιάννη, η πτώση 5% στο Brent δεν σημαίνει ότι θα πάει στην αντιλήψη.
0: Πτώση των τιμών, αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Γιάννη, η πτώση 5% στο Brent

0: ακολουθούν όλα τα αποθέματα της Ευρώπης για να πέσουν οι τιμές, με αντάλλαγμα να μην μειώσει αυτός για 90 μέρες. Να μην,
1: απαγορεύσει τις εξαγωγές.
0: Αυτός...
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική
0: Μπράβο.
1: Χώρα πετρελαίου στον κόσμο.
0: Μπράβο.
1: Αν σου απαγορεύσει τις εξαγωγές ο Τραμπ προς την Ευρώπη, ακριβώς. Δεν έχει νόημα να μιλάμε ούτε για μέτρα στήριξης ούτε τίποτα. Θα πάει στα 300 δολάρια το πετρελαίο.
0: Πάμε τώρα στη Γαλλία. Η Γαλλία, ποιο σχέδιο έχει και το εφαρμόζει. Μείωσε 6 λεπτά. Πρόσεξε. Κοντζάμ Γαλλία, η οποία έχει τριγμούς. Αν ακούσει και σκάσει η Γαλλία σε λίγο καιρό, όταν ρώτησε.
1: Έχει θέμα με τα ομόλογα, τεράστιο.
0: Ρώτησα τη Λαγκάρτ και τη λέω: θα πας πρόεδρος. Και μου λέει: μα είσαι φίλος μου, μου κάνεις τέτοιες ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Η Λαγκάρτ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Γαλλία έχει τρομερά προβλήματα αυτή την ώρα. Απίστευτα προβλήματα. Και ακολουθεί η Γερμανία. Η Γερμανία έχει ακριβώς τα ίδια.
1: Άρα, πού λες αυτό το σφυροκόπημα των ομολόγων που χτυπούν τη γαλλική οικονομία, πού λες να οδηγείς? Γιατί από ό,τι φαίνεται θα έρθει ντόμινο από Οκτώβριο σε όλη την Ευρώπη.
0: Γιάννη, 5% τα ομόλογα της Γερμανίας. Καλά, και δύσκολα να αγοράσει κάποιος, δεν ξέρει αν θα το πληρώσει η Γαλλία μετά, έτσι,
1: ναι,
0: μετά από τόσα χρόνια. Αυτό το πράγμα τώρα, ξέρεις τι μέτρα έχει στη Γαλλία, απίστευτα.
1: Τρομερά. Να σε ρωτήσω κάτι, αυτό το μαξιλάρι που υπάρχει αυτή τη στιγμή των 37-38 δισεκατομμυρίων ευρώ,
0: ναι,
1: που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα,
0: ναι,
1: γιατί δεν το διαχειρίζεται ο Μητσοτάκης να ρίξει 5 δισεκατομμύρια στην αγορά?
0: Γιάννη, θα σε ρωτήσω το εξής, πολύ πολύ απλό. Εσύ είσαι νοικοκύρης, δεν είσαι?
1: Φαντάζομαι πολύ... και εσύ ανοίξει αυτή την κατηγορία.
0: Πολύ νοικοκύρης, Γιάννη μου, και πολλοί κόσμος που σε ακούει τώρα. Γιάννη μου, όταν έχεις, η Ευρώπη σου λέει πρέπει να έχεις την πάντα, και το υπέγραψε ο Τσίπρας αυτό.
1: Πόσα σου λέει, 25 δις, όχι 35.
0: 25 μέχρι 30.
1: Ναι, άρα είσαι πάνω από το όριο αυτό.
0: Γιάννη, η κακιά ώρα δεν ξέρεις τι χρόνο θα έχει. Όταν άρχισε ο πόλεμος, ξέρεις τι είπες? Το πολύ σοφό. Σοφό, πολιτικό και οικονομικό. Εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια του πολέμου. Γιάννη, από το Μάρτιο ο Τραμπ μας κάνει τον τρίτο οικονομικό παγκόσμιο πόλεμο αυτή τη στιγμή.
1: Πάντως δεν διαφαίνονται θετικές εξελίξεις, Γιώργο.
0: Δεν το βλέπω.
1: Τα βλέπω δύσκολα
0: δεν
1: εγώ στην Ευρώπη.
0: Αυτό που διαφαίνεται ότι μπορεί να το καταφέρει ο Μητσοτάκης,
1: ναι,
0: είναι να έρθει με αυτό το διαβατήριο,
1: mm-hmm,
0: που σημαίνει όχι επιπλέον βάρη για την Ελλάδα.
1: Ωραία.
0: Και κάτι άλλο. Πληθωρισμός 5,2.
1: Πρόσεξε, πληθωρισμός 5,2, τον εκτόξευσαν τα καύσιμα. Όμως για πρώτη φορά μετά τη συμφωνία μειώθηκε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Το πρόσεξες?
0: Γιάννη, το είδα αυτό χάρη στο Τάκη το Θεοδωρικάκο και τις αποφάσεις που πήρε η κυβέρνηση. Όμως, Γιάννη, φοβάμαι, ξέρεις γιατί φοβάμαι. Φοβάμαι πάρα πολύ. Για να φύγει το μαρούλι από το χωράφι και να πάει στο σούπερ μάρκετ, έχει μεταφορικά, έχει εργατικά, έχει συσκευασία. Φτάνει στο σούπερ μάρκετ. Έχει κόστη,
1: μάλιστα,
0: έχει τόνα, έχει τ' άλλο. Φοβάμαι τους ενδιάμεσους, Γιάννη.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Γιώργο.
0: Οι
1: ενδιάμεσοι είναι το πρόβλημα. Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Γιάννη, κράτα, Γιάννη. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Eurogroup, Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής, το μεταδίδεις πρώτος από όλα τα ραδιόφωνα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, σε ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Καλά. Να είσαι καλά.
1: Καλά,
0: Γιάννη μου, γεια.
2: Real FM.
3: Έφτασε σήμερα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: In the
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας

0: Ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι, και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Πήγε 9 και 56 πρώτα λεπτά. Πέρασε η ώρα, πέρασε η ώρα. Λοιπόν, Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026, θα πούμε αναλυτικά πολλά πράγματα αύριο. Το σενάριο της απαγόρευσης εξαγωγών πετρελαίου από την πλευρά του Τραμπ, όσο υπάρχει ο μπαμπούλας για να το πουλήσει στο εσωτερικό, έτσι αναφέρομαι στο μήνυμα του κυρίου Παυλίδη. Όσο υπάρχει ο μπαμπούλας των ενδιάμεσων εκλογών για να το πουλήσει στο εσωτερικό των ΗΠΑ, στους ψηφοφόρους του, σε αυτούς που απευθύνεται ο Τραμπ, υπάρχει πάντα στο τραπέζι. Για να τρομάξει. Για να εμφανίσει ότι τρομάζει τους Ευρωπαίους, που θα μας τρομάξει. Τώρα, το άλλο σενάριο. Αν η γερμανική και η γαλλική οικονομία μπουν στην επιτήρηση, αφήστε το. Τι θα γίνει στην Ευρώπη? Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υλοποιηθούν τα σενάρια αυτά και ότι είναι μακριά από την πραγματικότητα. Κρατάω τα μηνύματα να τα διαβάσουμε αύριο. Ακολουθεί η κυρία Λίντα Γιαννοπούλου με το δελτίο στις 10 και αμέσως μετά το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Ο Νίκος Ρογκάκος και η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη. Μεταξύ των καλεσμένων των τηλεφωνικών συνεντεύξεων θα ακούσετε και την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο!
5: Πόσο είναι τα 10 λεπτά?
4: Έλεος!

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλή.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
9: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
4: Εξυπηρέτηση για όλη τη Σάμο και τα νησιά.
9: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
4: και 69 83 199 081.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνει στην άσφαλτο.
9: Σκίζει τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
4: στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα mini cake λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69 η συσκευασία. Πτή μπερ Παπαδοπούλου, 3x225 γραμμάρια, μόνο 2,10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3,99 η συσκευασία. Farmer φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

όμορφη. Τι κάνετε, πώς είστε αγαπημένοι μου φίλοι? Όλα καλά, έτσι όπως το αφήσαμε το Σεπτέμβρη. Αν είναι όλα εντάξει, τότε κι εγώ και okay, μαζί σας. Πάμε λοιπόν παρέα. Άρωμα γυναίκας Αλεξάνδρα Χαρογύρη στο μικρόφωνο. Και ναι, ο μήνας της αρμονίας και των χρωμάτων μας ταιριάζει πολύ. Καλό μήνα σε όλους μας. Να έχουμε ένα υπέροχο Οκτώβρη. Να περνάμε καλά, τέλεια. Είναι παιχνιδιάρης ο συγκεκριμένος μήνας. Απλά να ξέρετε γιατί. Γιατί μιμείτε λιγάκι το καλοκαίρι, ενώ δεν είναι ουσιαστικά. Περάσαμε στο δεύτερο μήνα του φθινοπόρου. Αλλά εμείς εδώ είμαστε για να βλέπουμε με τα μάτια πάντα καθαρά, με χρώματα πολλά, έτσι, με μάτια ψυχής, με πολλά χαμόγελα, με πολύ αισιόδοξο πνεύμα, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά, πώς αλλιώς θα τα καταφέρουμε, για να περάσουμε ένα τέλειο, τέλειο, τέλειο φθινόπωρο. Συννεφάκια σήμερα, φίλοι μου, ε! Τι λέτε? Θα βρέξει, όχι? Φέτος το φθινόπωρο μας ήρθε αρκετά νωρίς την ώρα του, θα λέγαμε, σε σύγκριση με άλλες χρονιές που φορούσαμε τα κοντομανικά μας, έτσι, μέχρι και Νοέμβρη και Δεκέμβρη, καμιά φορά τα μεσημέρια. Και λέγαμε, άντε βρε παιδιά, κουραστήκαμε πια από τη ζέστη. Να λοιπόν, που ήρθε, είναι στην ώρα του. Σήμερα έχουμε 3 του μήνα. Για πότε θα περάσει πάλι, ούτε που θα το καταλάβουμε. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός, θα μου πείτε, έτσι είναι τα πράγματα. Γι' αυτό εγώ σας λέω, και ξεκινώντας και προς το τέλος της εκπομπής, να ζούμε τη στιγμή και την κάθε στιγμή και να τα απολαμβάνουμε όλα όπως πρέπει, στο βαθμό που τους πρέπει.

δεν ήξερα ότι σήμερα θα πούμε χρόνια πολλά στον Ανανία, στον Ίνο δηλαδή, στο Θηρέσιο και στη Θηρεσία. Είχα θεία Θηρεσία, αδερφή του μπαμπά μου, ναι. Και στο Ρωμανό και τη Ρωμάνα και τη Ρωμανή επίσης. Αυτές είναι οι γιορτούλες μας. Και να μην ξεχνάμε ότι μπήκαμε σε ένα μήνα ο οποίος είναι ιδιαίτερα δραστηριοποιημένος. Σε πολλές παγκόσμιες ημέρες δραστηριοποιείται και ο μήνας. Μάλλον εμείς που εκφράζουμε όλα μας τα γεγονότα και τις εκφάνσεις της ζωής, δραστηριοποιούμαστε και λειτουργούμε μέσα από συγκεκριμένα ερεθίσματα. Άρα λοιπόν ο Οκτώβρης, να πούμε, είναι αφιερωμένος σε όλες τις γυναίκες και ιδιαίτερα στις αγωνίστριες της επιζήσης σας από καρκίνο του μαστού, αλλά και στην πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού.

ημέρα ξεχωριστή από τον ΟΗΕ. Γιατί γιορτάζεται η Διεθνής ημέρα δράσης.

χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που μας ακούτε. Ημέρα ηλικιωμένων, όσοι ανήκετε στην τρίτη ηλικία. Ανήκουμε, θα το δούμε. Να είστε γεροί όλοι, να περνάτε τέλεια, να απολαμβάνετε αυτή την περίοδο της ζωής που πάντα, όπως όλα, κάτι ξεχωριστό έχουν να μας δώσουν, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς. Κάθε τι που έρχεται στη ζωή μας και κάθε περίοδος έχει τη δική της ομορφιά. Να είστε γεροί και δυνατοί και πάντα μέσα από την πρόληψη να έχετε και την υγεία.

Κυριακή Παγκόσμια ημέρα κατοικίας και αρχιτεκτονικής. Ενώ 5 του μήνα έχουμε την Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, αλλά και Παγκόσμια ημέρα ζώων, αύριο φίλοι μου.

θέλετε σήμερα να ανταλλάξουμε μηνυματάκια πέρα από τα τηλεφωνήματά μας στα τα Σαββατιάτικα, μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα. Έχουμε όλο το χρόνο έτσι στη διάθεσή μας. Ακόμα και στο Facebook βρείτε εκεί το Messenger το δικό μου, Αλεξάνδρα Χαροχέρη, με ελληνικούς χαρακτήρες. Όχι μόνο να δώσουμε έτσι όμορφες καλημέρες, ευχούλες, ιδέες για το τι θέλετε να ακούσετε, αν και εμείς περίπου προσαρμόζουμε τα θέματά μας, όχι μόνο στην επικαιρότητα, αν έχετε κλείσει τις υπόλοιπες ημέρες ραδιοφωνάκια και τηλεοράσεις, αλλά και σε θέματα που μας κάνουν τη ζωή ακόμα πιο ωραία, πιο απλή, πιο λειτουργική. Μας ξέρετε, σας ξέρουμε. Καλημέρα λοιπόν σε όλο το νησί, στα γύρω νησάκια μας, τα καρλοβασάκια μας. Και ναι, αν ξεκινάτε τώρα για Δυτική Σάμο, από Βαθύ δηλαδή, ή από τα υπόλοιπα μέρη Ανατολική Σάμο ή από Δυτική προς Ανατολική, ένα 20 λεπτό νωρίτερα, τουλάχιστον εγώ αυτό προτείνω. Γιατί πραγματοποιούνται σήμερα εργασίες στην περιοχή Κουρούντερη Πεταλίδες για τη διαπλάτηση του δρόμου. Το ξέρετε όλοι, το γνωρίζετε. Εμείς ένα τεταρτάκι, 20 λεπτό σήμερα το πρωί, εκεί σταθήκαμε. Βάλανε πρόχειρα φανάρια, υπάρχουν άνθρωποι που συντονίζουν την κυκλοφορία. Ολόκληρο βουνό σκάψανε. Είναι εκπληκτικό το θέαμα. Εντάξει, μία ταλαιπωρία θα την περάσουμε αυτές τις μέρες. Κάνουμε υπομονή να ολοκληρωθεί το έργο. Κατά τα άλλα, μας αρέσει πάρα πολύ που βλέπουμε την τουριστική περίοδο να κρατάει ακόμα καλά και στο νησάκι μας. Ενθουσιασμένοι ξένοι που έχουν μιλήσει μαζί τους και για Κοκαράκι και για Πυθαγόριο και άλλα μέρη, αλλά τουλάχιστον εμείς που είμαστε στην Ανατολική Σάμου, με αυτούς έτσι έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε. Όπως και τις κριτικές που διαβάζουμε στο Instagram και στα διάφορα site στο Facebook που έχουν να κάνουν με το νησί μας, εννοείται. Και έτσι ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και τη φετινή τουριστική περίοδο. Θέλω να πιστεύω ότι θα κρατήσει παραπάνω από 16-17 του μήνα. Κλείνουν και οι περισσότερες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στη σύντηση και στην εστίαση. Θα εξαρτηθεί και από τις βροχούλες και από τον καιρό. Αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερως είναι ότι οι άτομα που μας ήρθαν έτσι το Μάη στην αρχή της τουριστικής σεζόν μας έρχονται πάλι τώρα, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, να απολαύσουν και ό,τι υπόλοιπο υπάρχει ωραίο, ιδιαίτερα τον υπέροχο καιρό μας. Σας βλέπουμε μπουφανάκια τους περισσότερους, 22 βαθμούς Κελσίου, 24 που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν το ιδανικό, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Με συννεφάκια έτσι να ταξιδεύουν στον ουρανό για μας τους ρομαντικούς. Γυαλιά ηλία πήρα, ομπρέλα δεν χρειάστηκε. Όλα καλά είναι και όλα όμορφα και όλα υπέροχα. Βλέπεις να έχουμε αυτό το προνόμιο, να τα απολαμβάνουμε. 4-5 που φοράει και που σημαίνει ότι συνεχίζουμε τα μπάνια μας στη θάλασσα και αυτό το Σαββατοκύριακο. Εγώ έτσι κι αλλιώς σας προτρέπω να φορέσετε μαγιό με το που ξεκινάμε την εκπομπή, γιατί το χρειαζόμαστε αφού βουτάμε και στα άδυτα γεγονότων και ειδήσεων.

πολιτικές δηλώσεις. Έτσι να ξυπνήσουμε όμορφα. 89 7 και 5. Το γνωστό τηλέφωνο που ξέρουμε καλύτερα και από το δικό μας, του σπιτιού αν έχουμε, γιατί το πλεζίρ μας ξυπνάει, φτιάχνει τη διάθεσή μας. Έτσι από μόνο του, με τη μυρωδιά του καφέ, με τα χαμόγελα που θα συναντήσεις εκεί, το υπέροχο περιβάλλον. Και χωρίς καφέ πώς να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Σε λίγο το παλικάρι θα μας χτυπήσει το κουδούνι, θα μας φέρει το ρόφημα που παραγγείλαμε ή αν θέλουμε περνάμε και από εκεί μέχρι αργά το βράδυ. Είναι στη διάθεσή μας μέχρι τις 10, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τις 10, και εκεί είναι και χώρος συνάντησης όπως και αν το δούμε. Πάμε λοιπόν τώρα, θέλω, το έχω ανάγκη, πέρα από το τραγουδάκι έτσι τα χορευτικά μας, να ακούσουμε πάλι λίγο Γιώργο Μαζωνάκη. Περνάμε στην τέταρτη εβδομάδα, για να είμαι και πιο σωστή, από την απώλεια του καλλιτέχνη που τελικά ακόμα και εμείς που δεν τον αγαπήσαμε, όταν έπρεπε τον αγαπήσαμε μετά θάνατον. Έτσι γίνεται στη χώρα μας, τότε αναγνωρίζουμε όλα τα καλά στους άλλους. Ναι. Λοιπόν, ακούστε φίλοι μου, δεν τρέπομαι να το πω. Άλλωστε εμείς εδώ τόσα χρόνια, τι, μια οικογένεια είμαστε.

επιτρέπομαι να σας πω στην ηλικία που είμαι ότι πρώτη φορά στη ζωή μου στεναχωρήθηκα τόσο πολύ με το θάνατο ενός δημόσιου προσώπου, ενός καλλιτέχνη, και δεν μπορώ να βλέπω τις ατέλειωτες δημοσιεύσεις με το Μαζό, όχι γιατί δεν θέλω ή γιατί βαρέθηκα πια τόσες μέρες, αντιθέτως γιατί νιώθω τόσο μεγάλη θλίψη βλέποντας αυτό το χαρισματικό στάρ σε όλες τις φάσεις της ζωής του, στα 33 χρόνια απορίας του. Τον βλέπω έτσι πονεμένο, ταπεινό. Ήταν πολύ πολύ ξεχωριστός και σαν καλλιτέχνης αλλά και σαν άνθρωπος της προσφοράς, με ευαίσθητη ψυχή. Εκείνο λοιπόν που μας θλίβει όλους είναι το πόσο άδικα έφυγε. Πραγματικά είναι σαν να χάσαμε ένα συγγενικό μας πρόσωπο. Εγώ τουλάχιστον έτσι το νιώθω. Έτσι το αισθάνομαι και νομίζω ότι με τους περισσότερους που συνομιλώ, έτσι με εσάς, έτσι όταν έρχομαι σε επαφή, κάπως έτσι αισθάνεστε κι εσείς. Το ίδιο αποτέλεσμα δηλαδή βγαίνει. Το ίδιο αντιλαμβάνομαι, το ίδιο γεγονός, ότι κι εσείς στεναχωρηθήκατε πάρα μα πάρα πολύ, γιατί τελικά με τα θάνατον φάνηκε πόσες πολλές ευεργεσίες είχε κάνει αυτός ο άνθρωπος. Γέννησαν γυναίκες, παιδιά, σπούδασαν άτομα τα οποία δεν είχαν χρήματα, νεαροί, έφηβοι. Μαγείρευε για φτωχούς, τραγούδησε στη φυλακή γυναικών την ημέρα των ερωτευμένων πριν 3 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Έχει βοηθήσει φίλους, γνωστούς, συγγενείς, δανεικά και αγύριστα αυτά που λέμε εμείς, και ποτέ δεν κοίταζε τι θα πάρει πίσω. Τώρα βγαίνουν άνθρωποι ακόμα και λένε πραγματικά ότι αυτός ο άνθρωπος του στήριξε σε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Έτσι λοιπόν νιώθουμε ότι δεν έπρεπε να φύγει τόσο νωρίς και τόσο άδικα.

0: Ορίστε, ξεχάστηκα. 10:30 ακριβώς. Ωραία είναι να τραγουδάμε, να λέμε τις καλημέρες μας, έτσι να ξεκινάμε τη μέρα μας, όπως είπα πριν, και με το καφεδάκι μας.
1: Ο κόσμος γύρω μας.
0: Μια διάθεση η οποία ακόμα και αν δεν είναι καλή θα τη φτιάξουμε. Πού θα πάει?
1: Καλημέρα, προχωρά. Καλημέρα, όλη μέρα. Το πρωί σαν γιορτινό.
0: Μείνετε λοιπόν κοντά μας, πρώτη βόλτα στα καταστήματα του νησιού μας και επιστρέφουμε για εκείνες τις λεπτομέρειες που είπαμε και που μπορεί να ενδιαφέρεστε, ναι, εδώ. Ράδιο Σαμούς 102, Άρωμα Γυναίκας, Αλεξάνδρα Χαροχέρη στο μικρόφωνο για να περάσουμε αυτό το σαββατιάτικο πρωινό μας ραδιοφωνικά και όμορφα.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μιμίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππής Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
5: Σε ευχαριστώ.
6: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
8: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
7: και 6977-8093-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι
9: στα χείλη.
10: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
10: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
10: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
10: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
10: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
10: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
11: Τηλέφωνα 2273-035-426
10: και 6976-5573-49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
12: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
0: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάιτ με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάιτ, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6 και 99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8 και 49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4 και 99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2 επί 160 γραμμάρια, μόνο 2 και 95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.

0: Να είστε καλά!
1: Ξύπνησαν οι πιο γενναίοι ακροατές του κόσμου ή ακόμα? Ελάτε, ξυπνάμε. Άντε, μπράβο, να πάρουμε τα πάνω μας. Μ' αρέσει πάρα πολύ, πάντα όταν έρχομαι πρωί στο ραδιόφωνο, που βλέπω συμπολίτες μας, έτσι όταν έχουν μια ωραία βεράντα με υπέροχη αυλή, να παίρνουν το πρωινό τους, έτσι το καφεδάκι τους, να συζητάνε. Ξυπνήστε νωρίς το πρωί και αδράξτε τη μέρα να δείτε πόσο όμορφη είναι τώρα την εποχή αυτή. Αφού απολαύσαμε και τα πρωτοβρόχια μας και έτσι άστατος θα πάει ο καιρός, όπως είπα και ξεκινώντας, με τοπικές βροχούλες αλλά γλυκές και όμορφες. Και με τα φρουτάκια που μας προσφέρονται έτσι άφθονα αυτή την εποχή, αυτή είναι η γλύκα του Οκτώβρη. Όσα μείναν από τα σίκα μας, ξεκινάνε και τα ρόδια μας και τα σταφυλάκια μας. Και αν μείνετε μαζί μας, αργότερα τώρα λέμε, μετά τις 12, θα φτιάξουμε μαζί μου στα αλεύρια. Τι πιο ωραίο έτσι για dessert μετά το φαγητό. Τα ρολά ανοιχτά, πειρασμούς όλο. Ή ακόμα και για το πρωινό μας. Λοιπόν, αναπάντη της κλίσης, τραγουδήσαμε παρεούλα αφού επιστρέψαμε από τη βόλτα μας στα καταστήματα του νησιού μας, παντού. Και επειδή είμαστε καλά κορίτσια, αλλά και αγόρια, και θέλουμε να έχουμε και τρόπους καλούς και παιδεία, να ξέρετε ότι απαγορεύονται τα τηλεφωνήματα αν δεν είναι απολύτως απαραίτητα. Είναι μια σοβαρή κατάσταση, βέβαια, παιδί μου, που πρέπει να την επικοινωνήσεις, πρέπει να ειδοποιήσεις. Άντε και να ξέχασες κάτι μετά τις 10 το βράδυ, παιδιά, άντε 10 και μισή, να σας δώσουμε δώρο και ένα μισάωρο για τους ξεχασιάριδες ή τους πολύ άσχολους. Άλλαξαν από 1η Οκτώβρη οι ώρες κίνησης υγείας με τη μετάβαση από τη θερινή στη χειμερινή περίοδο. Και να ξέρετε ουσιαστικά ότι η χειμερινή περίοδος είναι από 1η Οκτωβρίου μέχρι και 31 Μαρτίου. Και είναι αυτό που έλεγε και ο μπαμπάς μου, ότι μπαίνουμε μετά την παρέλαση του Οκτώβρη στα σπίτια μας, χειμωνιάζει δηλαδή, από τέλος Οκτώβρη τουλάχιστον, και ξαναβγαίνουμε στην επόμενη που είναι 25 Μαρτίου. Το έχουμε αυτό στο νησί μας, το έχουμε. Αχ, πώς θα την παλέψουμε αυτή τη χειμερινή περίοδο. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν πολύ ωραία πράγματα. Έρχονται και οι γιορτούλες. Να το, παιδιά, 2 μήνες μείνανε, αν το έχετε καταλάβει. Αλλά μη δω με το που θα μεσατήσει ο Οκτώβρης δέντρα να βγάζετε από αποδίκες. Δεν τα αντέχω, δεν θα τα αντέξω. Ναι, με ηλικία τα στολίζουν. Μόλις περάσει το πρώτο 15ήμερο προς τέλος, ξεκινάνε. Αν δεν ξεκινήσει η Coca-Cola διαφήμιση με Άγιο Βασίλειο στην τηλεόραση, παιδιά, αφήστε το λίγο, εντάξει. Ας απολαύσουμε την ομορφιά της εποχής. Να υπενθυμίσουμε ότι τη θερινή περίοδο οι ώρες κίνησης υγείας ήταν 3 το μεσημέρι, 5.30 το απόγευμα και 11 το βράδυ μέχρι 7 το πρωί. Τώρα, όπως είπα, αλλάζουν τα πράγματα. Πάμε λίγο πιο μπροστά. Δεν πρέπει να κάνουμε θόρυβο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και έκτακτης ανάγκης, έτσι έχουμε μια δικαιολογία. Αλλά πάντα με την άδεια διοικητή από το αρμόδιο τμήμα της γειτονιάς μας. Ναι, προσέχουμε, γιατί, όπως είπα και πριν, πρέπει να είμαστε ευγενικά, παιδιά, και καλά.

μια λίστα καταφέραμε να κάνουμε δουλίτσα, έτσι ξεκινώντας έγινε κάτι. Είμαστε σε καλό μιούτ, ξεκινάμε τις δουλειές του σπιτιού, έξω όταν οδηγούμε, έτσι είμαστε διάθετοι, δυναμώστε ραδιοφωνάκι, ακόμα και στα φανάρια αν στέκεστε. Τραγουδίστε μαζί μας, κάνει καλό. Είπαμε ότι η μουσική είναι ευτυχία από μόνη της, ενεργοποιεί όλα αυτά τα κέντρα εγκεφάλου που μας κάνουν να νιώθουμε υπέροχα. Πόσο λοιπόν όταν τραγουδάμε κι εμείς, έτσι για να ενεργοποιήσουμε και τις ενδορφίνες, τις ορμόνες της χαράς και της ευτυχίας. Και έρχεται τώρα μία έρευνα που λέει, μαζί με τις καλημέρες που συνεχίζω εγώ να σας λέω, ότι τελικά η ευτυχία είναι ένα σχετικό θέμα, συμφωνούμε όλοι μας, για κάθε άνθρωπο κάτι διαφορετικό. Αλλά για κάποιους μπορεί να είναι τα χρήματα, η συνδεσιμότητα, είπαμε μέσα από έρευνες, είναι αυτή που ενισχύει έτσι τη χαρά και την ουσία της ζωής. Για άλλους τα χρήματα. Έλα όμως που έρχεται η είδηση, 1 Οκτωβρίου, φρέσκια φρέσκια και λαχταριστή, σαν τα φρατζουλάκια που παίρνουμε από το φούρνο και τα κρουασανάκια μας, να κάτι τέτοιο δηλαδή, που μας λέει ότι τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Τώρα πολλοί μπορεί να διαφωνείτε, αλλά ναι, λένε ότι τα λεφτά, οι έρευνες, οι καινούργιες, οι σχετικές, οι φρέσκες δεν φέρνουν την ευτυχία, αλλά τι φέρνει την ευτυχία. Σε προηγούμενες εκπομπές μιλούσαμε για τη σύνδεση. Τους ανθρώπους δηλαδή που έχουμε γύρω μας, το περιβάλλον μας, είτε οικογενειακό, φιλικό, εργασιακό. Έρχεται τώρα η έρευνα και μας λέει τσουπ, άντε σταματήστε να λέτε όλα τα ίδια. Οι γάτες φέρνουν την ευτυχία. Είπαμε είναι και η Παγκόσμια ημέρα ζώων αύριο. Και σύμφωνα με την έρευνα δημοσιεύθηκε, όπως σας είπα σήμερα πρωί-πρωί, η ανθρώπινη ευτυχία πέρα από κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες συνδέεται και με τις γάτες.

Μεξικό έγινε η έρευνα και να μην σας κουράζω εδώ με διάφορες ονομασίες και επιστήμονες. Η εθνική ευτυχία σχετίζεται όχι μόνο με κοινωνικο-οικονομικούς, όπως είπα πριν, παράγοντες, αλλά και με βιολογικούς, οικολογικούς, όπως υποστηρίζει η μελέτη. Ποιοι είμαστε εμείς που θα την αμφισβητήσουμε? Συμφωνούμε μαζί σας απόλυτα, κύριοι επιστήμονές μου. Εξέθεσε λοιπόν συσχετήσεις μεταξύ εθνικής ευτυχίας, της πυκνότητας των γατών, της έκθεσης που έγινε σε 93 χώρες, ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Και λέμε τώρα με τους δείκτες του ΑΕΠ, κάθε χώρας, δαπάνες για την υγεία, επίπεδο εισοδήματος, όλα αυτά. Θα παρουσίαζαν υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς. Αντιθέτως όμως προέβλεψαν ότι η υψηλότερη έκθεση σε τοξόπλασμα γκόντι, τόσο οξία όσο και χρόνια, θα συσχετιζόταν αρνητικά με την εθνική ευτυχία. Δεδομένα σχετικά με τα μέτρα ευτυχίας λοιπόν και την πυκνότητα γατών, το κατακεφαλήν ΑΕΠ, την κατάταξη εισοδήματος, τις δαπάνες και την υγεία και τον έτσι επιπολασμό του τοξοπλάσματος έγκυος γυναίκης ως δείκτης για την έκθεση του ευρύτερου πληθυσμού, προήλθαν από δημόσια έτσι πηγές, δημόσιες πηγές, και έρχεται τώρα έτσι λιγάκι να μας προβληματίσει όλο αυτό, πώς συνδέεται βρε παιδιά, πώς συνδέεται. Θα τα δούμε και θα τα αναλύσουμε. Για να κάνουμε τώρα μια προσπάθεια, τι να κάνουμε, να τραγουδήσουμε, τραγούδι κατάλληλο για τα χνούδωτα αυτά πλάσματα που εντάξει αξίζουν, γιατί πολλοί λένε ότι

μοιάζουν με άγγελοι χωρίς φτερά, μας ισορροπούν έτσι τις αρνητικές σκέψεις, μας δίνουν αγάπη απεριόριστη και βέβαια αντικαθιστούν όποια αγάπη και αν θα μπορούσαμε να πάρουμε από δικούς μας ανθρώπους μέσα από αυτά που μας κάνουν και τις αγκαλιές τους και τα ζυμώματα και τις ζουζουνιές τους. Καλά κάνουμε και τα λέμε και μάλιστα αν εσείς έχετε ανθρώπους που λένε ότι εγώ τις τρίχες δεν τις μπορώ, μπορείτε να απαντήσετε ότι αυτά που μας δίνουν τα ζώα ίσως να μην μας τα δίνουν οι άνθρωποι, και αν δεν μπορείς τις τρίχες δεν κάνεις για να είσαι παρέα μου.

12 η ώρα, παιδιά. Σαν... τι να κάνουμε, είναι τόσο πολλά τα γεγονότα τώρα που μας περιμένουν. Που, ναι, σας είπα εγώ, όχι μαγιό που σας προέτρεψα να φορέσετε ξεκινώντας την εκπομπή για να βουτήξουμε στα άδυτα των ειδήσεων, αλλά και στολή δίτη θα χρειαστούμε. Παίρνουμε ανασούλες, αυτή είναι η ζωή. Το μάθημα είναι πως έτσι ό,τι κι αν μας το δίνει, ό,τι και μας το προσφέρει η ζωή, εμείς οφείλουμε να το εκλάβουμε ως ευλογία, ως μάθημα για την εξέλιξή μας, όσο και αν αυτό μας ταλαιπωρεί και μας κουράζει. Ό,τι μας δίνει είναι για να μας αφήσει να δούμε πραγματικά ποιο είναι το νόημά της, να παραμερίσουμε τον εγωισμό μας, τον ατομισμό μας, να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου και ότι μέσα από ανθρώπους του μόχθου, του ξεριζωμού, της βιοπάλης μπορούμε να συναντήσουμε αξιόλογους ανθρώπους. Ανθρώπους με συνέστηση, με ανθρωπιά, δηλαδή με το αλφα κεφαλαίο. Τι λέτε, να τα δούμε λιγάκι μαζί, παρεούλα, όλα αυτά. Γιατί όλοι κουνάμε το κεφάλι μας, το ξέρω, καταφατικά. Και λέμε τώρα, ποια είναι αλήθεια τέλος πάντων, σε ό,τι γίνεται, σε ό,τι συμβαίνει. Κάπου στη μέση να είναι. Κάπου χάσαμε το μέτρο και το όριο. Κάπου ευελπιστούμε να ξαναβρούμε παλιές καθαρές αξίες. Όλα αυτά και άλλα πολλά. Επιστρέφουμε.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
10: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: αυτή η γυναίκα κάποιο μυστικό κρύβει. Φαίνεται στον τρόπο που κινείται, στον τρόπο που σε κοιτάει. Φαίνεται στο άρωμά της. Άρωμα γυναίκας. Μόδα, ομορφιά, υγεία, fitness, διατροφή. Σε ένα ξεχωριστό μαγκαζίνο.
1: Άρωμα γυναίκας.
0: Κάθε Σάββατο παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Χαροχέρη.

0: πίνετε το πρωινό σας καφέ, λέτε κι εσείς μαζί με το τραγουδάκι «Λάθος ήταν όλα λάθος σου» ή μόνο εμείς δηλαδή τώρα δύο μέρες το τραγουδάμε «Λάθος σωστό»? Πολλά τραγούδια έρχονται να συμπληρώσουν προβληματισμούς έτσι μέσα στην καθημερινότητά μας και για πράγματα που γίνονται ρήμην μας, πράγματα που μπορεί να γίνονται για μας και πολλές φορές χωρίς εμάς. Ναι, ή και με εμάς. Σας μπέρδεψα. Μη μου στεναχωριέστε καθόλου. Εδώ είμαστε να τα δούμε, να τα αναλύσουμε, να τα ξεμπερδέψουμε στο μέτρο του δυνατού, βέβαια, εννοείται. Γιατί, εντάξει, κάποια πραγματάκια έχουν τη δυσκολία τους. Τι είχε πει ο Μέγας Αλέξανδρος, είχε πει ότι ό,τι δεν λύνεται, λέει, κόπτεται. Τώρα, βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση τα πράγματα είναι λίγο πιο σοβαρά και ελπίζουμε να βρεθεί μια άκρη και αναφέρουμε στα παιδάκια μας, τα παιδάκια γυμνασίου, όπου βρεθήκανε στο αστυνομικό τμήμα να περνούν τη βραδιά τους και βέβαια με κατηγορητήριο και από ό,τι φαίνεται για μια κατάληψη που κάνανε λίγο πολύ, όλοι γνωρίζετε την υπόθεση, στο ΓΕΛ για τα αιτήματά τους, ορίζεται στις 10 Δεκεμβρίου. Όμως εμείς τώρα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον κοινωνιολόγο και στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης Φάρος, κύριο Σταθακιό, ο κύριος Αλέξανδρος Σταθακιός, τον γνωρίζετε πάρα πολύ καλά μέσα από το Άρωμα Γυναίκας και έχει γίνει πλέον ο δικός μας άνθρωπος. Έχει μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα ανάρτηση στο Facebook. Μου άρεσε πάρα πολύ η τοποθέτησή του. Είναι ένα γεγονός που έχει απασχολήσει την τοπική κοινωνία μας τις τελευταίες δύο ημέρες και χθες μάλιστα πραγματοποιήθηκε και πορεία όλης της μαθησιακής κοινότητας και εκπαιδευτικών και βέβαια πολλών φορέων του νησιού μας, από όλους τους κλάδους όσον αφορά την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών αλλά και την άδικη προσαγωγή τους στο τμήμα. Τι κάνετε, τα λέω εγώ, όπως τα ξέρω και τα έχω αντιληφθεί. Καλημέρα, καλό φθινόπωρο.
1: Καλό φθινόπωρο, το χρειαζόμαστε.
0: Το χρειαζόμαστε, ναι. Από πλευράς καιρού είναι ωραίο γιατί δεν μπορούμε να αντέξουμε και παρατεταμένη ζέστη. Τι θέλουμε αυτή την αλλαγή. Αλλά κάθε φθινόπωρο έχουμε και τα νέα ξεκινήματα. Μερικά από αυτά τα νέα ξεκινήματα που μπορεί να συμβαίνουν σε όλους μας είναι και η σχολική χρονιά, η οποία φέτος, όπως απεδείχθη, είναι λιγάκι επεισοδιακή. Έχουμε προβλήματα, έτσι δεν είναι, υπεράριθμους μαθητές σε αίθουσες, τα παιδιά λένε 24-25 παιδιά, όπως λέει και η σχετική νομοθεσία ανατμήμα, και βέβαια συνθήκες ανθρώπινες για να μπορούν να ανταποδώσουν και να έχουν αυτές τις ώρες, τις μαθησιακές ώρες τους, τουλάχιστον σε ένα πολύ καλό επίπεδο, ανθρώπινο επίπεδο. Όμως αυτά δυστυχώς, από ό,τι είδαμε ξεκινώντας η νέα χρονιά, κύριε Σταθακέ, δεν μπήκαν έτσι στο κάδρο προτεραιότητας, γιατί υπάρχουν υπαρξιακές δυσκολίες. Συμφωνείτε κι εσείς. Έχουμε πολλά κοντέινερ, πολλά παιδιά ακόμα ταλαιπωρούνται και εκπαιδευτικοί.
1: Αυτό με το κοντέινερ, αυτά με τα κοντέινερ, αυτό είναι και μόνο ένα εμβληματικό στοιχείο ότι είμαστε τώρα 5 χρόνια μετά το σεισμό και 6 μάλλον. Και ακόμα είμαστε πάρα πολλά σχολεία σε κοντέινερ. Είναι μια εμβληματική κατάσταση για την παιδεία που δείχνει, εντάξει δεν το λέω ότι με λογικό τρόπο τα παιδιά το εισπράττουνε, αλλά η έφηβη γι' αυτό είναι, ίσως είναι πιο, με το συνέστημα πιο σε επαφή και μεταβολίζουν πιο εύκολα αυτά τα πράγματα. Είναι μια εγκληματική κατάσταση. 6 χρόνια μετά το σεισμό τα παιδιά είναι ακόμα σε κοντέινερ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Μια αποτυχία του συστήματος, ναι. για τους εφήβους είναι ευκαιρία να το πολεμήσουν.
0: Πάντως βλέπουμε καταστάσεις εδώ που τα λέμε τραγικές, κρίμα τη σημερινή εποχή, εν έτη 2026. Αντί η ζωή μας να αποκτά ένα καλύτερο επίπεδο ζωής μέσα στην καθημερινότητα, αντιθέτως να φθήνει. Αυτό είναι ένα κοινό θέμα συζήτησης. Όλοι κουνάμε το κεφάλι μας απογοητευμένοι. Και με τις λαμαρίνες που βλέπουμε στον τόπο μας, στην πόλη μας, κυρίως στο Βαθύ, και με τους ναούς που είναι έτσι μισογκρεμισμένοι περισσότεροι και να γίνεται ένας αγώνας, ατέρμονος έτσι αγώνας για την επιδιόρθωση των ζημιών όσο μπορούμε εκ των έσω. Μια πολιτεία που σφυρίζει αδιάφορα, έτσι αποδείχτηκε τελικά. Και λυπάμαι που το λέω και λυπάμαι έτσι που είναι μια διαπίστωση που πρέπει να υποθεί έστω και μέσα από αυτό το μέσον, όσο δηλαδή και να δείχνουμε κατανόηση, έχετε δίκιο. Κάποια στιγμή λες, κάτσε, τι γίνεται, κάτι δεν πάει καλά, κάτι. Και απ' την άλλη βέβαια έχουμε συγχωνεύσεις τμήματων στα σχολεία, υπάρχει και υπογεννητικότητα που μειώνονται, έτσι δεν είναι ο αριθμός μαθητών κάθε χρόνο στα σχολεία μας. Κάποια σχολεία είδατε έχουμε και προβλήματα, και στο σχολείο του Παγόνδα από πέρυσι έτσι συζητιέται το θέμα και βλέπουμε αίθουσες ακατάλληλες, τα παιδιά τώρα να στηβάζονται όλα μαζί 27 άτομα και 28, δεν νομίζουμε ότι είναι έτσι ένα σκαλός αριθμός για να μπορέσει το κάθε παιδί να λάβει τουλάχιστον τη γνώση που του μεταλαμπαδεύει ο καθηγητής και να είναι και συγκεντρωμένο. Και απ' την άλλη βλέπουμε σχολεία τα οποία γίνανε κάποιες επισκευές σε τουαλέτες και κάποιους κοινόχρηστους χώρους να κλειδώνουν και να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση και οι ίδιοι μαθητές. Αυτά όλα δεν σας φαίνονται και σας λίγο περίεργα?
1: Κοιτάξτε, είναι μια κατάσταση, φαίνεται, όχι μόνο για τη χώρα μας, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια. Είναι μια κατάσταση που φθοράς και μοιάζει ο κόσμος σαν να στέκεται από μια κλωστή να στέκεται ο κόσμος. Δηλαδή βρισκόμαστε, τουλάχιστον αυτό εισπράττουν τα παιδιά, στα πρόθυρα ενός πολέμου. Η οικονομία παγκόσμια είναι σε πανικό. Το βλέπουν με τους γονείς τους πόσο δυσκολεύονται πια με τα οικονομικά. Είναι μια κατάσταση που είναι χαοτική.
0: Ναι, και μάλιστα είναι τραγικό να το αναφέρουμε και αυτό μια άνοτη λία και ζητώ χίλια συγγνώμη γιατί λέω θα το ξεχάσω, ότι είδαμε ότι πόσα παιδιά, γύρω στα 400 παιδιά που πέρασαν σε ανώτατες σχολές, σε πανεπιστήμια, δεν μπόρεσαν από την Πάτρα και όχι μόνο, από την Ελλάδα μας δηλαδή, να κάνουν την εγγραφή τους και δεν μπορούν να σπουδάσουν πάνω σε αυτό που είπατε, το οικονομικό θέμα που έχει ξεκινήσει πολύ έντονα από το 10, 11, 12, από την περίοδο των μνημονίων και έρχεται τώρα να, εκεί που λέμε ότι άντε πήραμε μια ανάσα, κάτι να γίνει βρε παιδί μου, σπρώγνοντας, σέρνοντας κάτι, τώρα εμφανέστατα με την επισητιστική κρίση, την ενεργειακή κρίση είναι πλέον, έρχεται μπροστά μας εμφανέστατα. Και βλέπουμε ότι πραγματικά κάποια παιδιά που αξίζουν, που πέρασαν με την αξία τους, δεν θα μπορέσουν να σπουδάσουν.
1: Ναι, γιατί το βάλανε κάτω ενδεχομένως και είπανε ότι μπορεί να μην ήταν και η σχολή που θέλανε, φαντάζομαι. Αν και είπαν ότι κάποιοι από την ιατρική δεν πήγανε.
0: Μιλάμε για ιατρική, ναι. Και ευχαριστώ δηλαδή πολύ για τη διευκρίνηση.
1: Αυτό είναι, πρέπει να μας βάλει σε πολύ μεγάλο...
0: Ναι, όταν βλέπουμε από την άλλη όχθη να υπάρχει πάρα πολύ χρήμα και να έχουμε έτσι σπουδές στο εξωτερικό και σε χώρες με ερωτηματικό πτυχία αμφιβόλου έτσι προέλευσης και τα γνωστά θέματα με τον καλλιτέχνη, τον αγαπημένο μας, τον κύριο Μαζονάκη. Ακριβώς.
1: Δηλαδή,
0: γιατρό από τη Χονολουλού τώρα να κάνει πλασμαφαίρεση.
1: Το θέμα είναι αυτό. Και καλές γνωριμίες
0: τώρα,
1: και
0: ναι,
1: καλό promotion, δηλαδή.
0: Το καλό promotion.
1: Το
0: καταλάβαμε και οι ίδιοι οι πολιτικοί, μα ο ίδιος ο υπουργός με τα νανογυλαίκα και οι ίδιοι κυβερνητικοί βγαίνανε και πλασάρανε έτσι και προωθούσανε και τα προϊόντα της κυρίας, τα μηχανήματα, αλλά και τους ίδιους σαν γιατρούς κορυφαίους. Δηλαδή τελικά σε μια χώρα που ό,τι δηλώσεις είσαι, ό,τι πεις ναι είναι ok, φτάνει να έχεις τα κατάλληλα κονέ, τις κατάλληλες διασυνδέσεις και να έχεις και τον τρόπο προσέγγισης με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δηλαδή έρχεται στιγμές που λέμε ότι αποτύχει ζούμε τελικά, γιατί δεν ξέρεις σε τι χέρια θα πέσεις. Εντάξει, αλλά και από την άλλη λέμε τώρα,
1: όλο αυτό είναι γραμμικό και αυτό είπα και στην ανάπτυξη μου, αλλά
0: ναι,
1: οι έφηβοι το εισπράττουν με έναν τρόπο πιο συναισθηματικό από τους ενήλικες. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και λίγο στη βάση του, είναι υγιές. Δηλαδή, ότι πρέπει να αντιδράσω απέναντι σε μια κατάσταση.
0: Βεβαίως, γιατί
1: τώρα,
0: αν δεν αντιδράσει.
1: Δεν ξέρουν τον τρόπο.
0: Αν δεν αντιδράσει ο έφηβος, ποιος θα αντιδράσει. Είναι
1: ακριβώς,
0: η εποχή της αμφισβήτησης.
1: Ακριβώς,
0: και των αναθεωρήσεων,
1: ακριβώς,
0: των δεδομένων που έχουν πάρει έτσι, από το οικογενειακό
1: ακριβώς,
0: περιβάλλον
1: ακριβώς,
0: και το
1: ακριβώς,
0: κοινωνικό περιβάλλον. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα από τη μια να υπάρχουν τα χρήματα και να μπορεί όλος να παίρνει ό,τι πτυχίο έτσι, έχει όρεξη
1: και
0: να λέει είμαι επιστήμων και μη δήμων, και απ' την άλλη παιδιά τα οποία με την αξία τους διάβασαν, κοπίασαν, έχουν έτσι τη θέληση.
1: Κοιτάξτε, αυτές τις μέρες, αυτές τις μέρες το, στην ειδησιογραφία, αλλά περνάει στα γράμματα, ξέρετε, τα ψηλά γράμματα της ειδησιογραφίας.
0: Ναι, πάντα βρέθηκε, τα ψηλά. Ναι.
1: Βρέθηκε ένα, τέλος πάντων, ένα ίδρυμα, δεν ξέρω, μια επιχείρηση που χορηγούσε με έγκυρα πτυχία, δηλαδή,
0: ναι,
1: αγγλικών,
0: ναι,
1: τα οποία στο ΑΣΕΠ είναι κάποιες μονάδες.
0: Βεβαίως, γιατί όταν πας να διοριστείς και έχεις τουλάχιστον σε επίπεδο lower, είναι μονάδες και σημαντικές μονάδες.
1: Ναι, καλά, αν δεν έχεις lower πια δεν διορίζεσαι. Αλλά...
0: Εννοείται, αλλά άμα μιλάς όμως και κορακίστικα αγγλικά ή καθόλου.
1: Ναι, αλλά εδώ μιλάμε, δίνανε proficiency.
0: Γίνανε proficiency.
1: Το ΑΣΕΠ δίνουν 20 μονάδες, δεν ξέρω πόσο.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Χωρίς καν να πάνε άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή. Γι' αυτό που είπατε, δηλαδή, ότι πλέον είναι μια κατάσταση με την παιδεία εμπόρευμα που παίρνει εμβληματικές έτσι.
0: Εδώ έχουμε περιπτώσεις τρανταχτές και το γνωρίζουμε πολύ καλά. Υπουργός, ο οποίος είναι γιατρός και βγήκε στη φόρα ότι δεν πήγε καν να κάνει την πρακτική του, την ιατρική, την ειδικότητά του δηλαδή. Πώς λέμε... Και το αγροτικό τέλος πάντων, και πήραν, ναι, βεβαίως, ναι, επειδή ήταν κομματικό στέλεχος τότε, από τότε στα νιάτα του, και πήρε τη βεβαίωση ότι στο τάδι νοσοκομείο των Αθηνών εθήτευσε ο συγκεκριμένος κύριος, και πήρε τη βεβαίωση βέβαια και συνέχισε να λειτουργεί ο
1: ιατρός.
0: Πάντα γινόταν, αλλά...
1: Γιατί τώρα δεν είμαι σήμερα, εντάξει,
0: τώρα...
1: εγώ με την πολιτική το
0: είναι
1: ξέρετε
0: πολύ,
1: το έχω,
0: είναι πολύ
1: αλλά δεν
0: ήρθα
1: για να κάνω πολιτική εδώ, ήρθα
0: δεν
1: να,
0: κάνουμε
1: να
0: πολιτική, παραδείγματα φέρνουμε,
1: ναι, παραδείγματα,
0: τώρα
1: παραδείγματα.
0: Για να έρθουμε στο θέμα μας για την μαθητική κινητοποίηση στη Σάμμο, και βέβαια να πούμε ότι λίγο η κοινωνία μας αυτές τις μέρες έχει διχαστεί, αν και εκφράζει έντονο προβληματισμό για την εμπλοκή των ανήλικων μαθητών και σε αστυνομικές και δικαστικές διαδικασίες, και είμαστε λιγάκι όλοι, κάνουμε τους δικαστές της πολυθρόνας και τέλος πάντων του μικροφόνου ή του Facebook, αλλά τι ζητάμε? Ζητάμε να δούμε τι γίνεται με αυτές τις δικαστικές διαδικασίες και τη διαχείριση τέτοιων υποθέσεων που γίνεται πρωτίστως με παιδαγωγικά μέσα και διάλογο, και είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς για τον τόπο μας, δηλαδή παιδιά που κάνουν μια κατάληψη σχολικού χώρου, κτηρίου,
1: μία
0: να
1: μέρα,
0: θεωρούνται παράνομα μία μέρα, και τώρα το κατηγορητήριο δεν γνωρίζουμε, δηλαδή τι έφτεξε, ότι τα παιδιά αυτά δεν πέρασαν τα αιτήματά τους με ένα προεδρείο να υπογραφούν επώνυμα και να
1: ακόμα
0: αποδοθούν
1: και αυτά,
0: στις αρμόδιες
1: ακόμα
0: αρχές.
1: Ακόμα και όλα αυτά να γίνεται είναι παράνομο. Έχουνε, εγώ το γενίκευσα σε αυτό που είπα, φαίνεται τον τελευταίο καιρό ότι έχουν αυστηροποιηθεί πάρα πολύ οι νόμοι που αφοράν τους ανηλίκους, και ταυτόχρονα μέσα σε αυτό έχουν εμπλοκεί οι γονείς σαν να είναι οι μόνοι υπεύθυνοι. Είναι υπεύθυνοι, αλλά δεν είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για την κατάσταση. Και αυτή η αυστηροποίηση δεν οδηγεί πάντα σε λύση των προβλημάτων. Αυτό είπα. Τώρα όσον αφορά για την... και με αυτό το είπα από, από αυτά που ξέρω που ζω στα σχολεία 30 χρόνια μέσα από το Φάρο, αλλά και από την επιστημονική μου ιδιότητα,
0: ναι.
1: Τώρα όσον αφορά την, σκέφτομαι τώρα και λέω ότι όσον αφορά το επεισόδιο, ήταν μια μέρα κατάληψη και εγώ, ναι, λέω να ξαναγυρίσουμε όλοι στα παιδικά μας χρόνια και στα εφηβικά μας και να σκεφτούμε τι κάναμε εμείς. Πραγματικά το έγραψε κάποιος στο Facebook και θα ήταν, και είναι αλήθεια. Δεν λέω ότι αυτό είναι να είναι η μοναδική μας σκέψη και να πούμε έλα βρε τι έγινε, αλλά να ξεκινήσουμε από εμάς και να το βάλουμε σε μια πραγματική βάση. Ότι όλοι μας, της δικιάς μου ηλικίας, εάν κάθε φορά που κάναμε κατάληψη δικαζόμασταν, σήμερα θα ήμασταν ισόβιοι.
0: Καταρχήν ξεκίνησε το θέμα και γίναμε όλοι, έτσι όπως είπα, κριτές του διαδικτύου.
1: Θυμάμαι ότι κάποια εποχή, και το καταθέτω, ναι, αυτό, εμείς όταν ήμουν στο γυμνάσιο δεν ξέραμε την κατάληψη, αλλά αποχές κάναμε. Θυμάμαι οι καθηγητές πολλές φορές, επειδή το βλέπαν αυτό, ρε παιδί, μπορεί να ήταν αυστηρή με το κούρεμα, με διάφορα τέτοια πράγματα, αλλά βλέπανε ότι άμα ξεκινήσει κανείς μια τέτοια κατάσταση, θα κλιμακωθεί ο θυμός, η οργή, ό,τι άλλο μπορεί να ήταν από κάτω. Δεν γράφανε καν τις απουσίες όταν κάναμε αποχή, ας πούμε, γιατί δεν ήταν καθαρές οι τουαλέτες. Από τον καιρό, δηλαδή από το 1983 που ήμουν εγώ στη δευτέρα γυμνασίου, κάναν αποχή μαθητές γιατί δεν ήταν καθαρές οι τουαλέτες.
0: Κάναμε αποχή όμως και κάποιες μέρες που ήταν ωραίες και θέλαμε να, αν δεν μας πηγαίνανε εκδρομή, και θέλαμε έτσι να φύγουμε από το σχολείο. Γινόταν και αυτό, χωρίς βέβαια σημαντική αιτιολογία. Ναι, θυμηθήκαμε τη μέρα που είχε λιακάδα ότι, όπως είπες και εσύ, δεν λειτουργεί αυτό ή δεν συμφωνούμε με το άλλο.
1: Γίνεται
0: και αυτό.
1: Υπήρχε μια σχετική ψυχραιμία για να καταλάβουν ότι άμα το κλιμακώσουν δεν θα βγάλει πουθενά.
0: Λοιπόν, τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Ναι, αυτό λοιπόν, ένα κράτος κλιμακώνει μια κατάσταση. Όντως, στην εφηβεία υπάρχουν θέματα, τα έχουμε συζητήσει πάρα πολύ. Αλλά κλιμακώνει μια κατάσταση νομίζοντας ότι με την καταστολή, σε αυτό μένω, θα λύσει τα προβλήματα. Δεν είναι έτσι. Δεν έχουν λυθεί πουθενά τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Για να δούμε τώρα όμως το θέμα αυτό, γιατί εγώ μίλησα και με νομικό σύμβουλο και δεν ξέρω αν θα βγει και στην εκπομπή. Αν θέλει να βγει αργότερα, θα δούμε. Λέμε τώρα ότι δεν είναι, λέει ο κόσμος, νόμιμο να συλλαμβάνονται ανήλικοι μαθητές 14 ετών και να οδηγούνται στο τμήμα, το αστυνομικό τμήμα, και μετά έτσι στην εισαγγελία. Απ' την άλλη, εγώ μίλησα με νομικό σύμβουλο και λέει ότι υπάρχει εισαγγελία ανηλίκων και ότι μπορεί να συλλάβει παιδιά. Δεν έχουμε εισαγγελία ανηλίκων, και γι' αυτό επενεύει ο εισαγγελέας. Τώρα, από εκεί και πέρα, μένουμε με αυτό το ερώτημα. Ανήλικα παιδιά στον εισαγγελέα. Ένα είναι αυτό το θέμα. Και ποια είναι η τόσο μεγάλη παραβατικότητα, είναι το δύο, που θα έπρεπε να περάσουν τη νύχτα τους στο αστυνομικό τμήμα, ΣΑΜΟΥ, να βρουν τον πελάτο τους αστυνομικοί χωρίς να φταίνε. Γι' αυτοί και αυτοί δεν πάνε αυτοί επάγγελτα, έτσι. Κάποιες οδηγίες εκτελούν, εντολές μάλλον, για να είμαι πιο σωστή. Και απ' την άλλη, τώρα, όπως είπατε και εσείς, να βρίσκονται, άλλο ερώτημα αυτό, οι υπόδικοι και οι γονείς. Γιατί το πιθανότερο είναι να οθωθούν τα παιδιά και να βρουν τον πελάτο τους οι γονείς. Εσείς οι κοινωνικοί, έτσι συζητιέται. Οι κοινωνικοί λειτουργοί υπογραμμίζουν, όπως και εσείς, που είστε κοινωνικός λειτουργός, ότι οι μαθητές και οι νέοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους και να συμμετέχουν ουσιαστικά σε τέτοια ζητήματα. Γιατί αυτά τα ζητήματα επηρεάζουν την καθημερινότητά τους.
1: Εννοείται, εννοείται. Την
0: δηλαδή να είναι ένα περιβάλλον που να ενθαρρύνει τη συμμετοχή, να καλλιεργεί το διάλογο, να αντιμετωπίζει φωνή νέων με συμβασμό και υπευθυνότητα. Άρα πού είναι το λάθος τελικά, έτσι ολοκληρώνοντας, πού ήταν το λάθος? Δεν κάνανε σωστές κινήσεις ή η νομοθεσία που είπατε ότι αυστηροποιήθηκε και δεν τη γνωρίζανε τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί ακόμα και τώρα?
1: Νομίζω ότι γνωρίζουν εκπαιδευτικοί και οι γονείς φοβούνται πάρα πολύ. Εγώ δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναπεί. Θα σας πω ένα πραγματικό περιστατικό. Μου το είπε μια μαμά σε μια ομάδα γονέων. Αλλά είναι πραγματικότητα στο νόμο σε αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή. Ξέρετε ότι αν ένας ανήλικος συλληφθεί έξω τη νύχτα, εντάξει, δεν θα το πιάσει ο αστυνόμος, αλλά και έτσι να συλληφθεί, να μην κάνει τίποτα, μετά από κάποια ώρα ο γονιός του θα πάει μέσα για παραμέληση ανηλίκων.
0: Ναι.
1: Μπορεί και να μην κάνει τίποτα, αλλά μπορεί να είναι με ένα ποτήρι, με ένα κουτάκι μπύρα στο χέρι.
0: Ναι.
1: Και αυτό, επειδή ο αστυνομικός άμα τον δει πρέπει να κάνει κάτι, mm-hmm. με βάση τον νόμο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν λέω ότι κάνει υπερβολή ο αστυνομικός. Με βάση τον νόμο, άμα τον δει με ένα κουτί μπύρα στο δρόμο 11, μάλλον 12 η ώρα, μπορεί να τον πάρει μέσα και να πάρει και το γονιό του.
0: Άλιστα.
1: Δεν λέω ότι είναι νόμιμα ή ότι δεν πρέπει να κάνουμε κάτι πάνω σε αυτή την κατάσταση, για να μην παρεξηγηθώ. Λέω ότι ο τρόπος δεν είναι σωστός, έτσι.
0: Μάλιστα. Για να πούμε λοιπόν στη συνέχεια λοιπόν, για τον τρόπο.
1: Και μου λέει η μητέρα, σε πραγματικό, είχε μια κόρη που το είχε σκάσει από το σπίτι. Της είχε απαγορεύσει να βγει και το είχε σκάσει. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει ο γονιός να βρει με κάποιο τρόπο μακροπρόθεσμα να βρει μια λύση σε αυτό.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε.
1: Άμα την κλειδώσω μέσα, ακούστε το αυτό. Άμα την κλειδώσω μέσα, είναι κακοποίηση.
0: Ναι, να περάσουμε στα διαφημιστικά μας όμως μηνύματα να μας πείτε τώρα να συνεχίσουμε, γιατί είναι μεγάλο θέμα αυτό. Μεγάλο θέμα. Ευχαριστώ.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ανακαινίζεις.
5: Χτίζεις.
4: Βάφεις.
5: Ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές.
5: Ανακατασκευές.
4: Οικοδομικές ανακαινήσεις.
5: Σοβάδες.
4: Βαψίματα.
5: Σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις.
5: Χτίζεις.
4: Βάφεις.
5: Ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού
8: Κανάρι.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου. Σε ένα μεζεδοπωλείο με ψυχή κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπωλείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπωλείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
10: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
11: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
12: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

0: Αχ, τι πόνος είναι αυτός. Κύριε Σταθακέ, μας περιμένατε, εντάξει.
1: Ναι.
0: Τραγουδήσαμε μαζί με τα ωραία του αείμνηστου Μαζό, Γιώργου Μαζονάκη.
1: Μαζό ήταν.
0: Μαζό, όσο ζω Μαζό, έγινε τίτλος αυτό. Και μάλιστα, δεν ξέρω αν τον ακούγατε και πριν, εμείς τώρα γίναμε φαν.
1: Όχι, εγώ δεν ήμουν φαν. Δεν είσαι φαν. Παρ' όλα αυτά, καμιά φορά τον παρακολουθούσα τον άνθρωπο, γιατί... Σε σχέση, είχε μια σχετική σεμνότητα σε σχέση με διάφορους άλλους λαϊκά είδωλα και νομίζω ότι... Ναι.
0: Είχε ένα επίπεδο ψυχής, είδαμε πολύ απλώς με τον κόσμο, καθόλου σνόπ. Ναι, δεν είχε αυτό το...
1: Πονεμένος κι αυτός τώρα, εντάξει.
0: Πόνος.
1: Ναι, δεν είναι...
0: Και μας μετέφερε αυτό το συλλογικό
1: δεν
0: πόνο.
1: Δεν ήταν δίκαιο να πεθάνει με αυτόν τον τρόπο.
0: Συλλογικό ασυνείδητο. Πέρασε δηλαδή ένα πένθος για πρώτη φορά που ενωθήκαμε όλοι οι Έλληνες με ένα κοινό πόνο. Και αυτό είναι έτσι κοινωνιολογικά. Αξίζει τον κόπο να καταγραφεί.
1: Εντάξει, γιατί είναι αυτό. Τι συμβαίνει αν κανείς πεθαίνει άδοξα και... επειδή και πάρα πολλοί από εμάς γενικώς με όλες αυτές τις ιστορίες που σας είπα, όταν κάτι εμπορικοποιείται και όταν ο άλλος με τη διαφήμιση ακούει διάφορες μεθόδους και τέτοια, λογικό είναι μπροστά στο φόβο του θανάτου να κάνει πολλά πράγματα.
0: Πάντως τώρα να σταθούμε και λίγο να πω σε όλους τους φίλους τώρα. Καπέλα, μπλουζάκια, στάμπες, κασκόλ. Τι άλλο θα σκεφτούν με το όνομα και τη φωτογραφία του συγκεκριμένου καλλιτέχνη που όπως είπατε φυγιάδικα παιδιά. Μην γινόμαστε μέρος τώρα όλοι εμπορευματοποίησης του πόνου και της αδικίας, τουλάχιστον είπαμε, stop.
1: Εντάξει, αυτό είναι όλο αυτό το διάχυτο κλίμα που το εισπράττει η νεολαία.
0: Φλιτζάνια,
1: για να
0: κούπες,
1: ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας. Ναι. Δηλαδή, οτιδήποτε συμβεί στην κοινωνία είναι μια ευκαιρία να βγάλω λεφτά.
0: Να βγάλω λεφτά, εσχροκέρδια. Ναι, ακόμα
1: αυτό,
0: και στον πόνο.
1: Δηλαδή, άμα ρωτήσετε τα παιδιά σε αυτή την ηλικία τα πιο πολλά,
0: το
1: μυαλό τους έχουν πώς θα βγάλουν λεφτά.
0: Και το εύκολο χρήμα και το γρήγορο χρήμα.
1: Ναι, πώς θα βγάλουν λεφτά. Δεν είναι τυχαίο. Εγώ δεν κατηγορώ τα παιδιά. Είναι από τη μία η διάχυτη κατάσταση που υπάρχει στην κοινωνία που όλα τελικά μετριούνται στο χρήμα, με χρήμα. Ότι αυτό που προβάλλεται είναι ότι να και εσύ μπορείς πολύ εύκολα, και απ' την άλλη αυτά τα παιδιά μην ξεχνάτε ότι είναι τα παιδιά της κρίσης. Τα παιδιά που είναι σήμερα στα γυμνάσια και στα λύκεια είναι τα παιδιά της κρίσης. Τα παιδιά που είδαν τους γονείς τους, όχι όλοι αλλά αρκετοί από αυτούς, όταν λέμε ότι είχαμε 30% ανεργία εκείνη την εποχή, καταλαβαίνετε ότι ένα στα τρία σπίτια δυσκολευόταν.
0: Ναι.
1: Και αυτά τα παιδιά, πολύ μικρά παιδιά, βιώσαν αυτό τι σημαίνει. Τη μία εποχή, να τα κουτσοκοταφέρνεις ας πούμε τον ένα χρόνο και τον άλλο χρόνο να είσαι έρμεος.
0: Ναι, αλλά το θέμα της παιδείας, γιατί ό,τι δεν πάρει τουλάχιστον το παιδί από την οικογένεια, είτε παραδειγματικά είτε θεωρητικά, το θέμα της παιδείας και εκπαιδευτική, αυτό το ρόλο έχουν να εξηγήσουν στα παιδιά ότι ανά δεκαετίες στην Ελλάδα μας, μετά τη μεταπολίτευση, κυρίως οι πολιτικοί διορίζαν για να μείνουν στην εξουσία και έτσι φτώχευσε η χώρα. Δηλαδή είναι αποτυχία να συνεχίζουν ακόμα και οι νέοι να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο και να θέλουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι και αυτά τα προβλήματα που αναφέρετε, αλλά η οικονομία έχει δείξει τώρα, με την Ελλάδα γινόταν αυτό, με τη Γερμανία και τη Γαλλία βλέπετε ότι σιγά σιγά ένα σύστημα φτάνει στα, αν και δεν είναι αυτό, φτάνει στα όρια του. Και όταν φτάνει στα όρια του δημιουργεί από μόνο της αυτή κατάσταση μια διάχυτη βία. Αυτή η βία τη μεταβολίζουν τα παιδιά. Δηλαδή, και βεβαίως εκεί χρειάζεται η παιδεία, αλλά και οι καθηγητές, όπως και οι γονείς, είναι και αυτοί μέρος αυτής της κοινωνίας.
0: Ναι.
1: Φτάνει μια εποχή που είναι οριακή, όπως είναι η δική μας, που ένα βήμα πριν τα πράγματα να γίνουν πολύ χειρότερα, πρέπει όλοι να βάλουμε το κεφάλι κάτω, να μην φορτώνει ένας τον άλλον τις ευθύνες και να συνεργαστούμε.
0: Μεγάλο θέμα,
1: γιατί όλοι,
0: αυτό.
1: Γιατί όλοι φταίξαμε, έτσι.
0: Μεγάλο θέμα αυτό με τη βία και το θυμό και πώς μεταβολίζεται, ναι,
1: δηλαδή
0: αυτό. Και
1: πω...
0: το βλέπουμε πλέον. Ένας πλέον δεν είναι τον άλλον. Ένας δεν μπορεί να δεχτεί
1: Κοιτάξτε,
0: τον άλλον.
1: Αυτό θέλω να πω. Και αν θέλετε να το
0: και
1: να
0: δεν μιλάμε μόνο για οπαδική, ενδοοικογενειακή.
1: Ναι, για να ολοκληρώσω λίγο, ναι. Για να ολοκληρώσω λίγο την κατάσταση, για την εξήγηση. Από τη μία έχουμε εμπειρίες καταστροφής που τις έχουν ζήσει τα παιδιά από πολύ μικρά. Από την άλλη έχουμε αυτή την πίεση για χρήματα και οικονομικά πράγματα. Και ότι έτσι μετριέται η αξία του ανθρώπου. Όταν λοιπόν δεν το καταφέρνεις...
0: Θεωρείς αποτυχημένος.
1: Μέσα... Ναι, και υπάρχει
0: θεωρείς
1: μέσα
0: περίγελο.
1: Μια διάκριση βία. Δηλαδή είναι φυσιολογικό του ανθρώπου. Όταν δεν καταφέρνει τους στόχους που το βάζει ο άλλος άτυπα και ύπουλα...
0: Ναι, τις προσδοκίες.
1: Και έχει και μια έτσι, ιστορία από πίσω του... Να εκφράζεται πολύ μέσα από το θυμό, την οργή και με την παραμικρή ευκαιρία να βρίσκει αφορμές για να, για να εκδηλώνει αυτή την κατάσταση.
0: Εκεί λοιπόν έρχεται η πνευματικότητα και η εσωτερικότητα του κάθε ανθρώπου για να καταλάβει πραγματικά ποιες είναι οι αξίες που δίνουν ουσία στη ζωή μας και ποιοι είμαστε εμείς μέσα σε αυτό,
1: ναι, και αυτό
0: κοινωνικό
1: όμως,
0: σύνολο το οποίο μας ζητάει να
1: τοποθετηθούμε. Δεν θα το πει κανείς με λόγια.
0: Και να αναπτυχθούμε. Ναι, ναι. Έχετε δίκιο.
1: Δηλαδή έχετε δίκιο. Αυτά τα παιδιά είναι συνέχεια σε μια κίνηση. Δεν ξέρω πραγματικά πόσες ώρες και ποιες ευκαιρίες έχουν να παίξουν σε κοινωνικά παιχνίδια, όχι στο διαδίκτυο, εντάξει είναι και αυτό μια πραγματικότητα, να παίξουν από μικρά. Να έχουν άλλες ευκαιρίες να βρεθούν χωρίς να πρέπει να κάνουν κάτι, να είναι καλοί στο ακόμα δηλαδή και ο αθλητισμός είναι, να πρέπει να κάνουν κάτι, να είναι καλοί στο ακόμα δηλαδή.

0: αν ανοιχτά στον κόσμο και να πηγαίνουν εκεί πέρα και να παίζουν ναι. χωρίς, χωρίς να έχουν κάποιο στόχο, απλά για να εκτοθώνονται, να φτιάξουμε διάφορα μέρη που να μπορεί να μαζεύει την νεολαία, να ζωγραφίζει, να παίζει σκράμπλ, δεν ξέρω τι θα κάνει. Δηλαδή χρειάζεται
1: ναι,
0: πια...
1: Για το μοίρασμα και τη συνδεσιμότητα και την...
0: Ένα είδος, ένας νέος, ένα ναι, νέο, ναι. μια νέα κοινωνικοποίηση.
1: Ναι, βέβαια, γιατί διάβαζα μία έρευνα προχθές που έλεγε ότι πλέον τα παιδιά, αυτές οι γενιές, οι τελευταίες, οι δύο γενιές τελευταίες που μεγαλώνουν μέσα από τα social και μέσα από ηλεκτρονικά παιχνίδια, έχουν σκοτώσει μέχρι την εφηβεία τους, σε εισαγωγικά, χιλιάδες άτομα. Δηλαδή είναι παιχνίδι το ότι όσο σκοτώσω παραπάνω παίρνω πόντους. Ο εγκέφαλος λοιπόν που έχει νευροπλαστικότητα θεωρεί το να κάνω αυτή την πράξη, να φερώ δηλαδή για να κερδίσω, να ανεβεί ντοπαμίνη, η ευχαρίστηση, να κερδίσω πόντους σκοτώνοντας, και το συνεχίζουν μετά και σε ένα ζώο που θα δουν, ένα δέσποτο, να το του φεκίσουν, να του βγάλουν τα μάτια, να του κάψουν την ουρά. Ξεκινάνε μετά από τα ζωάκια και ίσως λέμε τώρα να μην νιώθουν και για τους ανθρώπους πλέον την ίδια έτσι ενσυναίσθηση.
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό για να μην το γενικεύουμε, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ναι, και πρέπει λίγο να ελεγχθούν. Ποιος? Περιμένετε λοιπόν, γιατί λένε να πάρουμε τα παιδιά το κινητό. Καμιά φορά οι γονείς το δίνουν για
1: ναι,
0: να τα βρίσκουν.
1: Για να βρουν την ηρεμία τους.
0: Ποιος λοιπόν επιτρέπει αυτά τα παιχνίδια, ποιος επιτρέπει αυτά τα βίντεο να κυκλοφορούν? Δηλαδή, γιατί το βάζουν πάλι στην οικογένεια μέσα, ενώ οι ειδικοί πλέον έχουν προτείνει ότι πρέπει να υπάρξει γενικότερος έλεγχος. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι, και εμείς παίζαμε, όταν παίζαμε αστυνομικούς και κλέφτες, σκοτώναμε φαντασιακά.
1: Ποιο παιχνίδι ήταν αυτό, ένα PowerPoint ναι, που σκότωνε στη γριά στο δρόμο, ας πούμε, γριά, τόσες πόντους, σκότωνε τον άνθρωπο που σκούπιζε, ξέρω εγώ τόσο κακή, δεν ξέρω, τα θυμάμαι
0: αυτό,
1: αυτά, τα παίζει και ο γιος μου.
0: Αυτή η γενίκευση που υπάρχει όμως, δηλαδή υπήρχε και τότε, είναι, σας είπαμε, στην εφηβεία και πιο μικρά τα παιδιά,
1: ναι.
0: Είναι λίγο αναπτυξιακό αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά ταυτόχρονα υπήρχαν και κάποιες αντισταθμιστικές διαδικασίες που δεν υπάρχουν σήμερα.
1: Παλιά υπήρχε και η Αλάνα, ας πούμε, και το
0: ναι,
1: παιχνίδι.
0: Υπήρχαν και οι αντισταθμιστικές διαδικασίες ναι. που δεν υπάρχουν σήμερα.
1: Πέρα από τα Nintendo.
0: Αυτό είναι. Δεν θα το... Για να ξαναγυρίσω στο θέμα μας, υπάρχει αυτό που λέγεται ηθικός πανικός στην κοινωνιολογία. Όταν γίνεται κάποια αλλαγή, πολλές φορές οι κοινωνίες πέφτουν σε ηθικούς πανικούς. Νομίζουν ότι ό,τι κυκλοφορεί έξω θα τους καταστρέψει, θα τους δημιουργήσει πρόβλημα κτλ. Επικεντρώνονται σε ορισμένες πράξεις και αυτό που στην πραγματικότητα κάνουν είναι να τις επιτείνουν. Αντί να γυρίσουν στην υποδομή του πράγματος, δηλαδή τι έχει συμβεί και έχει αλλάξει η κατάσταση, και να δούμε πώς με τρόπους μακροπρόθεσμους πρέπει να το αντέξεις αυτό που έγινε, εσύ το έφτιαξες και έγινε αυτό, και με τρόπους μακροπρόθεσμους να το αντιμετωπίσεις. Με αυτή την κατάσταση ζούμε σήμερα με την εξέγερση των νέων. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Αυτοί οι νέοι που δεν ξέρω αν είχαν θέμα, είχαν θέμα.
1: Θέμα, τα αιτήματά τους τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ξεκάθαρα.
0: Ήταν σωστά.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι νέοι λοιπόν, αντί να σπάζουν χωρίς λόγο, γιατί εκεί τους οδηγεί όλη η κατάσταση που έχουμε δημιουργήσει, έτσι, πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό, ότι άμα δεν ήταν η κατάληψη, θα κάνανε κάποια άλλη παράνομη πράξη πολύ πιο βαριά και πολύ πιο ας το πούμε αντικοινωνική, γιατί έχουμε δημιουργήσει ένα τέτοιο εκρηκτικό μείγμα κάτω στην κοινωνία.
1: Μάλιστα.
0: Αντί λοιπόν να κάνουν αυτό, ακόμα και για πλάκα, ακόμα και για περιπέτεια, ακόμα και για να δείξουν πόσο μάγκες είναι, πήγανε και κάνανε αυτή την κατάληψη. Και τι ήρθε η κοινωνία και έκανε, αντί να κάτσει και να σκεφτεί ότι ρε παιδιά, εντάξει, αυτή τη φορά ίσως έχουν δίκιο, μπορεί να διαφωνώ με τους τρόπους, αλλά mm-hmm.

0: όποιος έχουν δίκιο, εξαντλεί την αυστηρότητά της σε αυτό το σημείο. Και τι λέει στους νέους, ότι ό,τι και να κάνεις, πάντα θα είσαι
1: υπόλογος.
0: Υπόλογος. Αυτό ήταν το καταστροφικό που
1: και
0: έγινε.
1: Καταδικαστέως. Ναι.
0: Με, με τον ηθικό πανικό για την νομιμότητα και όλη αυτή την κατάσταση.
1: Κάπου εδώ ότι δεν έγιναν ζημιές, δεν έσπασαν θρανία, δεν έσπασαν, δηλαδή δεν έκαναν ζημιές στο κτίριο.
0: Όπου ναι, ήταν και, ναι, δεν ήταν
1: το χώρο του σχολείου, δεν ήταν ο στόχος τους. Γιατί θυμάστε παλιά τι γινόταν με τις καταλήψεις που καίγανε και στα πανεπιστήμια και πολυτεχνείο και, και φωτιές και ζημιές και βανδαλισμοί.
0: Όλα αυτά
1: και...
0: επειδή εγώ ήμουν σε καταλήψεις στα πανεπιστήμια τότε με τους βανδαλισμούς και όλα αυτά που λέγανε. Στα σχολεία και στα πανεπιστήμια και στα λοιπά, επειδή κυκλοφορεί πολλοί κόσμος και επειδή ανάμεσά μας υπάρχουν και κάποιοι ανεγκέφαλοι, δεν χρειάζεται κατάληψη για να γίνει. Απλά αυτό είναι τώρα η χρήση της προπαγάνδας. Το βλέπουμε στην κατάληψη και λέμε ότι έγινε βανδαλισμός. Δηλαδή η πόρτα της αίθουσας μπορεί να έχει σπάσει επειδή κάποιος
1: κόπηκε
0: στο μάθημα. Σας λέω εγώ τώρα πραγματικό περιστατικό.
1: Ναι.
0: Κόπηκε στο μάθημα και βάρεσε την πόρτα. Και
1: ναι, γιατί υπάρχει και αυτή η ομάδα παιδιών.
0: Ναι, και μετά και όταν έγινε η κατάληψη ήρθανε και το βρήκανε και λένε ότι είναι βανδαλισμός. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, όπως υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να σπάνε, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι στην κοινωνία και σε όλες τις κοινωνίες και σε όλα τα καθεστώτα που λίγο να τους πειράξει στην ησυχία τους ξεγείρονται.
1: Μάλιστα.
0: Και θεωρούν δηλαδή την... τους τη διδώνει επειδή έγινε κάτι.
1: Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα, κύριε Σταθακέ. Ψάχνουμε, είναι γεγονός για αποδιοπομπαίους τράγους. Δηλαδή έγινε αυτό που έγινε. Η κοινωνία τώρα στο κόκκινο. Και γονείς και πολίτες και αστυνομία και δικαστική. Γίναμε τώρα όπως γίναμε και λέμε τώρα ότι σε οριακές καταστάσεις ο θυμός όμως πάντα οδηγεί σε λάθος εκτιμήσεις. Δηλαδή όταν είναι αυτό που είπατε, ψάχνουμε να βρούμε τώρα τι, τα αίτια, ψάχνουμε να βρούμε το πώς εκτελούν κάποιοι εντολές και διαδικασίες. Πολλοί στράφηκαν εντίον των αστυνομικών, μα οι αστυνομικοί δεν πήγαν μόνοι τους να πιάσουν τα ανήλικα και να τα κρατήσουν, έτσι δεν είναι. Εκτέλεσαν κάποια εισαγγελική παραγγελία και έγινε η εξέταση των ατόμων.
0: Ο εισαγγελέας θα πει όμως ότι εκτέλεσε τον νόμο, γιατί αυτό λέει ο νόμος.
1: Ο εισαγγελέας θα πει εγώ εκτέλεσα τον νόμο.
0: Οι εκπρόσωποι μας στη Βουλή ψήφισαν τέτοιους νόμους.
1: Ναι.
0: Άρα δηλαδή με κάποιο τρόπο άμα το πάμε πάλι σε εμάς γυρίζει.
1: Σε εμάς γυρίζει πάλι. Και απ' την άλλη βέβαια βλέπουμε και τους αστυνομικούς, οι οποίοι οι άνθρωποι τη δουλειά τους κάνουν, διαχειρίζονται δύσκολα περιστατικά, τους φορτώνουμε και ένα σωρό βάρη, μηνύσεις για ενδοοικογενειακή βία, τσακώνονται οι άλλοι στο σπίτι τους, σκοτώνονται, το μεταναστευτικό, έχουμε και τα ψυχιατρικά περιστατικά χωρίς καμία ειδίκευση, στη ΣΑΜΟ τουλάχιστον, και καταντά και χαριστία να δέχονται. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι κατηγορίες για ένα ανύπαρτο κράτος, αυτά και λίγα λέμε. Και δίνουν και αυτοί ανακοινώσεις από το σύλλογό τους να δικαιολογήσουν τι. Δεν είναι υπόλογοι άνθρωποι αυτοί. Εκτελούν, όπως είπαμε πριν, κάποιες παραγγελίες, έτσι. Δικαστικές. Τέλος πάντων, το θέμα είχαμε μείνει για λίγο, έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας πάλι ολοκληρώνοντας, να σταθούμε σε αυτό που είπαμε πριν περάσουμε στις διαφημίσεις μας. Το ρόλο των γονιών όσον αφορά τα παιδιά τους, τη συζήτηση, την ανάλυση, οι γονείς δίπλα στα παιδιά με πολύ πολύ συζήτηση, και αυτό που είπατε ότι ναι, όταν είναι ανήλικο το παιδί βρίσκει τον πελάτο και ο γονιός. Και είπατε για ένα παιδί που έφυγε από το σπίτι.
0: Ναι, και δηλαδή,
1: και μείναμε εκεί.
0: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι το παιδί 15 χρονών ένα παιδάκι που θα το δείρεις και θα σταματήσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκεί πέρα έχει αυτό που μας λέγανε οι γονείς μας.
1: Μα όπως είπατε και να το δείρεις,
0: θα σε κλειδώσω έξω.
1: Αυτό
0: δηλαδή,
1: μας το κάνανε. Ότι αν έρθεις παραπάνω από αυτή την ώρα που έχω ορίσει.
0: Αυτό είναι κακοποίηση.
1: Η πόρτα κλείδωσε.
0: Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι ένας γονιός στα 15 η σωματική βία που απαγορεύεται έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν το καταφέρνει το νέο.
1: Δεν γίνεται.
0: Και τότε είναι να του πει ότι εγώ θα σε κλειδώσω απ' έξω. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτό είναι κακοποίηση.
1: Είναι.
0: Πας μέσα για κακοποίηση.
1: Μάλιστα.
0: Εάν όμως σου φύγει και το βρούνε με ένα κουτάκι μπύρα, πας μέσα για παραμέληση. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι έχουμε φορτώσει, τα διέξοδα της κοινωνίας και την ευθύνη μας να δράσουμε έντονα επάνω σε μια οικογένεια που έχει τα προβλήματά της, έχει τις ελλείψεις, αλλά υποφέρει αυτή τη στιγμή από πολλά πράγματα.
1: Υποφέρει από πολλά. Έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Δηλαδή αυτό κρούω τον κόδωνα του κινδύνου εγώ.
1: Ναι, οικογενειακή συνοχή.
0: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μια ευκαιρία. Άμα μας πιάσει ο ηθικός πανικός όλο αυτό που το καλλιεργούν κάποιοι για να πουλάνε,
1: ναι.
0: Λέω, πού είναι τα κανάλια χθες όλο αυτό, γιατί για τα δεδομένα της ΣΑΜΟ, αυτό που έγινε χθες το πρωί, ή ότι κατεβήκαν γονείς εκπαιδευτικοί και τα λοιπά μαζί με τα παιδιά.
1: Όλοι, όλοι οι εκπρόσωποι όλων των φορέων.
0: Ήταν είδηση.
1: Ναι, ήταν είδηση, ναι.
0: Τα κεντρικά κανάλια δεν είχαν πει τίποτα. Αν δύο μαθήτρες τραβούσε μια τα μαλλιά της άλλης στο δρόμο και εμένας με ένα βίντεο το τράβαγε και το έστελνε στις μεσημεριανές εκπομπές, θα είχαμε γίνει παγκόσμια
1: ναι,
0: πρωτοτυπία.
1: Το ότι ο άλλος κλώτσισε ας πούμε ένα γάτο, έτσι, σε ένα παραθαλάσσιο θέατρο ξένος, ήταν είδηση.
0: Αυτή η κυριαρχία της εικόνας και η κυριαρχία του παράλογου είναι πλέον πρόβλημα. Και για να πω ένα τελευταίο πριν κλείσουμε. Έχουμε ακόμα την ευκαιρία να δράσουμε στην υποδομή. Φωνάζουμε και εμείς λέμε και κοινή μας εμπειρία είναι ότι υπάρχει έξαρση των ναρκωτικών κτλ. Αν δείτε τις πανευρωπαϊκές στατιστικές που είναι έγκυρες της, βγαίνουν από το παρατηρητήριο, η Ελλάδα όσον αφορά τα χαπάκια και την κοκαίνη είναι κάτω-κάτω. Για δε το χασίς που λέμε ότι είναι πια κυρίαρχο, είμαστε στη μέση. Mm-hmm. Για να καταλάβετε τι έρχεται αν δεν προλάβουμε, έχουμε την ευκαιρία να προλάβουμε. Και αυτά τα κράτη, τα πιο πολλά κράτη αυστηροποίησαν τις ποινές τους και όλα αυτά, αλλά η κατάσταση συνεχίζεται, δεν βρήκανε λύση. Πρέπει να δούμε τι κάνουμε στην υποδομή.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, στη Γερμανία υπάρχουν ειδικά σχολεία πλέον, σε κάποια κρατήδια, που άμα ένα παιδί χαρακτηριστική παραβατικό, το παίρνουν από το περιβάλλον και το πάνε στο σχολείο. Δεν βρήκανε λύση, αυξάνεται η κατάσταση. Πρέπει να δούμε τι κάνουμε στην υποδομή.
1: Ωραία. Ένα θέμα λοιπόν από μόνο του προς συζήτηση, αλλά και για τις νέες δράσεις που έχετε μέσα από το Φάρος και ξεκίνησα να αντιλαμβάνομαι πλέον και οι συζητήσεις σας και οι ομάδες σας και οι κύκλοι σας.
0: Εγώ τώρα δεν μιλήσω ως Φάρος, μίλησα ως
1: κοινωνία. Ναι, θα το πω, αυτό λέω, ένα θέμα προς συζήτηση.
0: Ένα θέμα προς συζήτηση.
1: Ναι, ένα θέμα προς συζήτηση.
0: Καλούμε τους γονείς, άμα με την ευκαιρία να το πω. Θεωρώ πλέον ότι οι γονείς, ειδικά των παιδιών, γιατί όταν πάει το παιδί στην εφηβεία κάποια πράγματα μπορείς να κάνεις, αλλά είναι πλέον πολύ δύσκολο. Η υποδομή που λέμε αφορά και την εκπαίδευση του παιδιού από, και την παιδαγωγική από όταν είναι πριν το δημοτικό.
1: Από νηπιακή ηλικία.
0: Από νηπιακή ηλικία.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Εκεί μπαίνουν όλες αυτές οι... όλοι αυτοί οι φραγμοί.
1: Ευχαριστώ λοιπόν, για το χρόνο σας και για όσα είπαμε. Σας χαιρετώ. Να είστε καλά, κύριε Σταθακέ. Καλή σεζόν.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο πάνω στη θάλασσα με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22 730 62 153.
3: See you at corner.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Τη φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλας.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
8: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273 033 034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
8: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
7: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
9: Σαρώνει στην άσφαλτο.
10: Σκίζει τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 81 72 08.
10: Για Μότο και Μαρίν,
9: στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
13: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
12: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
13: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
12: Πάνελ.
13: Περίφραξη.
12: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
13: Είδη κυγκαλερίας.
12: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
13: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
12: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
13: Τηλέφωνα 2273 035 426
12: και 6976 55 73 49.
13: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
14: Ράδιο Σάμος
15: FM στους 102.
16: Είναι ξεχωριστή,
17: μοναδική,
16: υπέροχη και έρχεται με το δικό της άρωμα. Η Αλεξάνδρα Χαροχέρη φέρνει το άρωμα γυναίκας.

0: ακούστε τώρα που επιστρέψαμε. Ναι, είναι όμορφη. Πολύ όμορφη, γλυκιά, και ένα κορίτσι το οποίο με πολλές γνώσεις δίνει το δικό του στίγμα και την παρουσία εδώ στο νησί μας, αφού εδώ δραστηριοποιείται. Κλεοπάτρα Μιλίγκου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, στην τηλεφωνική μας γραμμή, ακόμα μια φορά στο Άρωμα Γυναίκας, αλλά μετά από αρκετό καιρό. Καλώς όρισες.
1: Ευχαριστώ για τα ωραία λόγια. Καλώς σας βρήκα.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Ευχαριστούμε κι εμείς. Και είναι πραγματικά, όσοι δεν την ξέρετε, κύριοι, που οι περισσότεροι την έχετε δει, ισχύει. Δεν είναι καθόλου υπερβολή. Ωραία, λοιπόν, μέσα και έξω. Και κορίτσι μου, όμορφο. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, τριών εβδομάδων και πάμε για την τέταρτη εβδομάδα, έρχεται να επιβεβαιώσουν ότι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως οικονομικής έτσι υπόστασης, κατάστασης, πώς να το πω σωστά, επενδύουν πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια στην ομορφιά τους και βλέπουμε πάρα πολλές influencers πλέον στο διαδίκτυο να προβάλλουν τον ίδιο τους τον εαυτό πάνω απ' όλα και μετά τα καλλιτικά που χρησιμοποιούν, τα ρούχα που χρησιμοποιούν, αλλά κυρίως και τις επεμβάσεις δυστυχώς που μπορεί να έχουν κάνει, με αποτέλεσμα να μην είναι πάντα το πιο ωραίο, το πιο όμορφο, αλλά να γίνεται και παραμορφώσεις. Βλέπουμε όμως τώρα και τελευταία να βγαίνουν στην δημοσιότητα μέσα από τις δημοσιογραφικές εκπομπές άτομα τα οποία έδιναν μια περιουσία 1.000-1.500 ευρώ για βιταμίνες ομορφιάς, αναζωογόνησης, μεθόδους αναζωογόνησης, αλλαγή ακόμα και πλάσματος στο αίμα τους και 1.000 άλλα πράγματα που ο καλλιτεχνικός κόσμος τα έκανε εδώ και χρόνια και δεκαετίες, αλλά απλοί πολίτες να τρέχουν χωρίς να έχουν κάνει πρώτα μια έρευνα αγοράς ή χωρίς να έχουν ενημερωθεί, να κάνουν πράγματα που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια τους την υγεία ή και τη ζωή τους. Για ποιο λόγο, κορίτσι μου, οι άνθρωποι δεν σταματούν τις πλαστικές επεμβάσεις ακόμα και αν η εικόνα τους έχει αλλάξει τόσο πολύ ή έχει παραμορφωθεί, ή γιατί τις έχουν τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη?
1: Καταρχήν, για να ξεκινήσουμε με μία κανονικοποίηση, είναι κομμάτι της φύσης μας. Δηλαδή αυτό που λες, ότι ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική κατάσταση των ανθρώπων και διαπολιτισμικά αλλά και διαγενειακά, δηλαδή και στο μουσείο μας να πάμε, θα δούμε ωραία κοσμήματα, ωραία αντικείμενα, οι άνθρωποι έχουν μία τάση να μας απασχολεί η εξωτερική μας εμφάνιση και να επενδύουμε σε αυτή, που αυτό δεν είναι απαραίτητα πρόβλημα, είναι κομμάτι των ανθρώπων. Μπορεί να γίνει πρόβλημα όταν υπάρχει αυτό που περιγράφει σωστά, Αλεξάνδρα, μια συστηματική ενασχόληση. Δηλαδή όταν γίνεται το κέντρο της σημασίας μας, ένας βασικός άξονας που γυρνάμε διαρκώς γύρω από αυτό και μας παίρνει πολλά χρήματα και μπορεί να επηρεάζει τη σωματική και τη ψυχική μας υγεία. Δηλαδή από το «με φροντίζω και φροντίζω την εμφάνισή μου και αυτό με κάνει να νιώθω όμορφα και καλά», να φτάνω σε μια κατάσταση όπου κάπως γίνομαι έρμεο αυτής της συνθήκης. Δηλαδή να εθίζομαι στο να κάνω διαρκώς διαδικασίες, σε μια προσπάθεια να έχω έτσι μια αίσθηση ελέγχου, ότι μπορώ να ασκήσω κάποιον έλεγχο στην ομορφιά, στην νεότητα. Είναι αυτή η διαχωριστική γραμμή που είναι καλό. Ο καθένας από εμάς να αναρωτιέται για τον εαυτό του. Δηλαδή, μέχρι πού όλο αυτό με εξυπηρετεί και με κάνει πραγματικά να νιώθω ωραία. Πάμε στο κομμωτήριο, κάνουμε κάποια επέμβαση. Μπορεί κάποιες φορές και να χρειάζεται σε κάποιους ανθρώπους και πραγματικά να βοηθήσει την αυτοεκτίμησή τους και την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους. Αλλά που από αυτό το σημείο πηγαίνω σε μια άλλη κατάσταση που αντί να με κάνει να νιώθω πιο ωραία, με έναν τρόπο με βάζει σε ένα φαύλο κύκλο και διαρκώς είναι τα χειρότερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να τα πάρουμε... αυτό το θέλω κι άλλο.
0: Ναι, να τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά τους. Τι γίνεται? Είπατε, έχουμε τη φυσιολογική έκβαση των ανθρώπων όσον αφορά ενέργειες ομορφιάς. Είμαστε δηλαδή σε μια καλή κατάσταση και βελτιώνουμε όσο μπορούμε την εξωτερική μας εμφάνιση. Αυτό είναι θεμητό και είναι και σωστό.
1: Βέβαια.
0: Τι γίνεται γίνεται όμως αυτό? Δηλαδή το να προσέχουμε έτσι, βλέπουμε πολλές κυρίες πλέον να κάνουν πολλές αλλαγές, να κάνουν botox, fillers, υαλουρονικά, να προσθέτουν ζυγωματικά. Είμαστε στην αρχή μιας περαιτέρω ενέργειας, μη επιβατικής, για να αλλάξουμε κάποια χαρακτηριστικά στο πρόσωπό μας ή να τα υπερτονίσουμε. Αυτό γίνεται βάση μόδας, δηλαδή είναι οι εικόνες που μας πλασάρονται πλέον ότι η ομορφιά έχει αυτά τα δεδομένα και πρέπει να μοιάσουμε σε αυτό. Και το δεύτερο στάδιο τι είναι, το σύστημα ανταμοιβής εγκεφάλου, δηλαδή ο εγκέφαλος ενεργοποιείται κάθε φορά που κάτι φέρνει κατά τη γνώμη μας θετικά αποτελέσματα. Δηλαδή έχουμε τα σχόλια θαυμασμού και προσοχής και το σύστημα ανταμοιβής ενεργοποιείται και κρίνει αυτή την ντοπαμίνη που χρειαζόμαστε για να νιώθουμε καλά.
1: Νομίζω ότι θα μας βοηθούσε να εξετάσουμε τα φαινόμενα έτσι ως πιο πολύ παραγωγικά. Δηλαδή σίγουρα υπάρχει η κοινωνική επιρροή. Είμαστε στην εποχή της εικόνας. Και κυρίως οι νέες γενιές επικοινωνούν, αλληλεπιδρούν, ερωτεύονται. Ο περισσότερος ελεύθερος χρόνος τους βρίσκεται μπροστά σε μια εικόνα, σε μια οθόνη. Πίσω από όλο αυτό υπάρχει και μια ολόκληρη οικονομική βιομηχανία. Είναι μια μεγάλη βιομηχανία ο χώρος.
0: Του Star System και όχι μόνο. Και οι influencers. Δηλαδή βλέπουμε ακόμα να φερούν και πλευρά από το σώμα τους. Οι Kardashians, ποιες είναι αυτές, για να έχουν λεπτότερη μέση, να προσθέτουν γουφούς, προσθετική οπισθίων και στήθους. Αυτά τα πρότυπα, δηλαδή τώρα που πλασάρουν αυτά μπαίνουν. Ο εγκέφαλος τα καταγράφει των απλών γυναικών, των απλών ανθρώπων.
1: Γι' αυτό είναι καλό να
0: κοιτάξει σε πρότυπα ομορφιάς.
1: Βέβαια, και να μιλάμε και κυρίως και στα κορίτσια της νέας γενιάς, για να μπορούμε λίγο να τους βοηθήσουμε, μπορούν να κάνουν αυτή τη διάκριση. Ότι αυτό που βλέπω είναι μία εικόνα και αυτό που βλέπω συνήθως είναι ένας άνθρωπος που είναι ένας επαγγελματίας άνθρωπος. Δηλαδή ζει με τον να προωθεί και να διαφημίζει προϊόντα, εταιρείες. Άρα λοιπόν να μπορώ να το διαχωρίσω στο κεφάλι μου. Αυτό που βλέπω δεν είναι απαραίτητα αυτό που μου λέει.
0: Άρα λοιπόν...
1: Βλέπω παλιά τις διαφημίσεις στη τηλεόραση.
0: Ναι. Άρα λοιπόν είναι ένας μηχανισμός. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος συγκρίνει τον εαυτό του με τους άλλους και αυτό είναι βαθιά όμως εξελικτικό. Δηλαδή το chat δεν είναι πραγματική εικόνα. Τις πιο πολλές φορές έχουμε τώρα και τεχνική νοημοσύνη, έτσι δεν είναι? Επεξεργασμένες εικόνες, κατάλληλα φωτισμένες όταν βλέπουμε τους υπώνυμους, με τον κατάλληλο τρόπο. Συχνά και είναι και, όπως είπαμε και πριν, είναι και αποτέλεσμα αισθητικών επιβάσεων. Δηλαδή ο εγκέφαλος δεν μπορεί να κάνει διάκριση όταν βλέπει αυτό, αυτές τις εικόνες ξανά και ξανά και τις θεωρεί φυσιολογικές και θέλει και ζητάει αυτή την ψηφιακή εικόνα και για τον εαυτό του, από τον πλαστικό του.
1: Γι' αυτό χρειάζεται να μιλάμε και κυρίως και στα νεαρά άτομα, ότι αυτό που βλέπεις δεν είναι η πραγματικότητα, μπορεί να είναι πολύ επεξεργασμένες εικόνες, είναι ένα ολόκληρο από πίσω δίκτυο, ότι έχει να κάνει με ανθρώπους που είναι επαγγελματίες. Και γι' αυτό και απασχολούν αυτά και σε ζητήματα διακρατικών. Δηλαδή κάποιες χώρες σκέφτονται να παρούν μέτρα, να απαγορεύσουν τα φίλτρα. Είναι δηλαδή παγκοσμίως προβληματίζονται και οι άνθρωποι και σε κυβερνητικό επίπεδο πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις καταστάσεις.
0: Μιλάμε ότι παίρνει διαστάσεις δηλαδή το θέμα, όπως και πολλές χώρες λένε να περιορίσουν τουλάχιστον ηλικιακά το ίντερνετ και τις διάφορες αυτές πλατφόρμες και εφαρμογές. Έτσι δεν είναι? Ναι, για τα παιδιά τα οποία είναι ανήλικα, τουλάχιστον για μετά τα 18, έτσι χρειάζεται και ο πληθυσμός, επαναριστάρτ, κινητοποίηση.
1: Χρειάζονται κάπως και οι ίδιοι, και αυτό μπορώ να πω εγώ στο δικό μου παιδί. Είμαι ψυχοθεραπευτή και ψυχολόγος και δουλεύω ατομικά με τους ανθρώπους. Οπότε έτσι ο καθένας από εμάς ας καθίσει λίγο με τον εαυτό του, να βάλει ένα στόχο σε όλα αυτά τα ερεθίσματα που λαμβάνει και να αναρωτηθεί ποιος πραγματικά είμαι, τι πραγματικά χρειάζομαι, πόσο πραγματικά θα με κάνει ευτυχισμένος αν μαζεύω πολλά λεφτά και κάνω τη συγκεκριμένη αλλαγή επειδή είδα ότι την έκανε και το τάδε πρόσωπο. Γιατί κάποιες φορές υπερεπενδύουμε και οι άνθρωποι στην εξωτερική μας εμφάνιση, πως αν αλλάξουμε αυτό το σημείο ή αν μειώσουμε αυτή τη ρητίδα, κάπως ότι θα είμαστε πολύ καλά, πολύ ευτυχισμένοι,
0: ναι,
1: πολύ λυμμένα όλα μας τα ζητήματα.
0: Ναι. Θέλετε να πείτε...
1: Να μπορούμε να έχουμε αυτό τον εσωτερικό, ναι, διάλογο και τη σύνδεση με τον αληθινό μας εαυτό.
0: Αυτό είναι το διατάφτα, ότι δηλαδή μεγαλώνοντας θα πρέπει να εξοικειωθούμε και με τη ρητίδα την παραπάνω και ότι το σώμα περνάει σε μια άλλη φάση διαφορετική. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε ένα πλαστικό, έτσι, μέχρι η τελευταία μας πνοή, όπου θα διορθώνει. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ τώρα σε ένα άλλο κομμάτι. Πώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος λειτουργεί συχνά μέσα από τις αισθητικές επεμβάσεις που κάνουν κάποιες κοπέλες οι οποίες δεν έχουν πρόβλημα, είναι νέες σε ηλικία, θέλουν να αλλάξουν, που είναι πάρα πολύ όμορφες τον εαυτό τους, γιατί δεν αποδέχονται την ξεχωριστή ομορφιά που έχουν και θέλουν να μοιάσουν σε συγκεκριμένους, όπως είπατε, stars ή επαγγελματίες του είδους, οι οποίοι πληρώνονται, αμείβονται για να έχουν αυτή την εμφάνιση και να προχωράνε την εμφάνισή τους, με αποτέλεσμα μερικές φορές να παραμορφώνονται κιόλας. Και όταν λοιπόν κάνουν αυτό που κάνουν, ζητούν ξανά να κάνουν μια προσθετική, άλλη μια αλλαγή. Και αυτό το πράγμα δεν σταματάει ποτέ. Δηλαδή, τι συμβαίνει στον εγκέφαλο, αναγνωρίζει το πρόσωπο που βλέπει και αξιολογεί πιο θετικά το οικείο. Δηλαδή βλέπει τώρα την αλλαγή που έχει κάνει στην πλαστική επέμβαση, κύρια.
1: Τους
0: φαίνεται ότι είναι οικείο και ψάχνει να βρει ατέλεια για να ξαναπεράσει σε μια άλλη νέα επέμβαση. Δεν έχει συνηθίσει αυτό που βλέπει.
1: Κάθε εποχή επηρεάζει και τους ανθρώπους της εποχής της με τα απρότυπα ομορφιάς που κυριαρχούν. Δηλαδή πώς ήταν τα ανάγκη στο πολύ αδύναμο σώμα, πώς πολλά κορίτσια εκείνης της γενιάς έκαναν υπερβολικές δίαιτες.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχα και με την εξωτερική
0: εμφάνιση. Τα σκήνη σώματα, ναι. Σίγουρα.
1: Αυτό που μπορούμε να σου δώσω ως τροφή για σκέψη, μιλώντας πολύ γενικά βέβαια, δηλαδή δεν είμαστε όλες οι γυναίκες το ίδιο και όλοι οι άνθρωποι, οι λόγοι που πηγαίνουν για μια πλαστική επέμβαση δεν μπορεί να είναι οι ίδιοι, ότι σε κάποιες περιπτώσεις, αν ένα άτομο αναγνωρίζει στον εαυτό του ότι έχει ένα έτσι πολύ συστηματικό επαναλαμβανόμενο μοτίβο, δηλαδή πάω, νιώθω λίγο καλά, μετά ξανανιώθω ότι το χρειάζομαι,
0: ναι,
1: και μετά ξανανιώθω. Δηλαδή αν εγκλωβίσει αυτό που λέει ο εγκέφαλός του σε έναν φαύλο κύκλο, δηλαδή έχω μια αίσθηση ελέγχου και ικανοποίησης που είναι πρόσκαιρη και μετά νιώθω ότι χρειάζομαι και άλλο και άλλο,
0: ναι,
1: ίσως εκεί να υπάρχουν και ζητήματα που είναι στη σφαίρα της ψυχοπαθολογίας.
0: Εκεί θέλω να εστιάσουμε. Δηλαδή δεν αναφέρουμε σε περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη, δηλαδή μια μεγάλη μύτη, μια πτώση στήθους. Δεν αναφέρουμε σε αυτές τις περιπτώσεις που καμιά φορά είναι αναγκαίο για κοινωνικούς και προσωπικούς λόγους, για την ευχαρίστηση και την αποδοχή του ατόμου στην κοινωνία. Αναφέρουμε ακριβώς αυτό που είπατε, στο ότι ο εγκέφαλος έχει την ιδιότητα να μην δέχεται ότι όντως έγινε μία αλλαγή, βελτιωτική αλλαγή, αλλά να πιστεύει ότι για να λάβει ευχαρίστηση χρειάζεται ακόμα μία επέμβαση. Και αυτός ο κύκλος που είπατε πριν, ο φαύλος κύκλος που δεν σταματάει, με αποτέλεσμα πολλά άτομα να αρρωσταίνουν κυριολεκτικά, όχι μόνο να παραμορφώνονται.
1: Αν κάνουμε συστηματικές επεμβάσεις, μπορεί αυτό πράγματι να έχει επιδράσεις και στην σωματική μας και εικόνα και εμφάνιση και στη σωματική μας υγεία. Αυτό τώρα που περιγράφεται, αν καταλαβαίνω σωστά, είναι αυτό που συζητάμε. Σε κάποιες περιπτώσεις συναντάμε κάποιες μορφές ψυχικής διαταραχής. Είναι η body dysmorphic disorder, δηλαδή οι άνθρωποι υπερεστιάζουν σε κάποιο ή κάποια σημεία του σώματος, της εμφάνισής τους, που υπερβολικά τα αντιλαμβάνοντας ιδιαίτερα προβληματικά, χωρίς πραγματικά
0: χωρίς να υπάρχει.
1: Και οι υπερβολικά έχουν μια υπερβολική ενασχόληση με αυτό. Δηλαδή βιώνουν τόσο μεγάλη δυσφορία με κάποιο κομμάτι της εμφάνισής τους, που αυτό το πράγμα μπορεί να τους οδηγεί στο να ασχολούνται υπερβολικά με αυτό. Να επηρεάζει και τον τρόπο που λειτουργούν στον κόσμο έξω και στον τρόπο που αντιμετωπίζουν το σώμα τους και στις επεμβάσεις που μπορεί να αναζητούν. Και γι' αυτό εκεί είναι καλό να υπάρχει κάπως μια διεπιστημονική σύνδεση. Οπότε όταν ένας ιατρός επιστήμονας αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να υπάρχει και ένα ψυχικό ζήτημα, να μπορεί να παραπέμψει το άτομο αυτό, να του δείξει ότι ίσως τελικά δεν είναι το πρόβλημα αυτό που αισθάνεσαι με τη μύτη σου ή με την κοιλιά σου, ότι μπορεί από πίσω να υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός ψυχολογικός και να χρειάζεται και μία άλλη είδους υποστήριξη.
0: Ναι, αυτό είναι, είπαμε, απολύτως ανθρώπινο να θέλεις να αλλάξεις πάνω σου κάτι που σε ενοχλεί. Αλλά το να ενασχολείσαι με τόση μεγάλη μανία με ελάττωμα που δημιουργεί ο εγκέφαλος ενώ δεν υπάρχει και να βρίσκεις πάντα μία πρόφαση ότι κάτι πρέπει να κάνεις πάνω σε αυτό, είτε ενέσιμες είναι αυτές οι μορφές, είτε πλαστικές επεμβάσεις, είτε σκευάσματα που μπορείς να πίνεις από το σώμα, είτε τι να κάνεις στον οργανισμό σου, χίλια δύο πράγματα. Εκεί πραγματικά, όπως είπα, ότι χρειάζεται μια άλλη προσέγγιση, ψυχιατρική.
1: Ναι, γιατί είμαστε και όχι απαραίτητα μόνο ψυχιατρική, και ψυχοθεραπευτική και ψυχολογική. Ναι. Δηλαδή να μπορέσει το άτομο να αναγνωρίσει τους μηχανισμούς που ναι. έχει μπλοκάρει και να αντιμετωπίσει τον εαυτό του διαφορετικά.
0: Μπορεί να γίνει αυτό? Πόσο εφικτό είναι? Δηλαδή πρέπει να έρθει σε επαφή πάνω απ' όλα με τον ειδικό, όπως είστε κι εσείς, τον επαγγελματία ειδικό του είδους, όπου εκεί μέσα από συζήτηση αλλάζεις τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεσαι με τη σκέψη σου, με την εικόνα σου, με την εμφάνισή σου. Δηλαδή πώς μπορεί να αλλάξει εύκολα ένας άνθρωπος την αυτοεκτίμησή του, ώστε να μην εξαρτάται η ζωή του αποκλειστικά από την εικόνα του?
1: Καταρχήν, το πιο σημαντικό είναι να αναγνωρίσει ένας άνθρωπος ότι υπάρχει ένα ζήτημα που τον δυσκολεύει. Επίσης, να καταλάβει ότι και αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, οι άνθρωποι είμαστε πολύπλοκοι, το κεφάλι μας είναι πολύπλοκο. Μπορεί να συμβεί για πολλούς και διαφορετικούς λόγους να εγκλωβιστούμε σε κάποιες παγίδες και κάποιους παύλους κύκλους που επηρεάζουν και τη σκέψη και το συναίσθημα και τη συμπεριφορά μας. Δηλαδή με μια κατανόηση, με μια αποδοχή και προς το πρόβλημά του να απευθυνθεί σε ανθρώπους που μπορούν να το στηρίξουν. Επιστημονικά υπάρχουν θεραπευτικά πρωτόκολλα, ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, κυρίως η γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία που μπορεί να αντιμετωπίσει διάφορους τέτοιους παύλους κύκλους. Είναι δηλαδή ολόκληρη θεραπευτική διαδικασία. Δεν είναι κάνε μόνο, υπάρχουν εργαλεία θεραπευτικά, υπάρχει θεραπευτική σχέση, που ο σκοπός της μέσα από όλο αυτό είναι να βοηθήσει το άτομο να μπορεί να αναγνωρίσει τις λάθος σκέψεις, δηλαδή τις μη βοηθητικές σκέψεις, να αρχίσει να τις αντικαθιστά με πιο ρεαλιστικές σκέψεις και πιο καλοσυνάτες προς το σώμα και τον εαυτό του, και σιγά σιγά να αρχίσει να αλλάζει και τις συμπεριφορές.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, και κυρίως να αναπτύσσουμε έτσι από μικρά στα παιδιά μας, αλλά και εμείς οι ίδιοι, κριτική σκέψη, να μην είμαστε τόσο επιρρεπείς σε ό,τι μας πλασάρουν ως εικόνα και ως πρότυπο.
1: Και μια υπενθύμηση και κυρίως προς τις νέες γενιές, το πόσο σημαντικό είναι η συμπερίληψη. Δηλαδή ότι στο τέλος είμαστε όλοι διαφορετικοί και ότι όλοι μπορούμε να βρούμε τη θέση μας στον κόσμο αυτό και μπορούμε να δεχτούμε ο ένας τον άλλον και να βρούμε και έναν τρόπο να μπορούμε να δεχτούμε περισσότερο το σώμα μας και τον εαυτό μας και την εμφάνισή μας. Γιατί αν εστιάζουμε μόνο στην εξωτερική εμφάνιση, δεν μπορούμε εσωτερικά να καλύψουμε πολύ τις βασικές ανάγκες μας και να πιστέψουμε σε εμάς πραγματικά.
0: Ναι, ναι. Μπορεί να γίνουμε και εγωκεντρικοί και μπορεί να γίνουμε και απόμακροι, όπου είναι και αρχή της οποιασδήποτε μορφής δυστυχίας εσωτερικής κυρίως. Να μην ξεχνάμε, αγαπημένη μου Κλεοπάτρα, και επέτρεψε μου τον ενικό, ότι κάθε άνθρωπος γίνεται όμορφος από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει. Και όχι με κανόνες και μέτρα ομορφιάς. Ναι.
1: Και γι' αυτό και οι άνθρωποι όταν μεγαλώνουν και κοιτάνε προς τα πίσω μπορούν να αναγνωρίσουν και την ομορφιά της νεότητας. Πώς τα κορίτσια τα απασχολεί πάρα πολύ, έχω βγάλει ένα σπυράκι, έχει μεγαλώσει λίγο η κοιλιά μου. Και αν δεις, αν τα δει ένας άνθρωπος που είναι 80 χρονών, 90 χρονών, βλέπει μόνο ομορφιά στα πρόσωπα αυτά. Την ευλογία της νεότητας. Αλλά και πάλι ό,τι μας δυσκολεύει είναι και αυτό ανθρώπινο.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή και θα θρηνήσουμε και την νεότητα που χάνουμε και το γύρας που έρχεται και το σώμα που αλλάζει. Δηλαδή πάντα να έχουμε κατανόηση και αποδοχή στο ότι υπάρχουν πράγματα που μας δυσκολεύουν, Αλλά πριν να τρέξουμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτά, να σκεφτούμε πραγματικά ποιοι τρόποι μπορεί να μας βοηθήσουν σε βάρος. Και πού ξεκινάει η βοήθεια που δίνουμε σε εμάς και πού καταλήγει ένας φαύλος κύκλος που μας φέρει τελικά. Και την αυτοεκτίμηση και την ευτυχία και τα λεφτά.
0: Γιατί η ζωή είναι έτσι πολύ παραγωγική και μπορούμε να αντλήσουμε πολλές στιγμές ευτυχίας και χαράς και σύνδεσης μέσα από τη ξεχωριστή έτσι εμφάνιση που έχει ο καθένας μας. Που είναι και αυτή έτσι πολλά πράγματα μαζί. Είναι η άβρα μας, είναι η προσωπικότητά μας και δεν είναι μόνο μια μεζούρα για να μετράμε εκατοστά και χιλιοστά όσον αφορά το σώμα μας, το κορμί μας, που είναι το όχημα της ψυχής. Ευχαριστώ θερμά για τα ωραία μηνύματα, τα υπέροχα και κυρίως προς τους νέους που μας ακούν. Κλεοπάτρα μου, Κλεοπάτρα Μιλίκο, την αγάπη μας, τα φιλιά μας, καλό φθινόπωρο, σε φιλούμε.
2: Ξανά παλεύεις, δεν μπορείς.
0: Μην φύγει κανείς, επανέρχομαι.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Feta Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
5: βαψίματα,
6: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
7: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
8: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
7: Για πες λεπτομέρειες.
8: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
7: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
8: Φιλιππής Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
7: Σε ευχαριστώ.
8: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
9: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
10: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
9: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
10: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
9: και 6983-199-081.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
11: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-35606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
12: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
13: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
12: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
13: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
12: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
13: Μα οι άλλοι λένε...
12: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
14: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 22730-89450.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.
16: Αυτή η γυναίκα κάποιο μυστικό κρύβει. Φαίνεται στον τρόπο που κινείται, στον τρόπο που σε κοιτάει. Φαίνεται στο άρωμά της. Άρωμα γυναίκας. Μόδα, ομορφιά, υγεία, fitness, διατροφή. Σε ένα ξεχωριστό μαγκαζίνο.
17: Δεν λέγατε τώρα να μιλήσουμε γυναίκες για τη μόδα.
16: Άρωμα
17: γυναίκας.
16: Κάθε Σάββατο παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Χαροχέρη.

0: περνάμε. Μήπως είναι η ώρα να παραγγείλουμε ένα ακόμα καφεδάκι? Τι λέτε? Το πλεζίρ εκεί μας περιμένει, παραλιακή λεωφόρο Θεμιστοκλής Οφούλη, δίπλα από την ποτοπία Φραντζέσκος, 89 7 και 5. Το τηλέφωνο που μόλις τώρα θα σας βοηθήσει να πιείτε το ρόφημα που θέλετε, έτσι, της αρισκίας σας, αφού συνεχίζουμε με καλησπέρες και η μέρα ακόμα έχει πολλά θέματα να αντιμετωπίσουμε. Τι λέτε, το κάνουμε? Ας περάσουμε μια βόλτα και από εκεί, Σάββατο βράδυ μέχρι τις 10 και αύριο Κυριακή από το πρωί, έτσι να απολαύσουμε τις ομορφιές που μας δίνει Οκτώβρης. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας μια άλλη αγαπημένη, λάτρεμένη φίλη της εκπομπής, το δικό μας κορίτσι, διευθύντρια δεύτερου πειραματικού δημοτικού σχολείου, Σάμου, Δάφνη Παναγιώτου. Τόσα ωραία πράγματα μας έχει πει, τόσα ωραίες συζητήσεις έχουμε να κάνουμε, να μην τις ευχηθούμε, και καλή νέα σχολική χρονιά. Ανθρωποκεντρική και παιδοκεντρική σημερινή μας εκπομπή, και το έχετε καταλάβει από το πρωί. Καλώς τη Δάφνη, γεια σου.
1: Χαίρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλεξάνδρα μου, που πάντα προσφέρεις βήμα για να ενημερωθεί ο κόσμος για τα τεκτενόμενα. Ναι,
0: τα τεκτενόμενα
1: παιδεία, παρόλο που υπάρχουν πολλά και διάφορα, αλλά εμείς θα επικεντρωθούμε στο έργο του Δημοτικού, όπως, ναι.
0: Ναι, ξεκινήσαμε, φαντάζομαι, λοιπόν, ναι, εδώ και περίπου ένα μήνα. Καλά είναι τα πράγματα, εντάξει? Έχουμε κάλυψη εκπαιδευτικών,
1: έχουμε,
0: αίθουσες?
1: Έχουμε, έχουμε, εντάξει, ναι.
0: Α,
1: ναι.
0: Ωραία, αυτό μετράει.
1: Ότι, ναι.
0: Για τα παιδάκια, Δάφνη μου, την προηγούμενη εβδομάδα είχατε την ευαισθητοποίηση και με το σχολείο σας των παιδιών όσον αφορά την εβδομάδα κινητικότητας. Ποια είναι τα μηνύματα που έλαβαν τα παιδιά μέσα από όλες αυτές τις δράσεις?
1: Α, ήταν πολύ όμορφη η δράση και ευχαριστούμε το Δήμο Ανατολική Σάμου που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία. Ήρθανε παππούδες και γιαγιάδες και μαζί με τα παιδιά τα συνόδευσαν και περιηγήθηκαν τα σοκάκια της πόλης και συζήτησαν για θέματα τα οποία αφορούν στην οδική ασφάλεια και το τι μπορεί να διορθωθεί σε αυτή την πόλη. Και ήταν αυτή η ωραία ευκαιρία που ήρθαν μαζί οι γιαγιάδες, παππούδες και παιδιά. Η τρίτη ηλικία με τα παιδιά είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μάθουν να σέβονται την τρίτη ηλικία και να μην την έχουν παραγωνισμένη.
0: Είναι βασικές αρχές αυτές και συνείδησης, ενσυναίσθησης, δηλαδή να παραχωρούμε τη θέση μας στο λεωφορείο για να καθίσει ένας ηλικιωμένος, ή στις διαβάσεις να περάσει
1: αρχές,
0: ο ηλικιωμένος πρώτα και μετά εμείς, στα ταμεία δεν σπρώχνουμε, στα καταστήματα που πάμε να εξυπηρετηθούμε, να αγοράσουμε το οτιδήποτε, ακόμα και ένα νεράκι και ένα καφέ. Όλα αυτά, ό,τι δεν αναλαμβάνει Δάφνη μου η οικογένεια να κάνει σε καθημερινή βάση, ευτυχώς ή δυστυχώς αναλαμβάνετε εσείς στο σχολείο σε θέματα παιδείας.
1: Και πριν μερικά χρόνια η οικογένεια μεριμνούσε ο ένας για τον άλλον. Η τρίτη ηλικία βοηθούσε στο μεγάλωμα των παιδιών. Τα παιδιά ήταν πάρα πολύ δεμένα με παππούδες και γιαγιάδες. Τώρα οι συνθήκες έχουν αλλάξει και τη δομή της οικογένειας. Βέβαια ζούμε ακόμα σε επαρχία. Σε αυτό είμαστε τυχεροί. Και ακόμα υπάρχουν τέτοιου είδους οικογένειες για να μην νιώθουν μόνοι τους.
0: Εγώ,
1: οι παππούδες και οι γιαγιάδες, όσο γίνεται.
0: Σίγουρα αυτό, όμως και η κοινωνία έχει αλλάξει και οι άνθρωποι έχουν αλλάξει, και πολλές φορές συζητάω με κόσμο και μου λένε ότι οι παλιότεροι, λέει, άνθρωποι ήταν καλύτεροι. Καλύτεροι άνθρωποι, καλύτεροι χαρακτήρες. Μα ήταν και οι συνθήκες, βέβαια, όπως λες, που ο ένας αν δεν έδινε το χέρι στον άλλον δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν.
1: Μα και τώρα πρέπει να το καταλάβουμε ότι
0: γυρίζουμε
1: μόνο,
0: πάλι
1: δηλαδή,
0: εκεί.
1: Ένας, ναι,
0: με τον ατομικισμό και το συμφέρον το ατομικό δεν είδαμε και προκοπή, δεν είδαμε και κάτι καλό.
1: Για να επιβιώσει η ανθρωπότητα πρέπει να στηριχτεί στην αλληλοβοήθεια και στον αλληλοσεβασμό, στην αλληλοεξάρτηση.
0: Πολύ συχνά μιλάμε μέσα από την εκπομπή για τα πρότυπα που πρέπει να έχουν τα παιδιά, πρώτα μέσα από την οικογένεια, αυτά που δίνουν οι γονείς δηλαδή, και μετά να αναλαμβάνετε εσείς οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο ή την υπηαγωγείο και μετά δημοτικό, που είναι τρυφερές ηλικίες και διαμορφώνονται. Και ο εγκέφαλος διαμορφώνεται πολύ πιο εύκολα. Γι' αυτό λένε ότι πλάθεται, έτσι δεν είναι, νευροπλαστικότητα, ειδική επιστήμη.
1: Πολύ
0: ποτέ
1: ωραία,
0: δεν
1: λέτε,
0: είναι αργά,
1: ναι.
0: Αλλά όταν είναι σε μικρή ηλικία το παιδί, δρά βιωματικά αυτό που βλέπει, αυτό που ακούει.
1: και μάλιστα μέχρι 10 χρονών το μεγάλο ποσοστό των συνάψεων του εγκεφάλου, των νευρώνων, πραγματοποιείται μέχρι 10 χρονών. Μετά έχουμε συμπληρώματα, ας πούμε, συνάψεων.
0: Μέχρι το 6ο έτος, ναι. Κυρίως 7ο σε πρώτη φάση, και δίκιο έχεις. Μέχρι τα 10 χρόνια του το παιδί έχει πάρει,
1: ναι,
0: έχει πάρει τα βασικά. Γι' αυτό,
1: ναι,
0: πρέπει να προσέχουν και πάρα πολύ οι, ναι, οι γονείς, πώς μιλάνε μέσα στο σπίτι, πώς είναι οι μεταξύ τους σχέσεις,
1: ναι,
0: να περνάνε ένα αγαπητικό κλίμα στα παιδιά, ο ένας για τον άλλον,
1: μακάρι,
0: να σεβασμού. Και γιατί αυτό το παιδί το καταγράφει και μετά ασυνείδητα, υποσυνείδητα βγάζει συμπεριφορές στην ενήλικη ζωή του, και αναρωτιόμαστε, μα πώς γίνεται αυτό.
1: Ναι, και πολλά θυμωμένα παιδιά.
0: Και θυμός και βία.
1: Ο θυμός κρύβει μέσα πόνο.
0: Ναι, συσσωρευμένος πόνος είναι. Και να σχολιάσουμε λιγάκι στο μέτρο του δυνατού και όπως επιτρέπεται δύο λόγια για το περιστατικό στον υπηαγωγείο στα Λιώσια, διότι με αυτά που διαβάζουμε και αυτά που ακούμε έχουμε την αίσθηση ότι η ελληνική κοινωνία έχει χάσει κάθε μέτρο, δηλαδή όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι. Εντάξει, είναι υπηαγωγός, άσκησε μια λεκτική βία στο παιδάκι, και δεν στεκόμαστε τώρα σε φιλή, χρώμα, θρησκευμά κλπ. Και λοιπά, αρμόδιες είναι οι αρχές του κράτους να εξετάσουν την περίπτωση και να αποφανθούν εφαρμόζοντας την ελληνική νομοθεσία. Αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι το σχολείο είναι ένας ιερός χώρος, ο οποίος προετοιμάζει τους αυριανούς πολίτες του, αποτελούν το μέλλον κάθε κοινωνίας αυτοί οι πολίτες, και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να χαίρουν της εκτίμησης και του σεβασμού του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας, όχι μόνο των γονιών. Ναι, αποτελεί λειτουργήμα, εκτελείται λειτουργήμα υπό αντίξωες συνθήκες. Και Δάφνη μου γλυκιά, βλέπουμε ότι πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο να, δυστυχώς, να υπάρχουν εκπαιδευτικοί που κοιμούνται στα αυτοκίνητά τους, να κοιμούνται σε αντίσκηνα, να προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους στα 4 σημεία του ελληνικού ορίζοντας, να προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους στα 4 σημεία του ελληνικού ορίζοντας.

0: ζήτημα.
1: Ευχαριστώ.
0: Διότι όταν τα μέσα βαράνε τον, εντός παρένθεσης, τον εκπαιδευτικό, ότι εκείνος ευθύνεται για τα πάντα όλα, χρόνια τώρα ακούμε κάποιες τέτοιες θεωρίες. Επόμενο είναι το κύρος του να...
1: Έχει πληγεί. Έχει πληγεί.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρωτίστως το κράτος και με τα μέσα θα πρέπει πάλι να δώσει το κύρος στον εκπαιδευτικό. Επίσης αναβαθμίζοντας τον βέβαια και οικονομικά θα τον αναβαθμίσει και κοινωνικά. Γιατί και αυτός θα μπορεί να τα απεξέλθει καλύτερα.
1: Ναι, γιατί θυμάσαι παλιά...
0: Ναι, βάλετε από όλα αυτά και πάλι με το φιλότιμό του προσφέρει ό,τι μπορεί σε αυτή την κοινωνία. Δηλαδή είναι ένα αξιοσέβαστο κομμάτι της κοινωνίας.
1: Βέβαια.
0: Η εκπαιδευτική.
1: Βεβαίως, ναι. Και πρέπει να θυμηθούμε τα παλαιότερα χρόνια. Αυτό προσπαθώ να σου πω τώρα και συγγνώμη κιόλας, διακόπτω.
0: Όχι.
1: Ότι και σε ένα χωριό και σε μια πόλη τον πρώτο ρόλο έτσι, σεβασμού και εκτίμησης είχαν ο ονοματάρχης, ο παπάς και ο δάσκαλος.
0: Ωραία.
1: Δεν τώρα ήταν αυτή ότι... τα πρόσωπα αυτά
0: ωραία.
1: Που ετοιμούν το πάνω απ' όλα.
0: Πράγματα.
1: Πώς είναι
0: δεν
1: δυνατόν
0: λέμε.
1: Τώρα, δεν λέμε να κρατάει τη βέργα
0: ναι.
1: ο δάσκαλος πλέον
0: ακριβώς,
1: και να πιάνει
0: ναι.
1: τα αυτή
0: ναι.
1: του μαθητή όπως παλιά και
0: πολύ
1: τιμωρία
0: ωραία,
1: με τον
0: λέτε,
1: απόδι
0: ναι.
1: πίσω από τον πίνακα και να βασανίζονται τα παιδιά. Γιατί αυτό είναι κακοποίηση, ξεκάθαρα.
0: Βέβαια.
1: Ή να υπάρχουν κοινωνικές διακρίσεις των υπαλλήλων και των πλουσίων τα παιδιά από εδώ και των γεωργών
0: ναι.
1: και των εργατών από εκεί που τα ζήσαμε αυτά. Εσύ δεν τα ζήσεις γιατί ζήσεις και εξωτερικό περισσότερο και δεν είχες έτσι αντίληψη των κοινωνικών διακρίσεων
0: κάτι,
1: και οικονομικών.
0: Και στο γυμνάσιο που ήρθα πραγματικά.
1: Υπήρχαν
0: δηλαδή,
1: και στο γυμνάσιο, ναι, δίκιο έχεις, αλλά τα παιδιά αυτά
0: και
1: από το δημοτικό ξεκινούσαν.
0: Αυτά τα βιώσαμε και δεν θέλουμε
1: ναι,
0: να
1: αλλά τώρα,
0: ξαναβιώσουν τα παιδιά.
1: Όχι με τίποτα,
0: πράγματα.
1: Αλλά πάμε τώρα στο αντίθετο άκρο. Αυτό που λέμε ότι έχασε ο εκπαιδευτικός κάθε έννοια σεβασμού και εκτίμησης. Δεν μπορεί δηλαδή τα παιδιά στα πλαίσια του μοντερνισμού και της ελευθερότητας να λένε έλα μπρο. Να είναι στο γυμνάσιο και να έλαβε μπρο, ο του καθηγητή μπρο. Που, τι θα πει μπρο, αδερφέ.
0: Ή να υπάρχουν θεωρίες.
1: Ή να,
0: να
1: ρίχνουν
0: σφαλιάρε
1: στον εκπαιδευτικό και να του μιλάνε, λες και συναντάνε ένα φίλο στο δρόμο. Και μόλις τολμήσει ο εκπαιδευτικός δηλαδή να βάλει τα όρια. Δεν μιλάμε για τιμωρία, έφυγε ο άνθρωπος κατευθείαν. Έχασε και τη δουλειά του. Όρια. Να αναβρίσκεται υπόλογος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι είναι ο σχολικός χώρος πλέον. Ένα γήπεδο ατελείωτο που κάνει ο καθένας ό,τι βρει. Έρχεται ο άλλος τώρα, ο Ρωμά δεν μπαίνει σε χώρο καταβλισμό. Πώς είναι δυνατόν τώρα, πάει, βρίσκει τη δασκάλα και την αρχίζει, ας πούμε, την έστειλε στο νοσοκομείο από το ξύλο. Αν είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα,
0: σε αυτά τα σχολεία, ναι,
1: δηλαδή,
0: είναι ιδιαίτερα σχολεία.
1: Αυτό είναι το επίπεδο του πολιτισμού μας. Ποια είναι η εφαρμογή της νομιμότητας σε μια κοινωνία χωρίς, είπαμε, εξαιρέσεις και διακρίσεις, αλλά να δείχνουμε και ένα επίπεδο. Έτσι δεν είναι. Μεγάλο ρόλο πρέπει να έχει πλέον η ελληνική πολιτεία και τεράστιες ευθύνες.
0: Και οι νέοι δάσκαλοι, το αίμα τους βράζει και από φιλότιμο και από θέλουν, ας πούμε, να, μια τάξη, μια πειθαρχία. Επομένως θα θέλει πολλή δουλειά για να μην χάνει και εκείνη το μέτρο. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο. Και από την άλλη, φυσικά, οι γονείς, οι οποίοι, να πούμε τι ισχύει σύμφωνα με την νομοθεσία, έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή ο γονιός μπορεί να έχει οποιαδήποτε απορία, μπορεί να έχει παρεξηγήσει κάτι, κάποιο παράπονο με τον εκπαιδευτικό. Πρωτίστως, σύμφωνα με την νομοθεσία, θα πάει να βρει τον εκπαιδευτικό και θα μιλήσουν σε ένα ήσυχο περιβάλλον την ώρα που δέχεται. Είναι υποχρεωμένος ο εκπαιδευτικός να δώσει ώρα και μέρα που δέχεται τον γονέα ή να κλείσουν ένα ραντεβού κατόπιν mail και να καθίσουν σε μια όμορφη ατμόσφαιρα αλληλοσεβασμού και αξιοπρέπεια.
1: Αλληλοεκτίμησης.
0: Ναι. Και να ακούσει ο ένας τον άλλον. Δεν έρχεται ούτε ο γονιός ούτε ο δάσκαλος για να πει μόνο αυτά που θέλει και μετά να σηκωθεί να φύγει. Όχι, αυτή η νοοτροπία πρέπει να σταματήσει πια. Δεν πάω να μιλήσω με τον άλλον για να του πω μόνο αυτά που θέλω. Πρέπει να τον ακούσω. Να ακούσω και την άλλη άποψη. Να μπω στα παπούτσια του να αυτό την ενσυναίσθηση που είπατε να καλλιεργηθεί. Και σίγουρα μετά θα βρεθεί η λύση, γιατί ο σκοπός είναι

0: να βοηθηθεί το παιδί. Δεν εισακούγεται ο γονέας από τον εκπαιδευτικό. Τότε πρέπει να πάει στο διευθυντή. Ο διευθυντής οφείλει να διερευνήσει την ορθότητα των ισχυρισμών του γονέα. Να δει τι γίνεται. Μήπως, ναι, και επίσης να ενδυναμώσει, να ενθαρρύνει τον εκπαιδευτικό να βρεθεί η σωστή, η ορθή λύση.
1: Μάλιστα,
0: πάλι δεν ικανοποιείται. Ναι. Πρέπει. Αυτό βέβαια απαιτεί ένα χρονικό διάστημα. Εμπλέκεται και ο σχολικός σύμβουλος, που δόξα τω Θεώ έχουμε και αυτό. Ο σχολικός σύμβουλος είναι εξειδικευμένος σε εκπαιδευτικά θέματα και βοηθά και εκείνος στην εξέβρεση της λύσης. Δεν κάνουμε επιθέσεις στον εκπαιδευτικό, γιατί η επίθεση δημιουργεί άμυνα. Αναφέρουμε τον εκπαιδευτικό κατευθείαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, διότι έχει συμβεί και αυτό. Διότι
1: ναι,
0: δεν
1: αυτά είναι τα λεγόμενα.
0: Ανωνύμως κιόλα. Ανωνύμως.
1: Η λεγόμενη Ελληναράδης με τα κόμπλεξ. Δεν ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Θα σε στείλω από εκεί που ήρθες. Θα σε στείλω στον Εύρο. Δηλαδή, μα δεν είναι το θέμα η ισχύ.
0: Μπερδεύεται περισσότερο η κατάσταση.
1: Δεν μπαίνουμε σε παιχνίδι ισχύως.
0: Ιεραρχικά. Και με απόλυτη υπευθυνότητα και ο γονέας και ο εκπαιδευτικός, και όπως σας είπα, ο ένας θα ακούει τον άλλον με απόλυτο σεβασμό και αξιοπρέπεια.
1: Δάφνη μου, έτσι είναι τα πράγματα και σε μια παιδοκεντρική κοινωνία όπως είναι πλέον να παίρνει αυτή τη μορφή η κοινωνία μας, δηλαδή οι δάσκαλοι να φοβούνται τα παιδιά, οι γονείς να φοβούνται τα παιδιά τους, να μην τολμούν να μιλήσουν, να μην τολμήσουν να βάλουν όρια, να μην τολμήσουν να μαλώσουν.
0: Υπάρχουν έρευνες πάνω σε αυτό. Όταν τα παιδιά δεν έχουν όρια, αυτό θα δράσει ενάντια στην ψυχολογία των παιδιών. Μετά θα έχουμε μια κοινωνία απίθαρχη.
1: Ασυδοσίας.
0: Ένα χάος θα δημιουργηθεί.
1: Ασυδοσία.
0: Τα παιδιά χρειάζονται τα όρια. Και από το σπίτι και από το σχολείο. Ακριβώς για να βοηθηθούν, ακριβώς για να γίνουν υγιείς ψυχικά ενήλικες. Αυτό θέλουμε, την ψυχική υγεία να διαφυλάξουμε των παιδιών. Γι' αυτό κάνουμε την προσπάθεια.
1: Πάντως οι γονείς που λειτουργούν έτσι να χειροδικούν πάνω σε εκπαιδευτικούς για να υπερασπίσουν το παιδί τους, δείχνει όμως ότι οι ίδιοι δεν έχουν όρια. Αλλά δεν είναι μόνο η χειροδική, είναι και η λεκτική επίθεση που δέχονται εκπαιδευτικοί και γενικότερα ομάδες, δηλαδή μπορεί να είναι και γιατρός ο άλλος, μπορεί να είναι, δηλαδή έρχεται κάποιος και τον εξευτελίζει πάνω στο είδος, το άτομο που έχουν φάει τη ζωή τους στα θρανία και στο διάβασμα και να μην χαίρουν τον σεβασμό απλών πολιτών.
0: Δηλαδή, λέω τώρα, αλλά να μην επισέλθω και σε άλλα χωράφια με όση διακριτικότητα μπορώ. Δηλαδή υπάρχουν και θεωρίες οι οποίες έχουν ενισχύσει αυτές τις συμπεριφορές. Οι οποίες θεωρίες δεν ξέρω που βασίζονται, ότι ναι, απεριόριστα τα όρια, όχι, πληγώνουμε τα παιδιά εάν τυχόν τα περιορίσουμε. Δεν πληγώνονται
1: από όλα.
0: Όπως λέτε, η χειροδικία πληγώνει τα παιδιά. Ναι, η κακοποίηση που λέμε. Αλλά το να λες τα παιδιά όχι και μη, ή μην κάθεστε στο τάμπλετ πάνω από μία ώρα, δεν τα πληγώνει τα παιδιά. Ίσα-ίσα τα βοηθά τα παιδιά. Ή ότι είναι ώρα φαγητού, πρέπει να καθίσεις στην καρέκλα, ή είναι ώρα μελέτης, πρέπει να καθίσεις να μελετήσεις. Αυτά δεν πληγώνουν τα παιδιά.
1: Ή όταν παιδιά είναι, όπως είπες και εσύ, βράζει το αίμα τους, είναι πάνω στην τρέλα τους, είναι αυξητική ορμόνη στην τελική και δεν μπορεί ένα παιδί να το κάνει να καθίσει ήσυχα. Δηλαδή σκεφτείτε τι περνάτε εσείς, ειδικά νηπιαγωγοί και δάσκαλοι στο δημοτικό, αλλά και οι έφηβοι που δεν μπορείς να διδασκεύσεις.
0: Και οι δάσκαλοι είναι πολύ νέα παιδιά που και εκείνοι θέλουν διακαώς το καλύτερο για τα παιδιά και την πειθαρχία.
1: Άρα, λοιπόν.
0: Και πολλές φορές όταν δεν μπορούν να το πετύχουν, μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση και γι' αυτό είμαστε εκεί, για να μπορούμε να συγκρατούμε αυτές τις υπερβολές να μην συμβαίνουν.
1: Μάλιστα. Και η τιμωρία, μία αποβολή για όλα τα παιδιά και τα μεγάλα παιδιά.
0: Στο γυμνάσιο.
1: Στο γυμνάσιο. Δεν πάει να πει ότι ο γονιός θα επιτεθεί στον εκπαιδευτικό. Θα καθίσει να συζητήσει μαζί με το παιδί του μπροστά στον εκπαιδευτικό τι έφτιαξε και όθησε σε αυτά τα...
0: Μου δίνετε την ευκαιρία για να μιλήσω ότι από πέρυσι είχαμε λειτουργήσει τη Βουλή των Μαθητών. Φέτος θέλω με περισσότερη προσοχή και θα δώσουμε έμφαση σε αυτή τη λειτουργία. Γιατί? Για να μάθουν από το Δημοτικό ότι μπορούμε να πούμε την άποψή μας, αλλά πώς θα την πούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε επιθέσεις, ξέρεις, και να λέμε «Α, εγώ εξέφρασα την άποψή μου, την εξέφρασα». Ναι. Αλλά πώς, χωρίς να θίξω τον άλλον, χωρίς να τον προσβάλλω.
1: Ναι. Αυτό λέγεται παιδεία, λέγεται καλλιέργεια.
0: Ναι, και αυτό μαθαίνεται, γιατί... Ωραία.
1: Είναι δεξιότητες, θες να πεις, κοινωνικές που μπορούν να καλλιεργηθούν.
0: Ναι, ναι, ναι. Και θα προσπαθήσουμε από το σχολείο όσο μπορούμε. Ωραία. Διότι υπάρχουν και γονείς καλοπροαίρετοι. Δεν
1: να το αλλά πούμε και αυτό. Αλλά...
0: Και δάσκαλοι καλοπροαίρετοι, έτσι, να, το, να βάλω και εμάς μέσα, έτσι, και εμένα. Και είναι ο τρόπος που θα το πει κανείς.
1: Ναι. Όσον άλλο αφορά τώρα τους ομίλους που ξεκινάτε και όπως είπες όλες αυτές τις ενέργειες οι οποίες καλλιεργούν.
0: Έχουν στόχο, ναι, την καλλιέργεια των παιδιών και τις ενέργειες δεξιότητες.
1: Ναι, τον ψυχικό κόσμο και τις δεξιότητες. Αυτά θα τα ξαναπούμε σε άλλη εκπομπή προφανώς.
0: Ωραία, ωραία, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την τοποθέτησή σου σήμερα. Ελπίζουμε ο κόσμος να πήρε τα μηνύματα και να καταλάβει ότι όλοι αλληλένδετα μπορούμε να προχωρήσουμε και να περάσουμε τα σωστά μηνύματα. Φτιάχνουμε ανθρώπινες ψυχές στους αυριανούς πολίτες. Δεν γίνεται να είμαστε μόνο.
0: Και οι άνθρωποι να μην πιέζονται από τις πιέσεις της καθημερινότητας, να έρχονται πολύ ήρεμα και οι λύσεις θα βρεθούν σίγουρα. Στο σχολείο τουλάχιστον. Το δικό
1: αυτό
0: μας.
1: Είναι το μόνο σίγουρο, ότι η ζωή δεν είναι μόνο η διαβίωση και η έκβαση των απολύτως απαραίτητων των υλικών και έχουμε και ένα κόσμο εκεί. Ο οποίος περιμένει μια συμπεριφορά, μια πνευματικότητα, μια καλλιέργεια, γιατί αυτό είναι και πολιτισμός στην τελική.
0: Ναι, ναι. Έχεις δίκιο, Αλεξάνδρα.
1: Σε ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: την
0: πολύ.
1: Την αγάπη μας. Γεια σου. Καλή σχολική χρονιά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σου,
0: Δάφνη. Καλή δύναμη. Γεια σου, Αλεξάνδρα.

Λοιπόν, μία και ένα λεπτάκι. Τι λέτε, να κάνουμε έτσι ένα διάλειμμα, να πιούμε ένα χυμό, να πιούμε το νεράκι μας. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνουμε, θα τη φτιάξουμε τη μοσταλευριά. Για να δούμε, αν μας περιμένει η μαγείρισα θα τη φτιάξουμε. Μην φύγει όμως κανείς σας, γιατί μέχρι τις 2 έχουμε ακόμα μία ώρα και τόσα άλλα πολλά να πούμε με πολύ πολύ άρωμα γυναίκας.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
4: και 6977-8093-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι.
5: Στα χείλη.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, πατάτες Νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Σαρώνεις την άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
10: Για Μότο και Μαρίν.
9: Στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: καλησπέρα, συνεχίζουμε. Έτσι, από εδώ τα κάναμε, από εκεί τα φέραμε και σήμερα μεσημεριαστήκαμε. Τι να κάνουμε, παιδιά μου αγαπημένα, η επικαιρότητα τρέχει και εμείς είμαστε εδώ να μπορούμε να την αγγίζουμε εξ απαλώνων ήχων, τόσο όσο φυσάει ο άνεμος βέβαια. Δεν μπορούμε να μένουμε έξω από γεγονότα, αλλά έχουμε τόσο πολλά να σας πω. Ελπίζω τώρα το χειμώνα που έρχεται, που θα διανύσουμε, δηλαδή έτσι κι αλλιώς καλά να είμαστε, υγεία να έχουμε, θα είμαστε έτσι λιγάκι πιο χαλαροί, να πηγαίνουν όλα ωραία και να σας δίνουμε έτσι συμβουλές για την καθημερινότητά σας και να περνάμε όμορφα, χαλαρά, με αισιοδοξία, όπως είπαμε, μέσα σε όλα αυτά τα γεγονότα που έρχονται και μας προβληματίζουν, μας ταλανίζουν. Στα φυλάκια φάγατε? Φάγατε, ναι, το ξέρω. Και τα ντόπια μας τα υπέροχά μας, είτε μοσχάτο, είτε κολοκυθάτα, είτε κόκκινα, είτε αυτά χωρίς κουκουτσάκι που τα κάνουμε και γλυκό κουταλιού, όλα υπέροχα. Αυτό που λαχτάρισα να φάω και έχω χρόνια να δοκιμάσω είναι η... Τι, αυτό που κάνουμε, τι κάνουμε, την πιτούλα μας με το μουστό και το αλευράκι μας. Ναι, ναι, καλά το καταλάβατε, καλά το αντιληφθήκατε. Μούστα αλευριά από τη γιαγιά μας, από τη μαμά μας. Οι παραδόσεις καλά κρατούν και εδώ στον τόπο μας. Και ακούστε τώρα, έχω μία φίλη από το γυμνάσιο η οποία ασχολείται, δραστηριοποιείται κατά διαστήματα και στο χώρο της εστίασης. Φτιάχνει εκπληκτικά πράγματα, είναι χρυσοχέρα. Τη θυμάμαι από κοριτσάκι να κάνει τα πάντα υπέροχα και τέλεια και είναι σήμερα για πρώτη φορά η Ρουδούλα μας στην εκπομπή μας, το Άρωμα Γυναίκας, και ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή για να κάνουμε παρέα αυτό το υπέροχο έδεσμα με το μούστο μας, με το μούστο των σταφυλιών μας. Καλώς τη, καλώς όρισες, κορίτσι. Κορίτσι όμορφο. Χαίρετε. Ρουδούλα μου, όμορφη. Σε θυμάμαι λοιπόν 13 χρονών, πρώτη γυμνασίου, έτσι, τι λέω. Ένα κορίτσι, ένα κορίτσι με κόκκινα μαγουλάκια, ροδοκόκκινη. Έτσι, στη ζηστρώτη υπέροχα πράγματα στα χωριά σας. Κατευθείαν αυτό που λένε, από το δέντρο στην κατανάλωση. Έτσι, στρομπουλόκι υπέροχο και ακόμα έτσι είσαι. Και εντάξει, δεν ξεχνιούνται οι συνδέσεις που έχουμε έτσι στην εφηβεία μας, πόσο μάλλον λοιπόν στη...
1: Ωραίες αναμνήσεις.
0: Ναι, ωραίες δεν ήταν? Και τι ωραία χρόνια.
1: Πολύ ωραία χρόνια.
0: Και μαζί με τη Χρυσάνθη, σε θυμάμαι, που ήσασταν κολλητές, η Χρυσάνθη. Ναι. Και μάλιστα να πούμε στους φίλους μας ότι επειδή ήταν δύσκολη πρόσβαση στο γυμνάσιο και στο λύκειο από τα παιδιά που ήταν από τα χωριά και Ανατολική Σάμου κυρίως, μένανε σε σπίτια. Νοικιάζανε δηλαδή ένα δωμάτιο σε σπίτια που ήταν μεγάλα.
1: Ναι, και... μέναμε στο βαθύ.
0: Εσύ έμενες στο Βαθύ, δεν θυμάμαι, τη Χρυσάνθη θυμάμαι.
1: Έμενα.
0: Που έμενε στην κυρία Ειρήνη, εκεί στην περιοχή που
1: εγώ είναι... έμενα στην κυρία Σεβαστή.
0: Κοχύλη, στην περιοχή Κοχύλη, αυτό το αμερικάνικο σπίτι το όμορφο.
1: Ναι.
0: Η κυρία Ειρήνη ακόμα ζει. Έτσι,
1: η Χρυσάνθη
0: και σε μεγάλη...
1: έμενε
0: και
1: εκεί.
0: Η Χρυσάνθη, γιατί πήγαινα. Ναι. Εγώ μένω Κατσούνι λίγο πιο κάτω από το γήπεδο και τα απογεύματα για να διαβάσουμε πήγαινα στο δωμάτιο της Χρυσάνθης και ερχόσουν και εσύ πότε από εκεί. Και θυμάμαι, ξέρεις τι θυμάμαι, τις λεγόμενες πάτσες, αυτά τα σίκατα ξερά που τα φτιάχνατε και τα βάζετε το ένα πάνω από το άλλο με φύλλα δάφνης στη ζελατίνα και τα είχαμε έτσι το χειμώνα για σνακ.
1: Τα έκανε ο παππούς μου αυτά.
0: Ο παππούς σου τα έκανε.
1: Ναι.
0: Πω, τι υπέροχα ήταν εκείνα. Αφού λιώνανε αυτό το μελάκι που έβγαινε, ξέρεις να φτιάχνεις?
1: Όταν έχω σίκανε, δεν είναι τίποτα.
0: Να μας τα πεις άλλη. Ναι, τώρα δηλαδή τελειώσανε, δεν προλαβαίνουμε να τα μαζέψουμε.
1: Όχι.
0: Ήθελε από τον Αύγουστο.
1: Τώρα όχι.
0: Ναι.
1: Μόλις βγει το σίκο, να τα ανοίξεις.
0: Μάλιστα.
1: Να το κόψεις, να το ανοίξεις στη μέση, να το βάλεις στον ήλιο να ξεραθεί, να τα κολλήσεις μετά, τα κάναμε εμείς σαν σταυρό, τα έκανε ο παππούς μου. Και τα βάζαμε μετά στο φούρνο με δάφνη να ψηθούνε. Και σε σιδερένιο κουτί το παλιό που είχαμε, το χαλβά τον Όλυμπο, που είχε σιδερένια κουτιά, τα φτιάχναμε μέσα και βγάζαμε το χειμώνα και τρώγαμε.
0: Άλλοι τα πλέναν στη θάλασσα.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Εμείς δεν το κάνουμε.
0: Εσείς δεν είχατε και θάλασσα, ναι, στο χωριό.
1: Όχι.
0: Πάντως ήταν πεντανόστιμα. Θυμάμαι που με κυρνούσατε. Όποτε ερχόμουν να με κυρνούσατε. Ανοίγατε όπως λέει. Αλλά τα θυμάμαι σε ζελατίνα, έτσι. Και βγάζαμε και τρώγαμε. Και τι όμορφα χρόνια, τι άγνα χρόνια και πόσο αγαπημένες ήμασταν. Υπέροχα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις αναμνήσεις. Η ζωή μας κάνει και χανόμαστε εκ των πραγμάτων. Και μην ξεχνάμε ότι τότε τα κορίτσια κάνανε και νωρίς οικογένεια.
1: Υποχρεώσεις,
0: ναι, υποχρεώσεις, ναι, γονείς, όλα αυτά. Ήταν όλα πάνω μας. Αλλά όμορφα. Όλα στη ζωή. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Μουσταλευριά που κάποτε την έκανα πριν χρόνια. Έπαιρνα μπουκάλια μουστο από την Ένωση, από τον Ινοποιητικό Συνεταιρισμό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι το παραγγέλναμε, τηλεφωνούσα πρώτα και μου κρατούσαν και πήγαινε και έπαιρνα. Και έφτιαχνα, αλλά ξέχασα πώς γίνεται, δεν ξέρω. Ξέχασα.
1: Εμείς πάντα είχαμε σταφύλια, ναι. Είχαμε πολλά αμπέλια.
0: Μανολάτες, ναι.
1: Ναι, πατούσαμε για κρασί και έπαιρνα το μούστο, αυτό που ήθελα, τέλος πάντων, όσο θέλεις. Έκανα και μουσταλευριά και έκανα και πετιμέδι και έβαζα και στην κατάψυξη για να έχω για το χειμώνα.
0: Α, μπορούμε δηλαδή, αν έχουμε καταψύκτη, χώρο στην κατάψυξη να το έτσι αξιοποιήσουμε, να το παγώσουμε, τα μπουκάλια μας.
1: Όταν πάρεις το μούστο και τον χωρίσεις, με στάχτη καθαρή, εγώ πάντα τη καθαρή στάχτη την κοσκινούσα και ήταν καθαρή, πρώτα χώριζα το μούστο και μετά έπαιρνα αυτό που έπρεπε να πάρω. Συνήθως βάζω εγώ 5 ποτήρια μούστο, ένα αλεύρι. Αν είναι πολύ γλυκός ο μούστος, θα βάλεις 4 ποτήρια και ένα ποτήρι νερό, έβαζα εγώ. Αν δεν είναι γλυκός, τον βάζεις λίγο και βράζει για να γλυκύνει. Όχι πολύ, γιατί αν βράσει πολύ γίνεται πετιμέζι.
0: Ναι, γιατί μερικές φορές και εγώ όταν έπαιρνα μούστο, είχε μια ξυνήλα λίγο. Πολλές φορές, εντάξει, ήταν σωστό στη γλυκύτητα, αλλά κάποιες φορές μου φαινόταν. Αλλά συμβαίνει αυτό, λες. Είναι κάτι
1: είναι ανάλογα τα σταφύλια, Αλεξάνδρα.
0: Ναι, ανάλογα, τι θα μας δώσουν. Ανάλογα δηλαδή τη σοδειά, θες να πεις.
1: Τη γλυκύτητα, ναι.
0: Τη γλυκύτητα. Άρα το βράζουμε λίγο, να κάτι που δεν ήξερα. Το βράζουμε
1: λίγο. Για να γλυκύνει και από εκεί και μετά όταν το βράσεις και το δοκιμάσεις και σ' αρέσει, μετά θα πάρεις το μούστο για να τον βάλεις στην κατσαρόλα και να προσθέσεις το αλεύρι για να κάνεις τη μουσταλευριά.
0: Ναι, αλλά είπες τώρα με τη στάχτη μια διαδικασία που πρέπει να γίνεται από το προηγούμενο βράδυ.
1: Έπαιρνω το μούστο, θα τον βάλω σε μεγάλη κατσαρόλα. Θα ρίξω μέσα στα 8 λίτρα, εγώ έβαζα ένα πιατελάκι της πάστας, κοσκινισμένη καθαρή στάχτη, την έριχνα μέσα στο μούσο και τον έβαζα στο μάτι και ανεκάτευα συνέχεια γιατί φουσκώνει πάρα πολύ, μέχρι να βάλει, να πάρεις με μια κουτάλα μούστο, να σηκώσεις από την κατσαρόλα και να δεις αν κάθεται η στάχτη χαμηλά και σηκώνει το μούστος καθαρός στην επιφάνεια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δείχνει ότι έχει χωρίσει ο μούστος. Το αφήνω μια βραδιά και κάθεται και την άλλη μέρα σιγά σιγά το παίρνω σιγά σιγά με κουτάλα και το βάζω σε καθαρή κατσαρόλα και από εκεί θα μετρήσω το πόσο θα χρειαστώ. Θα βάλω 5 ποτήρια μούστο, 1 ποτήρι αλεύρι, 10 ποτήρια, 2 ποτήρια αλεύρι. Θα βάλω το μούστο στη φωτιά και θα βάλω σε ψηλό σουρωτήρι, θα βάλω το αλεύρι. Το βυθίζω σιγά σιγά μέσα στο μούστο και ανακατεύω για να μην κάνει σβόλια, να μην σβολιάσει το αλεύρι.
0: Ναι. Αυτό τώρα ο μούστος είναι κρύος.
1: Ο μούστος είναι κρύος και το συνεχίζω εγώ, ανάβω το μάτι και βάζω το αλεύρι μέσα και ανακατεύει συνέχεια. Ανακατεύω πρώτα στο ψηλό σουρωτήρι να μπει το αλεύρι μέσα στο μούστο για να μην κάνει σβόλια και μετά θα πάρω ξύλινη κουτάλα αφού φύγει όλο το αλεύρι από το σουρωτήρι και θα πιάσω να ανακατεύω μέχρι να αρχίσει να βράζει. Δεν θέλει κάτι άλλο. όταν αρχίσει και βράσει ο μούστος και βγάλει mm-hmm. χοντρές φουσκάλες πάνω,
0: γίνεται κρεμμύδι.
1: Βίνεις mm-hmm. το μάτι mm-hmm. και σερβίρεις και μπολάκια
0: και
1: με καρύδι, σουσάμι, mm-hmm. κανελίτσα. Ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Αποτέλειο, Ζελάδα μου ήρθε. Εντάξει. Νομίζω ότι μπορούμε, παιδιά, να πάρουμε ένα τηλέφωνο στην ΕΟΣ πρωί που έτσι. Τώρα δεν είναι και η εποχή που.
1: Είμαι τώρα.
0: Ακόμα
1: τώρα δεν,
0: έτσι.
1: Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει μόστο. Πιο νωρίς έπρεπε.
0: Άργησα.
1: Υπάρχουν όμως κάποιοι που έχουν ακόμα στα φύλλα, δεν ξέρω, ψηλά στα βουνά.
0: Α, ναι, εκεί όμως τώρα είναι και η εποχή που είναι η σούμα, που κάνουν την παραγωγή σούμας, κάνουν και άλλα
1: ναι,
0: πράγματα οι άνθρωποι.
1: Τώρα έχει τελειώσει ο τρίγος.
0: Ναι, έχει τελειώσει ο τρίγος, άργησα. Πώς μου ήρθε εμένα τώρα, δεν θέλω να φάω όμως τα λευριά. Τέλος πάντων, αν έχουμε κατεψυγμένη, ας τη χρησιμοποιήσουμε όπως μας είπε το κορίτσι μας εδώ. Αλλιώς μπορεί να πουλάνε, μπορούμε να βρούμε σε σούπερ μάρκετ.
1: Μουστό.
0: Όχι,
1: δεν
0: όχι,
1: ξέρω, δεν νομίζω.
0: Δεν, ξέρουμε, όχι,
1: δεν νομίζω, δεν... γιατί ο μούστος πρέπει να τον βράσεις.
0: Παγωμένο.
1: Να τον, ναι, τον χωρίσεις, να τον βάλεις
0: αυτό
1: σε μπουκάλια και κατευθείαν να μπει στην κατάψυξη, γιατί δεν κρατάει έξω.
0: Εγώ πάντως θα το τολμήσω, θα τηλεφωνήσω. Δευτέρα πρωί-πρωί θα τηλεφωνήσω. Το σημειώνω και θα δούμε αν έχει. Αν έχει, εντάξει, παιδιά, θα στείλω μήνυμα, θα σας ειδοποιήσω. Αν έχει ακόμα ή όσο. Αλλιώς, όπως είπες, θα βρούμε παραγωγούς από τα χωριά μας, τα οποία.
1: Ναι, όταν ψάξει μπορεί κάποιος να έχει ακόμα.
0: Ναι.
1: Μπορεί.
0: Δεν ξέρω τώρα αν έχεις ακούσει κιόλας ότι με την παραγωγή έχουμε λίγο μειωμένη παραγωγή στα φυλλών
1: ναι,
0: το τελευταίο διάστημα λόγω των αγριογούρουνων. Δεν ξέρω
1: ναι,
0: αν έχεις ακούσει κι εσύ.
1: Έχουν
0: αλλά
1: εμείς
0: που είμαστε από την Πάνδροσο, μιλάμε για τον Καρνουβούνι, ο οποίος έχει υποστεί πάρα πολλές ζημιές. Το 1/3 της παραγωγής έχουν
1: ναι,
0: λάβει
1: ναι,
0: εκεί οι άνθρωποι. Η παραγωγή εκεί είναι έτσι πολύ, πολύ στεναχωρημένη, δυσαρεστημένη με την κατάσταση αυτή.
1: Η αλήθεια είναι ότι κάνουν καταστροφές. Δηλαδή όταν έχεις κτήμα δίπλα σε δάσος, το μισό είναι, το έχουν φάει.
0: Το μισό.
1: Δεν βρίσκεις, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Τόσο κόπο. Τόσο αγώνα και να είναι αναγκασμένοι οι άνθρωποι αυτοί τώρα να είναι αντιμέτωποι με αυτή τη μάστιγα. Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Το λέμε, ναι, το ξαναλέμε, το αναδεικνύουμε το θέμα. Δυστυχώς όμως έρχεται έτσι μια απογοήτευση και μας κατακλείζει και λέμε, βρε παιδιά, τι είμαστε τώρα. Τι είμαστε, παρατημένοι. Στο έλος, ένα είμαστε θέμα που θα έπρεπε να έχει λυθεί, όχι φέτος τώρα, τέλος της σεζόν που το συζητάμε,
1: έπρεπε,
0: μετά το τρίγο. Έπρεπε να έχει λυθεί χθες. Ναι, και σε όλα τα προϊόντα, και κυπευτικά.
1: Κυπευτικά, τώρα που
0: όλα
1: είναι
0: τα αγροτικά προϊόντα.
1: Τώρα που έχει μήλα.
0: Μήλα στο καρβούνι δεν μένει, ούτε για δείγμα.
1: Τίποτα.
0: Τα μανιτάρια μετά θα αρχίσουν να βγαίνουν
1: όλα,
0: και βλέπεις
1: όλα,
0: κάτι κρατήρες να σκάβουν, δεν έχουν αφήσει ούτε σπόρο.
1: Όλα.
0: Δηλαδή λες, εντάξει, εντάξει. Μίγδαλα, όλα αυτά που είναι τώρα και η εποχή τους. Καρύδια.
1: Καρύδια, τώρα
0: καρύδια,
1: εποχή.
0: Καρύδια, ρημάζουν το σύμπαν. Και είναι οικογένειες ολόκληρες. Οικογένειες.
1: Ναι, τι να κάνουμε.
0: Επειδή έχω δοκιμάσει και τις σαλάτες σου, ήσουν στον Αγίο Κωνσταντίνο σε ένα πολύ ωραίο κατάστημα και
1: ναι,
0: έφτιαχνες εκεί τα ωραία τα γκουρμέ, τα φαγητά. Κάποια στιγμή θα σε ξανακαλέσουμε να κάνουμε εκείνη την ωραία σαλάτα με αβοκάντο που έχω φάει. Απλή είναι, αλλά θα μας την πεις εσύ. Θέλω να σε ευχαριστήσω για το χρόνο σου, για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Ήταν η χαρά μου και μας ταξίδεψες έτσι λίγο στα προηγούμενα χρόνια και το πόσο ωραία πράγματα μπορούσαμε έτσι να αποκομίσουμε μέσα από αυτή την συλλογικότητα, την ωραία ζωή, ο ένας με τον άλλον και τα αγνά προϊόντα.
1: Κάναμε και άλλα πράγματα, Αλεξάνδρα, με το μουστο. Κάναμε και τα καρύδια μπελονιασμένα στην κλωστή.
0: Να μας το πεις και αυτό κάποια στιγμή. Τώρα ξεκινάνε τα καρύδια, ναι. Ή γλυκό καρυδάκι, θα δούμε. Ναι, ό,τι ξέρεις.
1: Έγινε.
0: Την αγάπη μας.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη να είσαι, κορίτσι μου.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Υπέροχος προορισμός θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
4: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Κοιμάς ανάμεικτος 7,89. Ξενία 6,90. Πουμαρό. Τα δύο τεμάχια μείον 35%. Παντέν 2 συν 1. Τένα 8,70. Πάμε μπαζάρ.
5: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα. Ένα χαμόγελο. Ένα ναι. Ο γάμος. Η βάφτιση. Η γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
6: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις το πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
0: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.

0: είδατε πώς περνάει η ώρα, πόσο γρήγορα, απίστευτα, γιατί μαζί είναι έτσι η παρέα μας ιδιαίτερη, ξεχωριστή. Ο ήλιος μια χαρά έρχεται να μας πει ότι η μέρα εξελίσσεται υπέροχα επίσης και μπορούμε να κάνουμε τις βόλτες μας, να κάνουμε ωραία πλάνα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Υπέροχα και εκδρομούλες. Και μια ωραία ημέρα επίσης για να μην δείτε άλλου ειδήσεις, αλλά να ακούτε μας. Ράδιος όμως 102, Άρωμα Γυναίκας, Αλεξάνδρα Χαροχέρη στο μικρόφωνο. Έτσι για να κεράσουμε λίγο παραπάνω μουσικούλα, αλλά να βουτήξουμε και σε όλες τις ειδήσεις όπως σας είπα και στην αρχή. Είτε με το μαγιό μας, είτε με τη στολή, με το σκάφανδρο, για να πάμε βαθιά. Αλλά νομίζω ότι η ψυχή μας μπορεί να αλαφρώσει και να μας φέρει και πάνω, πάνω από το κύμα, για να γίνουμε και λίγο πιο ρομαντικοί και να έχουμε και μια άλλη θεώρηση ζωής. Μέσα στα πολλά γεγονότα που μας απασχόλησαν την εβδομάδα που πέρασε, ήταν και αυτό που το προηγούμενο Σάββατο εμείς εδώ τα λέγαμε όμορφα και ωραία. Το φορτηγό οχηματογωγό πλοίο Blue Carrier 2 δηλαδή, βρίσκονταν έτσι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο πλοίο, ένα περιστατικό το οποίο αναστάτωσε τους πάντες και κυρίως τον εμπορικό κόσμο. Ανοιχτά τη Στίνου. Έτσι το επιμελητήριο ενημερώνει τα μέλη του ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την Attica Group και το Υπουργείο Ναυτιλίας με γνώμονα την άμεση υποστήριξη και προστασία τοπικών επιχειρήσεων και επαγγελματιών που υπέστησαν ζημιές. Δεν ήταν και λίγοι επαγγελματίες μας, αλλά θέση πήρε και ο Δήμος Δυτικής Σάμου για το πώς θα υποστηριχθούν αυτές οι ομάδες οι οποίες πραγματικά έχουν έτσι πληγεί. Είναι σε δύσκολη θέση. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ μετά από καιρό τον Δήμαρχο Δυτικής Σάμου, τον κύριο Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνου, στο Άρωμα Γυναίκας, τον καλωσορίζω. Χαίρετε. Τι κάνετε?
1: Γεια σας.
0: Κύριε Δήμαρχε, καλό φθινόπωρο να έχουμε. Εύχομαι και καλή δύναμη. Είχατε έτσι πολύ όμορφα πράγματα το τελευταίο διάστημα στον Δήμο σας. Να ξεκινήσω πριν πάμε στο θέμα του πλοίου από την εβδομάδα μεσογειακού ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, είχαμε την περασμένη του περασμένου Σαββατοκύριακο έγινε δράση με τον Ερμία. Είναι μια δράση που γίνεται κάθε χρόνο, είναι η τέταρτη χρονιά φέτος. Ελπίζω να συνεχιστεί και νομίζω έχει μεγάλη επιτυχία γιατί ο κόσμος παρακολούθησε πάρα πολλά ωραία ντοκιμαντέρ.
0: Ναι, πραγματικά από ό,τι διάβασα και από τους τίτλους έτσι, των ταινιών, μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ, όλα ήταν πολύ έτσι, αξιόλογα. Μεγάλο ενδιαφέρον και ωραία τα μηνύματα που είχαν περάσει και για την κοινωνία, για τη ζωή γενικότερα.
1: Και προσεγμένα.
0: Ναι.
1: Είχαμε γίνει ένα ντοκιμαντέρ με τη δικιά μας τη Θάλια. Ζαΐμι,
0: ναι.
1: Το παίξανε αυτό την πρώτη μέρα. Ήταν πάρα πολύ όλα τα ντοκιμαντέρ. Νομίζω ότι ο κόσμος το ευχαριστήθηκε.
0: Ναι, και βέβαια όχι μόνο από το Δήμο σας, αλλά και από τα γύρω χωριά, γύρω κοινότητες. Έχουμε, να σας πω την αλήθεια μου, μια δυσκολία στη μετακίνηση αυτό το διάστημα με τα έργα που γίνονται εκεί στην περιοχή Κουρούντερη. Νομίζω το έχετε καταλάβει κι εσείς ότι λιγάκι ειδικά νυχτερινές ώρες έχουμε ένα θέμα, όχι μεγάλο βέβαια, και μια καθυστέρηση τουλάχιστον στη μετακίνηση το πρωί. Έχετε γνώσεις...
1: Αν ζούσατε στην Αθήνα και ξεκινούσατε να πάτε στη δουλειά σας, δεν θα σας έφτανε ούτε 2 ώρες. Τώρα με μια ώρα, με 20 λεπτά καθυστέρηση, δεν χάλασε ο κόσμος.
0: Ναι, ένα 20 λεπτό κοίμηση σήμερα, αλλά έτσι είναι, ναι. Θα κάνουμε υπομονή. Ξέρουμε, έχουμε γνώση σε τι επίπεδο είναι τώρα αυτή τη στιγμή τα έργα. Είδα ένα βουνό και έχουν κατεβάσει εκεί.
1: Της περιφέρειας είναι αυτό.
0: Της περιφέρειας, ναι. Τέλος πάντων, συνεργάζονται και οι Δήμοι, έχουν εικόνα, λογικό είναι.
1: Είναι καλός εργολάβος και θα προχωρήσει το έργο σύντομα.
0: Μάλιστα, βάλανε ένα φανάρι προσωρινά. Εγώ ενημέρωσα τους ακροατές μας ότι αν ξεκινήσουν στα ραντεβού τους, τουλάχιστον να είναι λίγο πιο νωρίς.
1: Να ξεκινάνε πιο νωρίς.
0: Ναι, γιατί ένα 20 λεπτό τουλάχιστον στο κάθε φανάρι είναι έτσι το όριο αυτό που έχουν ορίσει, το επιτρεπτό, για να μπορέσει και ο χειριστής του μηχανήματος, του σκαπτικού μηχανήματος, να μπορέσει να προχωρήσει κάποια εργασία. Σκεφτείτε να σταματήσει ένα 5 λεπτό, δεν θα γίνονταν δουλειά. Ή δεκάλεπτο.
1: Όπως είπαμε, υπομονή τα έργα, δεν ναι. Πρέπει να γίνει.
0: Υπομονή. Φτάνει να είναι κάτι καλό για τον τόπο μας και όσο πιο σύντομη έτσι είναι η σύνδεση των δύο δήμων, ο δικός εννοώ, τόσο το καλύτερο. Έχουμε τώρα την ανακοίνωση ότι ευαισθητοποιηθήκατε, για να είμαι και σωστή, δεν έρχεται μόνη της η κούραση, όσον αφορά τους επαγγελματίες που υπέστησαν σοβαρή ζημιά με τα εμπορεύματα που ήταν στο συγκεκριμένο πλοίο.
1: Ναι, από την πρώτη στιγμή εμείς κάναμε μια ανακοίνωση, συμπαρασταθήκαμε στους μεταφορείς και τους εμπόρους, γιατί πραγματικά η ζημιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη και δεν ξέρω πώς θα αποκατασταθούν. Και στο στάδιο αυτό είδα ότι η εταιρεία ανταποκρίθηκε, έχει βγάλει μια ανακοίνωση την οποία δημοσιεύσαμε και στο σελίδα και τηλέφωνο οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να πληροφορηθούν για τα τεκτενόμενα από εδώ και πέρα.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα βέβαια εσείς τι θέση παίρνετε, εκφράζετε έτσι την αισιοδοξία, την ευχή αν θέλετε, η διαδικασία αποκατάστασης και διευθέτησης των ζητημάτων να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Θα υπάρχει μια δυνατή έκβαση, καλή έκβαση για όλους τους πληγέντες, θα υπάρξει γραφειοκρατία, είναι ταλαιπωρία θεωρείτε. Θα είναι οι άνθρωποι αυτοί στο περίμενε, γιατί να λάβουμε και υπόψη μας, κύριε Δήμαρχε, ότι είναι μια αλλαγή σεζόν, εποχής. Πολλοί επαγγελματίες είχαν μέσα και τα εμπορεύματα ανανέωσης των επιχειρήσεών τους, πέρα από τα απαραίτητα υλικά, όταν είναι επαγγελματίες.
1: Αν δεν καταλαγιάσει η φωτιά να σβηστεί και να ανοιχθεί το καράβι, να δούμε τι βιαλιστήνος πρόκειται, δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για...
0: Δηλαδή θα γίνει καταγραφή των ζημιών και μετά ο κάθε επαγγελματίας θα δηλώσει τι πραγματικά είχε.
1: Βεβαίως, αυτό θα γίνει οπωσδήποτε από τους μεταφορείς και τους επαγγελματίες, αλλά σας είπα, αν δεν ανοίξει το καράβι να καταλαγιάσει η φωτιά, να δούμε, γιατί υπάρχουν και αντίθετες γνώμες ότι μπορεί να, σε κάποιο αμπάρι να μην έχουν πειραχθεί και τα εμπορεύματα και οι νταλίκες. Αλλά αυτό πρέπει να ανοιχθεί το βαπόρι για να το δούμε.
0: Αυτή τη στιγμή δηλαδή θεωρούμε ότι η φωτιά είναι σε εξέλιξη?
1: Όχι, έχει σβηστεί η φωτιά, αλλά το καράβι ρημουργείται από ό,τι ξέρω στην Λευσίνα. Και από εκεί και πέρα, μόλις φτάσει εκεί και είναι εφικτό, θα γίνει το άνοιγμα της μπουκαπόρτας για να δουν στα καταστρώματα σε τι κατάσταση είναι οι νταλίκες και τα εμπορεύματα.
0: Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα δηλαδή, εντάξει, πρέπει να υπάρξει μια σχετική...
1: Η εταιρεία έχει ενδιαφερθεί πάντως, όπως σας είπα, έχει βγάλει μια ιστοσελίδα και ένα τηλέφωνο, μπορούν να ενδιαφερθούν να πληροφορηθούν από εκεί πέρα αν και πότε θα, αν αποζημιωθούν και πότε.
0: Μάλιστα. Και βέβαια να πούμε ότι η δυτική πλευρά του νησιού μας, ο Δήμος σας, επειδή θεωρείται και έτσι είναι, όχι μόνο στη σφαίρα έτσι, της θεωρίας, να το πω πρακτικά επί του πρακταίου, είναι η περιοχή όπου έχει πάρα πολλούς επαγγελματίες. Το Καρλόβας έχει αναπτυχθεί πολύ όσον αφορά το εμπόριο και τις τέχνες, κύριε Δήμαρχε. Οπότε... Οι περισσότεροι επαγγελματίες.
1: Περισσότερο είναι από τη μεριά του Καρλοβάσου.
0: Ναι. Σε σχέση δηλαδή με την Ανατολική Σάμμο.
1: Υπάρχουν και από εδώ και από εκεί, αλλά τα εμπορεύματα είναι για όλη τη Σάμμο. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο για το Καρλόβασο.
0: Ναι, αλλά είπαμε ότι συγκεκριμένος Δήμος από αρχαιοτά των χρόνων, δεν μιλάμε τώρα, είχε έτσι αναπτυχθεί περισσότερο στις τέχνες. Και τέχνης εμπόριο. Και εμπόριο. Είναι η ιστορία του Καρλοβάσου αυτή.
1: Έτσι εμπόριο κυρίως. Από χρόνια αναπτυγμένο. Ναι. Όπως και η βιοτεχνία.
0: Και οι βιοτεχνίες.
1: Και τα λοιπά.
0: Έχουμε για το χειμώνα που έρχεται κάποια όμορφα να μας πείτε όσον αφορά την πολιτιστική, πολιτισμική ζωή του Δήμου.
1: Προετοιμαζόμαστε για τα Χριστούγεννα. Θα φτιάξουμε το χωριό φέτο του Αη Βασίλη. Σιγά σιγά οργανωνόμαστε για να είμαστε έτοιμοι τα Χριστούγεννα για τους μικρούς και τους μεγάλους φίλους.
0: Κλείνοντας την τουριστική σεζόν, μιας και είχαμε την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού ξεκινώντας αυτός ο μήνας, επειδή το Καρλόβας δεν θεωρείται κατεξοχήν τουριστικός προορισμός, έχετε αξιολογήσει πώς πήγε η φετινή περίοδος?
1: Η φετινή χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή για όλη τη Σάμο, όχι μόνο για το Καρλόβας.
0: Για όλη τη Σάμο, ναι κύριε Δημαρχή, ότι... να το πούμε αυτό.
1: Νομίζω ότι ήταν μια χρονιά αρκετά καλή και αυτό δεν είναι τυχαίο. Οφείλεται σε συντονισμένες ενέργειες που έγιναν και από τους δύο Δήμους, σε εκθέσεις, σε παρουσιάσεις βιβλίων, σε παρουσιάσεις στα site. Έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά και από τον δικό μας τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Μαρνέζο, και από την κυρία Θαμασούλη από την άλλη μεριά. Νομίζω είμαστε συντονισμένοι σε μια κατεύθυνση, έτσι ώστε η Σάμος να προβάλλεται ολόκληρη και όχι αποσπασματικά.
0: Άρα λοιπόν δηλώνουμε ευχαριστημένοι και οι ξένοι μας είναι πολύ ευχαριστημένοι. Δεν ξέρω αν έχετε έτσι αντίληψη των διαφόρων κριτικών που έχουν ανεβάσει και σε sites και σε πλατφόρμες και σε σελίδες που έχουν να κάνουν με το νησί μας και τον τουρισμό. Γενικότερα βλέπουμε ότι πέρα από τη φυσική ομορφιά του νησιού μας αρχίζουμε να ανεβαίνουμε και γαστρονομικά.
1: Και γαστρονομικά και τα καταλήμματα ανεβαίνουν.
0: Και τα καταλήμματα. Μένουν δηλαδή ευχαριστημένοι.
1: Ναι, και εμείς προσπαθούμε με κάθε τρόπο στο στέμα της καθημερινότητας να είμαστε κοντά τους.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας. Ό,τι καινούριο έχουμε θα τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Έχω μια τελευταία είδηση.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Ο Δήμος θα επιχορηγηθεί με 1.200.000 για την αγορά ενός ακινήτου, να στεγαστούν διάφορες δράσεις του Δήμου.
0: Αυτό έχουμε, δηλαδή τώρα είναι σε εξέλιξη, θα δούμε πώς...
1: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ωραία. Μακάρι, ό,τι νεότερο έχουμε, εδώ θα είμαστε να τα λέμε και να αναδεικνύουμε τα καλά και τα όμορφα, γιατί έχουμε ανάγκη από όμορφες ειδήσεις.
1: Το Καρλόβας έχει ανάγκη από κτίρια τα οποία μπορούν να στεγάσουν πολλές δράσεις, να φιλοξενήσουν κάποιους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Είναι, νομίζω, ήταν ένα απαραίτητο ακίνητο που έπρεπε να πάρουμε για να μπορέσουμε να... Ήταν ένα απαραίτητο ακίνητο που έπρεπε να πάρουμε για να μπορέσουμε...

0: σας και πιστεύω στις επόμενες εκπομπές θα ασχοληθούμε ολοκληρώνοντας την τουριστική σεζόν και με το θέμα τουρισμός και Σάμος.
1: Τα πάμε.
0: Ναι, να είμαστε καλά, να τα λέμε.
1: Να τα πάμε.
0: Η καλή είδηση είναι ότι η Σάμος θα συνδέεται από το Μάιο του 2027 απευθείας αεροπορικά με το Ελσίνκι, την πρωτεύουσα της Φινλανδίας. Η αεροπορική εταιρεία Air Baltic θα εκτελεί από τις 15 Μαΐου και κάθε Σάββατο μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 πτήσεις με το charter από το Ελσίνκι, όπως είπα, στο νησί μας και σε συνδυασμό με πακέτα διακοπών της Απόλλου στο νησί του Πυθαγόρα, το δικό μας. Καλό, ναι.

Και ενώ χειμωνιάζει και νιώθουμε έτσι τη σχετική πλήξη της εποχής, σιγά σιγά θα αλλάξει και η ώρα, θα μικρύνει ακόμα πιο πολύ η μέρα που ήδη έχει μικρύνει. Μου στεναχωριέστε, θα τα καταφέρουμε. Και σήμερα 3 Οκτωβρίου στις 8:30 ξεκινούν και οι προβολές της κινηματογραφικής λέσχης Σάμου για τη χειμερινή περίοδο με την ιαπωνική ταινία Εθνικός Θησαυρός, που αλλού στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

συντονίστε στην παρέα μας και το επόμενο Σάββατο. Θα ακούσετε ό,τι δεν προλάβαμε να πούμε σήμερα για την παρουσίαση του βιβλίου Μουσείο, Εκπαίδευση και Κοινωνία.

Σάββατο 10 του μήνα θα πραγματοποιηθεί. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε εκεί. Σπουδαία η εκδήλωση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς. Εγώ θα αναδείξω το θέμα έτσι στα πλαίσια που αρμόζει στη σοβαρότητα της εκδήλωσης.

Επειδή στέλνετε και μηνυματάκια, ναι, φίλοι μου, στο Μουσείο Εκπαίδευση και Κοινωνία, ένα θέμα που αφορά όλες μας, αλλά θα γίνει στο Ιστορικό Αρχείο Σάμου στις 7 η ώρα και διοργανώνεται από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, Τμήμα Σάμου, Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου και την Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Σάμου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Τόπας. Άρα λοιπόν, θα έχουμε να λέμε.

και 59 λεπτάκια. Έχω μόνο ένα λεπτό στη διάθεσή μου για να περάσω ένα μήνυμα λόγω και της Παγκόσμιας ημέρας ζώων που είναι αύριο σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους ακροατές μας. Ότι δεν προλάβαμε σήμερα θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή μας. Ότι το κυνήγι αθώων ζώων και πουλιών είναι πραγματικά, φίλοι μου, έγκλημα. Το κρέας που πουλάνε στα κρεοπολία προέρχεται από ζώα που έχει εκτρέψει ο άνθρωπος με δικά του έξοδα. Το ζώο που εκτρέφεται σε στάβλο έχει ασφάλεια, έχει τροφή και νερό. Έτσι, για κάποιο συγκεκριμένο λόγο εκτρέφεται προς βρόσιν και βέβαια βάσει προδιαγραφών ευρωπαϊκών πρέπει να θανατώνεται όσο πιο γρήγορα γίνεται και ανώδυνα, ασχέτως αν μερικοί δεν τηρούν αυτές τις προδιαγραφές. Το ζώο αυτό δικαιούται λοιπόν να το καταναλώσει ο άνθρωπος. Δεν έχει όμως κανένα δικαίωμα να σκοτώνει ζώα που δεν έχει ο ίδιος πληρώσει και προπαντός δεν του κάνουν ζημιά στην περιουσία του, δεν τον εμποδίζουν στην καθημερινότητά του. Για το κυνήγι αγριογούρουνου και αγριοκούνελου, όπως πρόβλημα έχουν και στη Λίμνο που καταστρέφουν καλλιέργειες, συμφωνώ, γιατί αυτά προκαλούν ζημιές με τον υπερπληθυσμό τους. Ας καθίσουμε λοιπόν να αναλογιστούμε τι πόνο μπορεί να προκαλούμε σε όλα αυτά τα όντα που έχουν ψυχή, που έχουν συναισθήματα, που καταλαβαίνουν τα πάντα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να εκτονώνουμε είτε το θυμό μας, είτε την οργή μας, είτε οτιδήποτε έχουμε μέσα μας, ζώα τα οποία δεν μας φταίνει σε τίποτα, δέσποτα, ούτε να τα σκοτώνουμε, ούτε να τα χτυπάμε. Η κυνηγή που κρατάτε ένα όπλο, διάβαζε ένα άρθρο προχθές που σκότωσε κυνηγός ένα γατάκι αδέσποτο και ανακοίνωσε, έβγαλε στο Facebook ότι ωραία το φυκιά ήταν, βρήκαν το γάτο γεμάτο σκάγια στο κεφάλι και καμαρώνανε. Είναι καμαρώνουν βγάζοντας φωτογραφίες με σκοτωμένα ζώα. Παιδιά, αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Λέγεται πολιτισμός, ευαισθητοποίηση, ανθρωπιά. Το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι να μην είμαστε ψυχικά νεκροί άνθρωποι. Όπως πονάμε εμείς, έτσι πονάνε και αυτές οι ψυχές. Λοιπόν, αφήστε το όπλο κάτω, μπορείτε να το κάνετε. Δεν σας φταίνει σε τίποτα αυτά τα ζωάκια. Γιατί σκοτώνοντας ένα ζώο που εσείς είδατε μπροστά σας, ήταν μια εύκολη λία, από πίσω έχει αφήσει και αυτό μια οικογένεια. Κάποια παιδιά που δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Θα πεθάνουν και αυτά με τη σειρά τους, αλλά και ένα σύντροφος ο οποίος πάλι και αυτός θρηνεί όπως θα θρηνούσατε κι εσείς το δικό σας σύντροφο αν χανόταν. Αυτά και άλλα πολλά θα είχα να πω που δεν τελειώνουν. Αν θέλετε όμως να τα ξανασυζητήσουμε και να είστε στην παρέα μας και να τα ακούσετε και εμείς να τα πούμε και να πιάσουν τόπο, ραντεβού το επόμενο Σάββατο λίγα λεπτάκια μετά τις 10 το πρωί. Μέχρι τότε, χαμόγελο, πολλές αγκαλιές και μεγάλη προσοχή στον εαυτό μας, στην καθημερινότητά μας, αλλά και στους διπλανούς μας, στο διπλανό μας. Καλό ευλογημένο Σαββατοκύριακο να έχετε όλοι σας. Από την Αλεξάνδρα Χαροχέρη, πολλά πολλά πολλά. Τελείωτα, φίλια. Γεια σας και χαρά σας.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730 62 153.
3: See you at corner.
4: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
4: Σε ευχαριστώ.
5: Ένια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλα.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
9: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
10: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Κύριε Νίκο από τα Γιάννα, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το τηλέφωνο στη φράση, στα καλά σας λόγια και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια Σεβαστόπουλο από τα Γρεβενά. Με πήραν από τον Ταύρο, το παρέλαβαν. Χίλια ευχαριστώ. Δεν το έχω δει, θα το δω και θα σας πάρω τηλέφωνο από Δευτέρα. Ο Νίκος είναι 21 ετών, μελλοντικός συνάδελφος, ένα μεγάλο μήνυμα. Μου λέει η γνώμη μου για την Εθνική είναι ότι μερικοί θαυμάζουν τους Πέντες και τον Γιωβάνοβιτς για την προσπάθειά τους με την Ολλανδία, αλλά δυστυχώς η προσωπική μου γνώμη είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη Γη να είσαι μπροστά με 2-0 μέχρι το πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο να είσαι συνέχεια πίσω στην άμυνα σε όλο το δεύτερο μέρος του παιχνιδιού και οι Ολλανδοί να σε πάνε συνέχεια μονότερμα και να κάνουν το 2-2. Πείτε μου, λέει, στο κομμάτι της διαχείρισης στη μεσαία γραμμή, η εθνική του Γιωβάνοβιτς δεν απέτυχε, διότι είναι καλή ομάδα η εθνική του Γιωβάνοβιτς, αλλά όμως ο ίδιος ο Γιωβάνοβιτς κάνει κάποια πράγματα που δημιουργεί κάτι, αλλά μετά του φεύγει. Να πω με το καλό, οι σπουδές σου, Νίκο μου, πάνω απ' όλα. Έχω κάνει ολόκληρη ανάλυση για την εθνική. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Ανέλησα το εξαιρετικό πρωτομήχρονο. Ανέλησα το κακό δεύτερο. Γιατί η εθνική ομάδα έπεσε, πώς έπεσε και κατά τη γνώμη μου τι έπρεπε να κάνει ο Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή στα 6 μήχρονα, 2-4-6 Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία, πήγε πάρα πολύ καλά στα 5, αλλά στο τελευταίο, κατά τη γνώμη μου, απέτυχε. Λοιπόν, η κυρία Κάτια μας, πολύχρονη.
1: Έλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με πρόλαβες και τα είπες πιο πριν.
0: Ναι.
1: Χαίρομαι που δεν είπα κανένα τάλε κουάλε για την κάρτα, δηλαδή σε 10 χρόνια.
0: Όχι, τώρα λειτουργήσε άψογα. Πιο νωρίς, όλα καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Να σε γερή, να σε γερή.
1: Άμα δεν πεις τον άλλον τίποτα, κάνει το δικό του.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, πρέπει να πω κάτι. Στην Αθήνα σε σήμερα, λοιπόν, ημέρα Σαββάτο, 7 η ώρα το πρωί, γεννήθηκα. Και πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια έπεσε η ίδια ημερομηνία Σαββάτο ξανά.
0: Σαββάτο ξανά. Ωραία, πολύ ωραία.
1: Σε ευχαριστώ
0: ωραία.
1: Πάρα πολύ για
0: όνομα
1: το τραγούδι.
0: Για όνομα του Θεού. Ελπίζω να σου άρεσε.
1: Βεβαίως μου άρεσε.
0: Το διάλεξα γιατί από αυτά που έχουμε συζητήσει και εκτός αέρα, έτσι λιγάκι έχω καταλάβει κάποια πράγματα.
1: Έγινες και ψυχολόγος.
0: Εντάξει, προσπαθώ.
1: Θα πάρω εκδίκηση παραμονές των Χριστουγέννων.
0: Προσπαθώ.
1: Εκεί πάλι.
0: Προσπαθώ, εντάξει.
1: Ναι. Να είσαι καλά, Γιώργο μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εύχομαι τα καλύτερα του κόσμου.
1: Το ξέρεις ότι η κοπέλα που είναι στο τηλέφωνο, η κόρη της γιορτάζει σαν εμένα σήμερα?
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Ναι, τώρα μου το είπε η ίδια και ενθουσιάστηκε.
0: Όχι, δεν το ξέρω, δεν μας είπε τίποτα. Τώρα που θα βγω θα μου τα πει.
1: Ναι, αυτά που είπες για τα γήπεδα συμφωνώ απολύτως, γι' αυτό δεν λέω τίποτα
0: εντάξει, καινούριο.
1: Απλώς να μην κάνουμε όλοι τον προπονητή, τον πρωθυπουργό, τον αυτόν. Ναι, μερικές φορές το παρακάνουμε.
0: Εντάξει.
1: Γιατί η ψυχολογία είναι το πάνω.
0: Εμείς οι Έλληνες έτσι είμαστε. Έτσι είμαστε.
1: Τι να κάνουμε, αυτό να μου πεις.
0: Ωραία, να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, ο Κώστας Χίος, καλώς τον Κώστα. Κώστα,
2: καλησπέρα, Γιώργο μου.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
2: Καλά, Γιώργο μου. Δόξα τω Θεώ. Εσύ τι κάνεις?
0: Καλά, μου και
2: εγώ. Όλη η οικογένεια καλά, είσαι?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Όποιος γιορτάζει σήμερα τα χρόνια πολλά.
0: Βεβαίως.
2: Σήμερα και η μεγάλη μέρα του Διονύσου Αεροπαγίτου για την Αθήνα. Βέβαια, κάποιοι Διονύσιδες γιορτάζουν και άλλη ημερομηνία, αλλά κάποιοι γιορτάζουν και σήμερα. Λοιπόν, μόλις τώρα άνοιξα την εκπομπή, γιατί δεν μπορούσα να σε ακούσω πιο πριν. Δεν ξέρω τι υπόθηκε για την Εθνική. Κατά τη γνώμη μου, έχουμε κάνει μια αρκετά καλή συγκομιδή σε 7 βαθμούς για 7 παιχνίδια. Ξέρουμε ότι παίζουμε σε όποια κατάσταση και να είναι με δύο πολύ μεγάλες ομάδες, Ολλανδία και Γερμανία. Η Ολλανδία, το είχα πει και στην τελευταία φορά που μιλήσαμε, δεν μπορώ να πω ότι ταιριάζει απόλυτα στην Ελλάδα. Έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να τους έχουμε κερδίσει και ποτέ αυτούς.
0: Ποιους?
2: Τους Ολλανδούς.
0: Σε ένα φιλικό μόνο.
2: Όχι, για επίσημο αγώνα.
0: Όχι, σε επίσημο όχι.
2: Τελικά, ναι, εντάξει, μπορεί να έχουμε κερδίσει και τη Βραζιλία, αλλά το θέμα είναι σε επίσημο.
0: Σε επίσημο
2: αγώνα.
0: Όχι.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Σε έναν αγώνα όπως ήταν αυτός με την Ολλανδία, όπου πραγματικά δεν υπήρχε Ολλανδία στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς υπερβολές, δηλαδή δεν κάνανε σχεδόν καμία φάση. Το δεύτερο ημίχρονο αντιστραφήκαν οι όροι, πρώτο και κύριο γιατί ήταν πίσω στο σκορ. Και φάγαμε 2 γκολ στα τελευταία λεπτά. Η διαχείριση που γίνεται, κανένας προπονητής δεν λέει γυρίστε όλοι πίσω. Απλά υπάρχει και το ένστικτο του ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, όταν μια ομάδα και με παίκτες τόσο καλούς που έχει η Ολλανδία σε πιέζει, οπότε θέλει δεν θέλει, είναι και κούραση στη μέση. Έτσι, κακά τα ψέματα. υπάρχει και το θέμα της κούρασης. Και πρέπει να παραδεχτούμε ότι υπάρχει και μια άλλη ομάδα η οποία μπορεί να παίζει καλύτερα, έστω και ένα ημίχρονο. Τώρα από εκεί και πέρα ότι παίξαμε μια τόσο καλή ομάδα και μπορέσαμε να πάρουμε στην ουσία, έτσι όπως εξελίχθηκε, την ισοπαλία, πιστεύω ότι είναι καλά. Τώρα αύριο είναι ένα άλλο παιχνίδι, άλλη ομάδα. Δεν πρέπει να το φοβηθούμε. Ξέρω ότι θα έρθουν αυτοί και να νικήσουμε. Αλλά και εμείς δεν ξέρω τι 11 θα κατεβάσει. Πιστεύω ότι αυτό που λείπει στην ομάδα για μένα είναι, να το πω έτσι, ένα δεκάρι ο οποίος να παίζει όπως είναι ο Κωνσταντέλιας. Ένα δεκάρι το οποίο να είναι, πώς το λένε, και προπονητής την ώρα που είναι μέσα στον αγώνα. Να κρατάει μπάλα. Αυτά τα F16 που έχουμε μπροστά, Γιώργο μου, αυτούς παίκτες που σκοράρουν. Και παρόλο που αύριο θα λείπει ένα πολύ μεγάλο αστέρι ο Τζόλης, θα πρέπει να τροφοδοτηθούν και όχι να γυρνάνε στα χαφ, να πάρουν μπάλα και να φτιάξουν φάση. Δεν μπορούν να γίνουν όλοι σαν τον Ιωαννίδη. Ένα παιδί το οποίο μπορεί να μην σκοράρει, αλλά πάλεψε πάρα πολύ το παιχνίδι αυτό. Πάρα πολύ. Σώμα με σώμα. Δηλαδή έφτιαξε με τον Μασούρα που δεν το περιμέναμε ότι αυτοί οι δύο, όταν ακούσαμε την 11η και τις αλλαγές που έκανε, ότι θα κάνουν τέτοιο παιχνίδι. Και όμως τα παιδιά. Το φιλότιμο, ο εγωισμός, όλα αυτά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά ένα δεκάρι καλό και σίγουρα δεν ξέρω αν αυτό το παιχνίδι, κατά τη γνώμη σου, αν πρέπει να παίξει με τρία στόπερ ή όχι.
0: Εγώ προσωπικά δεν θα έβαζα τρίτο στόπερ, θα έπαιζα ακριβώς όπως το πρώτο μας στη Γερμανία.
2: Ακριβώς, το ίδιο.
0: Αλλά θέλει κάποιες αλλαγές γιατί τα παιδιά είναι πολύ κουρασμένα.
2: Ναι, δεν ξέρω τώρα.
0: Και οι Γερμανοί θα έρθουν φρέσκοι, γιατί έχει δύο 20-διάδες έχει ο Κλοπ.
2: Το ξέρω και αυτό. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει δύο 20-διάδες είναι αποδυναμωμένοι. Γιατί η προσωπική μου γνώμη είναι ότι οι 22 και οι 22 θα δείξουν τον καλύτερό τους σε αυτό, πολύ καλύτερο από μια εντεκάδα που την έχουν καπαρωμένη. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θα θέλουν να δείξουν τον Κλοπ ότι εγώ αξίζω περισσότερο από τον διπλανό μου. Δηλαδή είναι και ο εγωισμός.
0: Ναι, εννοείται.
2: Δεν είναι. Είναι παιδιά τα οποία μπορεί αύριο μεθαύριο αυτούς να έχουν ένα όνομα πολύ δυνατό. Έτσι, και να λέμε ότι τι παικταράς είναι αυτός. Σίγουρα ο Γκλόπ θα κάνει ένα ξεκαθάρισμα μέσα από εκεί. Νομίζω όμως πώς το λένε η εθνική μας. Έχει τουλάχιστον δύο παίκτες σε κάθε θέση. Δεν ξέρω αν πρέπει να παίξει ο Μπουχαλάκης.
0: Όχι, εντάξει. Καλά, ο Μπουχαλάκης δεν είναι. Τώρα δεν είναι στην
2: εθνική. Λέω εγώ τώρα.
0: Δεν έχουμε. Εξάρια δεν έχουμε. Έξι δεν έχουμε. Ούτε δεκάρι έχουμε. Ούτε δεκάρι έχουμε.
2: Δεν έχουμε. Ούτε δεκάρι όπως ήταν ο Μπακατσέτα.
0: 6, 8, 10 δεν έχουμε.
2: Ναι. Παίκτες οι οποίοι να κουμαντάρουν. Να κουμαντάρουν να κρατήσουν μπάλα στα χάφη. Γιατί όσο τρως επιθέσεις και περνάει μπάλα έτσι, δεν. Δυστυχώς.
0: Εντάξει, ο παιχταράς, δηλαδή στην ΑΕΚ ο Μάγερ, ο οποίος ξεκινάει από τα άκρα, όταν ας πούμε στην Τρίπολη τον έφερε ο Νίκολιτς στα χάφ ακριβώς στο κέντρο και κένταγε. Ο παιχταράς φαίνεται, δηλαδή όταν ο Καρέτσας είναι καλά το παιδί και τον έχουμε μάθει εξτρέμ, υπάρχει και η λύση να τον φέρει στα χαφ να κρατήσει μπαλίτσα γιατί ξέρει μπάλα. Δηλαδή μπορείς να δεις κάποια πράγματα. Μπορείς. Απλά τώρα ο Καρέτσας δεν είναι στα καλύτερά του. Δεν ξέρω για μένα αν πρέπει να ξεκινήσει γιατί είναι και πολύ κουρασμένος.
2: Πολύ κουρασμένος.
0: Αυτά πέρα τα δύο προπονητής. Ξέρω προπονητής
2: και
0: καλύτερα.
2: Δεν του βγαίναν τίποτα και οι τρίπλες που προσπάθησαν.
0: Ναι, είναι κουρασμένος. Είναι κουρασμένος και οι Γερμανοί δεν χάσει που ζητήσανε διαχείριση Μπορούσια. Γιατί είχε και το πρόβλημα υγείας με την αφυδάτωση. Κάτι ξέρουν. Εν πάση περιπτώσει.
2: Εγώ για μένα το παιδί, η θέση αυτή που παίζει είναι σωστά.
0: Βρε, σωστά. Δεν διαφωνώ. Εκείνη η θέση του.
2: Μπορώ να πω ότι τρελάθηκα με τον Παυλίδη που μου γύρναγε στα χάφα, ας πούμε, και έφτιαχνε παιχνίδι.
0: Ναι, γιατί ξέρει μπάλα το παιδί. Ξέρει μπάλα το παιδί. Ο παιχταράς παίζει παντού. Ο παιχταράς.
2: Αυτό λέω. Παντού παίζει. Ότι μας λείπει. Μας λείπει ένα Κωνσταντέλια. Ένα παίκτη έτσι, ο οποίο να κρατήσει μπάλα. Γιατί όσο τρως κύματα. Κάποια στιγμή θα κάτσει μπάλα μέσα. Δυστυχώς. Εγώ πιστεύω, έχω ελπίδα τουλάχιστον να πάρουμε την ισοπαλία αύριο.
0: Ωραία, να δούμε.
2: Μπορείς να μου πεις κάτι κλείνοντας.
0: Ναι.
2: Θύμησέ μου, γιατί έχει, συγγνώμη, Γιώργο, με έχει κολλήσει στο μυαλό μου η εισαγωγή της εκπομπής. Το κομμάτι.
0: Η χαρτάει τι, το Μίκη Θεοδωράκη.
2: Του Θοδωράκη, μπράβο. Έλα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο κύριος Σωτήρης Πειραιά.
3: Γεια σου, κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας, κύριε Σωτήρη.
3: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Ο Σωτήρης ο γνωστός.
3: Ο γνωστός.
0: Έλα παιχταρά μου, έλα λιμπεράρα μου.
3: Που σε παίρνω που και που κάνει τηλέφωνο, έτσι, γιατί χαίρομαι να σε ακούω. Είστε πολύ αξιόλογος άνθρωπος. κατηρτισμένος.
0: Ευχαριστώ.
3: Και δεν αξίζει, δηλαδή.
0: Άρα, επειδή έχεις παίξει ποδόσφαιρο και είχες παίξει και σε γήπεδα ξερά και ήσουν και αμυντικός Σωτήρης Νικητέας.
3: Και έχουμε και σημάδια.
0: Λοιπόν, και έχεις και σημάδια. Για πες μου τι είδες, για πες μου, γιατί η άποψή σου μετράει.
3: Καταρχάς ήθελα να σου πω ότι ήμουν μαζί με τον Βασίλη τον Σωρότο και ήθελα να σου μιλήσει και αυτός,
0: ναι.
3: Αλλά χωρίσαμε τώρα. Η Εθνική Ελλάδος είναι αυτή που περιμέναμε. Είμαστε περήφανοι με αυτό που έχουμε δει, με αυτό που μας έχει προσφέρει, με τη συγκομιδή των αριθμών. Δεν πρέπει να είμαστε, ούτε και να λέμε όλοι οι προπονητές. Έχουμε ένα πολύ αξιόλογο προπονητή, αξιοπρόσεξο, ξέρει μπάλα, έτσι, επειδή τον ξέρω και προσωπικά, ξέρει ποδόσφαιρο. Η ομάδα φάνηκε κουρασμένη, τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο, και δεν είχαμε έναν άνθρωπο να κρατήσει λίγο την μπάλα. Αυτό είναι εμένα που λίγο ήμασταν στην άμυνα συνέχεια, εν αντιθέση με τον πρώτο ημίχρονο, που ό,τι ευκαιρία κάναμε μύριζε γκολ. Αλλά και πιστεύω και οι αλλαγές δεν μας πολύ βγήκαν στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Εκεί στο δεύτερο, κατά τη γνώμη σου, τι έγινε στο δεύτερο, έτσι, και πέσαμε πολύ.
3: Πέσαμε πολύ, γιατί βγήκαν και οι αλλαγές των Ολλανδών, βγήκαν πάρα πολύ καλές, αυτές που κάνανε. Και εντάξει, το θέλανε και πολύ και οι Ολλανδοί το παιχνίδι, τουλάχιστον να αποφύγουν την ήττα. Είδες ότι μια ζωή ήμασταν στην πίεση, το δεύτερο ημίχρονο, δεν μπορούσαμε να βγάλουμε την μπάλα και να την κρατήσουμε έξω από την περιοχή. Να. Εγώ πιστεύω ότι εκεί θα έπρεπε κάποιος, αλλά δεν το βλέπω να έχουμε, δηλαδή ένα φορτούνι να μπει μέσα, να κρατήσει λίγο την μπάλα, όσες δυνάμεις και αν έχει. Αυτό είναι, αυτό είδα.
0: Μάλιστα, έτσι, ωραία, ωραία.
3: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Την Τρίτη που μας στεριέται, δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί ή αν θα παραστείς, στο Δημοτικό Θέατρο στις 7.30-8 η ώρα γίνεται η παρουσίαση ενός βιβλίου, η γέννηση ενός θρύλου, του Νίκου του Γαβαλά.
0: Όχι, δεν έχω πάρει κάτι. Όχι, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά λέμε τώρα.
3: Ναι, ναι. Και λέγαμε πως έρθεις εκεί, να τα λέγαμε και από κοντά.
0: Ναι, θα δω. Εντάξει, άμα. Γιατί έχω εκπομπή. Το θέμα τελειώνει 7 η ώρα εκπομπή. Θα δω τώρα αν προλάβω.
3: Δεν προλαβαίνει.
0: Θα δω τώρα. Θα δω.
3: Οι κύριοι ομιλητές θα είναι ο Μπαρτζόκας, ναι. Ο Τάκης ο Λεμονής και ο Καραταΐδη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Καλή επιτυχία να είναι, να πάει καλά και το βιβλίο. Καλό ταξίδι να έχει.
3: Χαίρομαι ιδιαίτερος πάντα να το μιλάμε.
0: Να σε καλά, Σωτήρη μου, να σε καλά. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κυρία Κατερίνα από τα Πετράλωνα, γεια σας κυρία μου.
4: Γεια σας κύριε Κολοκοτρώνη, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς πώς είστε?
4: Μια χαρά. Να σας χαιρετήσω με ένα στίχο πρώτα του Ελίκη. Γιατί βάλατε, παίξετε το τραγούδι που αγαπώ, το Φθινόπωρο.
0: Ναι.
4: Με την πρώτη σταγόνα της βροχής σκοτώθηκε το καλοκαίρι. Ακούτε?
0: Βεβαίως.
4: Είναι ένα στίχος του Ελίτη.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, δεύτερον, ήθελα να πω για την Εθνική. Εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά αυτά τα παιδιά, επειδή τα παρατηρούσα πάρα πολύ καλά, μοιάζαν με λιοντάρια μέσα στο γήπεδο.
0: Έτσι, σωστό.
4: Πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Τα λάτρεψα, κύριε Κολοκοτρώνη. Είχα μια. Δεν ξέρω τι στο βλέμμα του.
0: Μια λεβεντιά.
4: Ναι.
0: Έχετε δίκιο.
4: Μπράβο, κύριε Κολοκοτρώνη, τα παιδιά. Και εύχομαι αύριο να. Θα πάμε πολύ καλά.
0: Μακάρι.
4: Τι άλλο να πω, ήθελα να πω ότι παίξατε πολύ ωραία τραγούδια. Αυτό της Καραγίδρου, καταπληκτικό.
0: Ναι.
4: Και είσαστε ένας και μοναδικός.
0: Όχι, ένας απλός είμαι. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Δεν θέλετε.
0: Ένας απλός άνθρωπος είμαι, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
4: Είστε ένας και μοναδικός, σας λατρεύω.
0: Ευχαριστώ.
4: 5 χρόνια τώρα έχουν πει που σας ακούω.
0: Ευχαριστώ.
4: Και πραγματικά είσαστε. Δεν θέλω να πω άλλα πράγματα, γιατί δεν θέλετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμάτε. Ευχαριστώ πολύ.
4: Είστε πρώτος και μοναδικός.
0: Ευχαριστώ κυρία μου.
4: Να είστε καλά.
0: Και εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
4: Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Ευχαριστώ κυρία μου. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
4: Και επίσης.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Κερατσίνη.
5: Ναι, σας ακούω.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Επίσης.
5: Εγώ δεν θα κάνω ούτε τον πονηρό ούτε τον αυτό. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ τον προπονητή της Εθνικής και όλα τα παιδιά που δώσανε όλη την εκμάδα των δυνατοτήτων τους. Και χάρηκα που βλέπω την Εθνική να παίζει μπάλα. Ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα που φέρνει. Ναι. Είτε είναι αυτά που θέλουμε, που μας αρέσουν να είναι νίκες, είτε ισοπαλίες ή ακόμα και ήττες. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε. Άμα παίζει η Εθνική, από εκεί και πέρα ένας θα κερδίσει. Δεν θα κερδίσουν όλοι. Όμως θα ήθελα, αν είχατε την καλοσύνη, επειδή δεν θέλω να κάνω τον πονηρό, να σχολιάσατε λίγο, γιατί όπως έβλεπα τον αγώνα και χαιρόμουν και αγωνιούσα να τελειώσει εκείνο το ημίχρονο, έγιναν κάποιες αλλαγές στα τελευταία λεπτά, στο τελευταίο δεκάλεπτο. Και γύρισε η Εθνική σε 4-5-1, από ό,τι είπε ο εκφωνητής που παρακολουθούσε.
0: Τότε που έβαλε τον Μιχαηλίδη, λέτε.
5: Ναι. Και ήθελα να σας ρωτήσω να το σχολιάσετε. Ήταν σωστό να γυρίσουμε πίσω, γιατί έβλεπα κύριε Μισολεπτάκη,
0: ναι, παρακαλώ.
5: Ότι κάθε επίθεση που κάναμε ήταν μισογόλ. Μετά όμως από τα 4-5-1 το χάσαμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέω να πούμε.
0: Το είχαμε χάσει από την αρχή, έκανα ολόκληρη ανάλυση. Προφανώς δεν ακούσατε στην αρχή. Γι' αυτό τώρα. Ήταν λάθος όλο το δεύτερο ημίχρονο που παίξαμε άμυνα μπροστά από τον Τζολάκη. Μπράβο. Παίξαμε πολύ πίσω. Παίξαμε άμυνα.
5: Ενώ στην αρχή δεν υπήρχε άμυνα. Δηλαδή,
0: ακούστε με. Στη Γερμανία παίξαμε άμυνα ψηλά.
5: Ναι.
0: Με την Ολλανδία παίξαμε άμυνα πολύ χαμηλά και δεν κρατήσαμε καθόλου μπάλα. Είτε έπαιζες λοιπόν με τριάδα πίσω, είτε έπαιζες με δύο, είτε έπαιζες με. Δεν ήταν θέμα σχηματισμού.
5: Ναι,
0: ήταν θέμα μέτρων, αποστάσεων.
5: Οπότε θα τρώγαμε τον κόλ.
0: Αν είχε ακόμα ένα πεντάλεπτο, μπορεί να τρώγαμε και τρίτο.
5: Θα τρώγαμε και τρίτο. Παρόλα αυτά, την κάναμε. Και παραλίγο να κάνουμε το τρίτο εμείς. Παρόλα αυτά, αν θυμάμαι καλά.
0: Όχι, στο δεύτερο μήχρονο δεν είχαμε. Στο δεύτερο μήχρονο είχαμε.
5: Νομίζω ότι στα τελευταία τρία λεπτά κάναμε μια φάση.
0: Εντάξει, εγώ σας λέω, το είχαν 250 πάσες αυτοί και 70 εμείς. Στο δεύτερο μήχρονο δεν υπήρχαμε. Τέλος πάντων.
5: Έτσι πιστεύω, εγώ δεν θα βάλω τον πονηρό, ούτε είναι πονηρό.
0: Όχι, δεν είναι θέμα πονηρό.
5: Ο Γιωβάνοβιτς έχει φτιάξει ομάδα τώρα, μην λέμε τώρα αυτά.
0: Και παίζει και την μπάλα κάτω.
5: Τρώνε σίδερα να
0: μην. Έτσι.
5: Εύχομαι να πάνε καλύτερα.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
5: Ευχαριστώ
0: λίγο, γεια σας.
6: Real FM. Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
7: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutrivalley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
9: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά.
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
11: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
13: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού παραμένει η Κρήτη, όπως εκτίμησε και η Επιτροπή Κινδύνου, τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι το βράδυ. Στο νησί σε ένα διήμερο έπεσε το νερό ενός χρόνου, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σε πορτοκαλί συναγερμό οι αρχές και στα Δωδεκάνησα μέχρι αύριο το μεσημέρι. Προβλήματα από τα νερά στους δρόμους της Κρήτης, δεκάδες και οι απεγκλωβισμοί από την πυροσβεστική. Νέο μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής του Μηλοποτάμου. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Τα μνημεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός για τα γλυπτά του Παρθενώνα σε τελετή ανταλλαγής ιστορικών κοιμηλίων ανάμεσα σε Ελλάδα και Βουλγαρία στη Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα δεν θα δανειστεί εθνικούς θησαυρούς, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης. Αλλαγές στην κυκλοφορία στο Κολωνάκι λόγω της εορτής του πολιούχου της πόλης Αγίου Διονυσίου. Οι δρόμοι κλείνουν κατά διαστήματα.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
18: Στους 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, 19 στο Ηράκλειο, 19 στη Θεσσαλονίκη.
19: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Isomat Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Isomat Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
14: Isomat Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλή οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα. Και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
18: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
17: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
18: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
17: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
19: Έρχομαι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, γεια σου Γιάννη από το Long Island. Ευχές πολλές, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου Κώστα Μηχανικέ. Επίσης, λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Χολαργός. Γεια σας κύριε Γιώργο, γεια σας.
20: Υπάρχει νοοτροπία σχετικά με την εθνική τώρα. Οι γενικοί λαό και κράτους χώρα λειτουργούν κατά τη γνώμη μου πολύ καλύτερα από ό,τι λειτουργεί το δικό μας κράτος. Με λαμβάνω βέβαια και των αθλητικών τομέων. Στην Ευρώπη, αν θα πας κάθε που λέει ο λόγος τετράγωνο, βλέπεις γήπεδα κατά πράσινα, παίζουν τα παιδιά εκεί. Εδώ που να μέσα στον μπετόν, μέσα στους δρόμους, δεν είναι πολλές, πολλά. Δεν είναι ένα χέρι. Όσο ταλέντο και να σε, όσο και να πρέπει να έχει. Δεν λειτουργούμε δυστυχώς και κολοκοδρώνει σαν κράτος. Συμφωνείτε.
19: Καλά, ναι, αυτό είναι μια διαχρονικό είναι, ναι.
20: Μέσα σε αυτά.
19: Όποτε και να το λέγατε αυτό, μέσα είσαστε.
20: Ό,τι και να κάνουμε και αυτά που κάνουμε πολλά είναι στον αθλητισμό. Δηλαδή τόσα χρυσά.
19: Δεν βλέπετε τώρα με το θάνατο του Μαζονάκη τι τέρατα και σημεία βγαίνουνε. Δηλαδή έπρεπε να φύγει ο άνθρωπος για να τα μάθουμε αυτά. Δεν έπρεπε να έχουν γίνει απαραίτητη έλεγχη από όλους τους μηχανισμούς. Εντάξει τώρα. Τέλος πάντων.
20: Και ποιος ακόμα πόσα δεν ξέρουμε.
19: Και πόσα δεν ξέρουμε. Εννοείται.
20: Ακούμε κάθε μέρα. Τέλος πάντων, μιλάμε πολύ.
19: Εσείς πώς είδατε την εθνική το δεύτερο ημίχρονο?
20: Κοιτάξτε, εγώ ότι υπάρχει και έλλειψη δυνάμεων. Τους βλέπεις πιο δυνατούς αυτούς. Τους Γερμανούς τους βλέπεις πιο. Μπορεί να είναι πιο κοντή, πιο. Αλλά έχουν τσαγαντό, ρε παιδί μου, μέσα. Και μια βεβαιότητα στη μεταβιβάση. Κάτι. Ένα. Καμπουκαλίδικα το παίρνουν από τη φράση αυτή τώρα τα παιχνίδια. Δεν ξέρω. Αλλαγή πάσα. Εκεί σε κάποια στιγμή χάσαμε την μπάλα. Τρεπόμουν να πιάσει. Σε κάποια στιγμή δεν μπορούσαμε. Ούτε να διώξουμε δεν μπορούσαμε. Δηλαδή από την περιοχή για να διώξουμε την μπάλα, η μπάλα δεν έφτανε ούτε καν στη σέντρα. Δηλαδή πιστεύω ότι παίζει ρόλο και αυτό. Η γυμναστική όλα. Είχα να πει στο Μένε Γκλάντμπαχ. Τι Γκλάντμπαχ, στη Γερμανική. Λοιπόν, όταν κάναμε προπόνηση τέτοια, δύο φορές την ημέρα, 8 το πρωί μέχρι 11, 12, ανεβοκατέβαιναν ένα βουναλάκι το οποίο ήταν 300 μέτρα, ξέρω εγώ, τρέχοντας. Χωρίς μπάλα τίποτα. Τα απόγευμα πάλι τα ίδια. Δηλαδή, πρώτα είναι κάνουν γυμναστική, αθλούνται. Δεν θυμόσαστε παλιά την Μπάγερ. Κάτι γάμπες είχαν εκείνος ο Φόξ. Δεν ξέρω αν τον έχετε προλάβει. Ο Μπράιντερ. Έτρωγαν κλωτσιά, ας πούμε. Αργεντίνους θυμόμαι. Με Βραζιλία. Κλωτσιές στη γάμπα. Τίποτα δεν παθαίναν. Με όλον μίσο, όλον νεύρα. Νομίζω ότι είναι και αυτά. Όσον αφορά τα παιδιά, ό,τι μπορούν καν τώρα, αυτή βέβαια, επειδή είναι. Τώρες, δεν υπάρχει περίπτωση λέει, να κάνουν τώρα να μην το πάρουν το παιχνίδι. Αλλά δεν είναι και εκεί στο δεύτερο ημίχρονο. Μας είχα στριμώξει εδώ που θα λέμε. Δηλαδή έξω από τη μεγάλη περιοχή παίζανε συνέχεια την μπάλα. Απλώς δεν είχαν φάση. Φάση δεν μπορούσαν να βγάλουν, το θυμόσαστε.
19: Ναι,
20: η κατοχή ήταν συνέχεια δική
19: του.
20: Και νομίζω ότι η Ολλανδία είναι πολύ ανώτερη από αυτούς τους
19: τώρα ναι, τώρα και στα δικά μου μάτια ναι.
20: Έτσι βλέπω, είναι μπαλαδόρ. Έπειτα, στον κόσμο τρώμε τον ζήλο. Ρε παιδιά, φυλάξτε τον. Μια ντουλάπα είναι αυτός τώρα. Είναι που είναι ψηλός, πηλάει στο κόνερ. Πιάστε τώρα, για μερικά εκατοστά πήγε λίγο περισσότερο αυτός απάνω, το θυμόσαστε. Πιάστε τον αυτόν εκεί να πάει στα κομμάτια να πάει. Αλλά τέλος πάντων, ευτυχώς δεν είχε κι άλλο, γιατί αυτά μπορούσαν και τρίτο, δεν υπήρχε περίπτωση. Το φοβόμουν να λέω τώρα, α πούμε, μπάλα. Τέλος πάντων, θα δούμε.
19: Γεια σας κύριε Γιώργο, γεια σας. Ο Σπύρος Πατήση, γεια σας Σπύρο.
16: Και σε όλο το ακροατήριο, καλό μήνα.
19: Επίσης.
16: Επειδή φύγεται και όλα τα θέματα και τις τρέχουσας επικαιρότητας για το. Και δεν έχω πει τη γνώμη μου και έχω άποψη, γιατί παρακολουθώ και από τον ευρύτερο χώρο. Πηγαίνανε πάρα πολύ εκεί, κύριε Γιώργο. Πάρα πολύ, δηλαδή.
19: Εντάξει, αυτά τα διαβάσαμε, τα ακούσαμε.
16: Δηλαδή, μου μιλάς με ανθρώπους, σου λέει, μου είπε, εφοπλιστές πηγαίνανε.
19: Τέλος πάντων.
16: Δηλαδή, το είχαν αυτό, ξέρεις κάτι. Ξέρω κάποιον που δεν το ξέρουν πολλοί. Δηλαδή είχε χτίσει μία φήμη. Άρα, τι συμπεραίνω εγώ, σας παρακαλώ κύριε Γιώργο, αυτό το μήνυμα να περάσει εκπομπή. Το λένε και οι γιατροί, αλλά το λέμε ξεκάθαρα. Πρέπει να διασταυρώνουν οι πληροφορίες και οι συστάσεις.
20: πρέπει να καλύπτουν τα ηχέγγυα.
19: Εννοείται.
20: Οι έλεγχοι δεν υπήρχαν από το κράτος, βεβαίως. Είναι μεγάλο λάθος και υπήρχαν κενά. Καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών και μεταβιβάστηκε. Και έμεινε μόνο ο ιατρικός σύλλογος, ο οποίος δεν είναι αρμόδιος να κάνει επισταμένους ελέγχους, παρά μόνο εντάξει, ξέρω εγώ, για την άδεια. Κι αν
19: επειδή τελειώνει η εκπομπή, Σπύρο μου, μην ξεφύγουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε λίγο στην εθνική.
20: Ναι, πάμε παρακάτω. Ναι. Κρίμα, χάθηκε ο άνθρωπος.
19: Εννοείται.
20: Λοιπόν, κοίταξε, κύριε Κολοκοτρώνη, για την εθνική ομάδα. Ναι. Απεδείχθη ότι καταρχήν η νέα γενιά, η νέα φουρνιά είναι καταπληκτική. Και σιγά-σιγά θα πάει καλύτερα σίγουρα. Για μένα, ένα συμπέρασμα. Αρκεί να στηριχτεί, να υπάρχει ομοιογένεια, ομοψυχία, ενότητα. Ο Τζόλης, το ότι βγήκε, ήταν απώλεια. Γιατί δεν είναι ένας απλός παίχτης, μπαλαδόρος. Δίνει την αίσθηση και στους συμπαίχτες του ότι παίρνει την ομάδα πάνω του. Εγώ ένα αυτό, το κρατούμενο. Δεύτερο, εντάξει, τώρα η κόπωση έγινε λάθος του κεντρικού αμυντικού εκεί και μπήκε τον γκολ των Ολλανδών. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε το παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι οι κριτικές και ο απολογισμός. Γιατί για το μάτς με τη Γερμανία, αυτοί χάσανε στην έδρα τους. Θα έρθουν εδώ να πάρουν το παιχνίδι. Πρόσεξε, κύριε Κολοκοτρώνη. Εάν δεν χάσουμε εμείς, πάλι επιτυχία θα είναι. Αν τους κερδίσουμε, θα είμαστε πάρα πολύ καλά. Αλλά και η ισοπαλία. Δεν πρέπει να προσέχουμε πολύ. Να το κυνηγήσουμε το μάτς, αλλά να προσέχουμε χωρίς λάθη. Γιατί αυτοί θα έρθουν να πάρουν το μάτς. Χάσανε μέσα εκεί και ναι, μεν ακόμα χτίζονται σαν ομάδα. Εντάξει, να μην τους κάνουμε τη χάρη. Για να τη βαφτίσουμε και να εγκαθιδευθεί σαν επιτυχία αυτοί οι τέσσερις αγώνες, είναι το καλό ξεκίνημα, πρέπει οπωσδήποτε να μην χάσουμε τους Γερμανούς. Ρεαλιστικά πράγματα. Να είμαστε ρεαλιστές. Μπορούμε να το πάρουμε, είσαι βασιλιάς. Έτσι, λέμε τώρα. Λοιπόν, Γιώργο.
19: Έγινε,
20: και κάτι τελευταίο.
19: Ναι.
20: Ρώτα να μάθεις τι προπόνηση έκανε ο Φάντροκ στη Μεγάλη ΑΕΚ.
19: Ξέρω.
20: Όταν ήταν τα τσιμέντα. Ανεβοκατεβαίναν την 21 2-3 ώρες.
19: Ξέρω, εντάξει. Άλλες
20: και
19: εποχές,
20: τα παιδιά φτάσανε ένα βήμα πριν τον τελικό του έφανα.
19: Έγινε
20: λοιπόν, Σπύρο. Χάρηκα πολύ, να είστε καλά. Καλή επιτυχία στην εθνική.
19: Να είστε καλά. Είναι μικρό, δεν είναι. Κύριε Χάρη, μην κλείσετε. Είναι πολύ μικρό το διαφημιστικό και αμέσως μετά εσείς.
4: FM.
21: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές κοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Ορίστε, κύριε Χάρη.
22: Ναι, γεια σας.
19: Γεια σας, κύριε Χάρη.
22: Μη στεναχωριέστε, έχω συνηθίσει να βγαίνω μετά από διαλύματα γιατί βγαίνω σε ένα άλλο σταθμό και έχω συνηθίσει και πολύ περισσότερο να βγαίνω μετά τον Παπαγιώργο από το Γολαργό. Τον Τουρκοφάγο.
19: Έτσι.
22: Μου είχε πάλι αυτό.
19: Εντάξει, δεν ήταν. Ήταν πολύ γρήγορο. Ήταν πολύ γρήγορο.
22: Ο Μπαρμπαγύρος, άμα δεν του πεις πάμε παρακάτω, του Μπαρμπαγύρου κλείνει.
19: Όχι, σε μένα σταματάει η έγκαιρα. Σε μένα σταματάει η έγκαιρα.
22: Όταν το πείτε, ναι, όταν του πεις του Μπαρμπαγύρου πάμε ένα τελευταίο.
19: Τέλος πάντων. Πάμε, κύριε Χάρη, πάμε.
22: Όχι, σου λέει ένα τελευταίο Μπαρμπαγιούρη, αυτό το τελευταίο κατάλαβα.
19: Μια χαρά είναι, ωραίος είναι. Πάμε.
22: Και εγώ μου αρέσει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα ξέφυγα κιόλας. Ο λόγος είναι τώρα, εντάξει, εγώ έχω καιρό να πάρω, έχω ξαναπάρει μια φορά σε εσά. Αλλά ο λόγος είναι ότι πρώτον ότι βάζε τραγούδια και δεν το αντέχω αυτό, έτσι, για να σας απανεχοποιήσω λίγο, γιατί λέτε δεν βάζετε τραγούδια. Κάποιοι παλιοί δικαιολογούνται που δεν έχουν δυνατότητα να τα ακούνε, αλλά τώρα με το YouTube και αυτά βάζεις ό,τι τραγούδι θες και την εκτέλεση που θες και ακούς. Μπας περιπτώσει να μην πλατιάζω, εγώ είμαι από αυτούς που είμαι εναντίον του προπονητή της Εθνικής για συγκεκριμένους λόγους, τον θεωρώ άδικο, δεν τον κρίνω προπονητικά γιατί δεν έχω τις γνώσεις. Και πρόσφατα άκουσα και τον Αναστόπουλο σε ένα πάνελ που ήταν και λέει το να με κρίνει ας πούμε ο Μπάγεβιτς και να πει αν είμαι καλός ή κακός θα το δεχτώ τώρα. Με κρίνει λέει ένας δικηγόρος, ένας γιατρός ή ένα τέτοιο, δεν με ακουμπάει καθόλου και αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή το να τον κρίνω εγώ προπονητικά τώρα το. Ο Γιωβάνοβιτς δεν λέει τίποτα. Έτσι. Ακούγομαι.
19: Βεβαίως.
22: Εγώ τον κρίνω σαν πρακτική. Βασικά ότι δεν έχω στοιχεία για να πω. Γιατί είναι και μηνύσμα τώρα το να πεις ότι κάνει και επιλογές, ας πούμε. Πάση περιπτώσει, εγώ θα έλεγα ότι επειδή έχω μία θεώρηση, μπορεί να είναι αιρετική, δεν ξέρω, ότι στις ποδοσφαιρικές ομάδες της Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, πώς τις λένε, στις ομάδες μας, έτσι που είμαστε ο καθένας, εκεί ο πρόεδρος κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, βάζει όποιον θέλει προπονητή, παίρνει ποιους παίκτες θέλει, τους διώχνει όποτε θέλει, τους φέρνει το πως θέλει, έτσι δεν είναι. Γιατί αυτός που πληρώνει κάνει αυτό που θέλει. Η εθνική όμως είναι, όπως λέμε, η γυναίκα του Κέσσαρα, πρέπει να είναι και τίμια και να φαίνεται και τίμια. Έτσι. Και αυτό στην εθνική δεν συμβαίνει. Ο εκλέκτορας, δηλαδή, χρησιμοποιεί κάποιες. Και φεύγω από το ένα θέμα, πάω στο άλλο. Τώρα είπατε, είχατε πει για τον Ταουσιάννη. Έτσι. Ο Ταουσιάννης έχει κάνει το εκπληκτικό, επειδή η τελευταία τη δουλειά σε ομάδα ήταν στο Λεβαδιακό, έτσι. Λοιπόν, έχει στην εθνική ελπίδα ένα παίκτη, ονόματι Γκούμα, το άκουσα και δεν το ήξερα, το άκουσα από τον Νικολακόπουλο χθες συγκεκριμένα, το οποίο δεν το ξέρω, το παιδί και δεν το κρίνω, έτσι. Αλλά παίρνει το φίλι και δεν τον βάζει και πολύ περισσότερο έχει πάρει τον Αποστολάκη, ένα παίκτη τον οποίο δεν τον ήξερα, εγώ τον έμαθα τώρα που πήγε στον Ολυμπιακό, που τον έχει κλείσει μάλλον. Και έκατσα και τον είδα και είδα ότι είναι ένα φανταστικό παιδί. Και αυτό το παιδί δεν το βάζει και βάζει ένα Γκούμα, που ξαναλέω δεν έχω τίποτα με το παιδί, το οποίο δεν παίζει καν στο Λεβαδιακό.
19: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Δεν υπερασπίζομαι κανέναν. Απλά ο Γκούμας τον έχει καιρό μαζί του. Τον φίλη τον πήρε τώρα. Οι προπονητές συνήθως τους παίδες που τους ξέρουν καλύτερα. Έτσι, δεν δικαιολόγω τώρα. Αλλά σας λέω.
22: Τον έχει καιρό επειδή τον είχε παίξει
19: στο Λεβαδιακό. Δεν ξέρω. Πάντως τον έχει καιρό τώρα γιατί τον έχει προφανώς. Δεν ξέρω.
22: Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Το ίδιο παράπονο έχω για τον κύριο Γιωβάνοβιτς. Επειδή η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να παίζουν οι άριστοι. Και άριστοι είναι ο Τσόλης που πρέπει να ξεκινάει η ομάδα, έτσι. Ο Παυλίδης 2. Ο Κοστούλας, ο οποίος έχει εμφανιστεί 3. Ο Καρέτσας, όσο λένε. Ο Κωνσταντέλιας που ακούγεται ότι λόγω δεν πάει στην εθνική λόγω της διαχείρισης του έχει γίνει από τον προπονητή και μπορεί να είναι και αυτός ο λόγος. Και επιμένει αντίθετα τώρα να βάζει. Λέμε το πόσο λένε αυτό είναι το εξάρι που δεν υπάρχει, βάζει αυτό είναι. Μπορούσε προχθές, καλεί μάλλον το Τζάπρα και ενώ μπορεί να βάλει δεξί μπακ, τώρα μπαίνω σε προπονητικά θέματα και εγώ έτσι, τον Ανδρούτσο και να φέρει στη θέση του πώς το λένε το παιδί του Ολυμπιακού.
19: Τώρα ο Ανδρούτσος παίζει τόσο.
22: Και να φέρει στη θέση του πώς το λένε το παιδί του Ολυμπιακού.

0: Ναι, μου Γιώργο.
1: Για χαρά, τι γίνεται.
0: Μου Real FM, και επειδή το πρώτο κορίτσι που μίλησε από τις πρώτες εκπομπές που άρχισα να τοποθετούμε είναι η Φράνσις. Φράνσις μου αγαπημένη. Λοιπόν, δύο θέματα. Με κάλυψες βασικά σε όλα τα θέματα της εθνικής. Θέλω οπωσδήποτε και εγώ να κερδίσουμε την Κυριακή, δεν το συζητάμε. Αλλά θα τοποθετηθώ σε ένα θέμα που όταν οι Αγγελόπουλοι τα βάζανε με τον... πες το να τώρα, σταμάτησε και το μυαλό μου.
1: Το Γιαννακόπουλο.
0: Το Γιαννακόπουλο. Mm. Εντάξει, είχα τοποθετηθεί και πάλι και είχα πει ότι αυτά δεν τιμούν ένα ανερχόμενο ελληνικό μπάσκετ. Όπως με την ίδια διάθεση, λέω, δεν ταιριάζει τώρα και στο Γιαννακόπουλο να κάνει καταγγελία για τον Μπαρτζόκα. Από εκεί και εκεί, ας αφήσουν τα παιδιά μας που πάνε μια χαρά στο ελληνικό μπάσκετ και μας κάνανε τελευταία περήφανους, για να μην προεκταθώ, καταλαβαίνόμαστε όλοι, παρά το ότι το τελευταίο τρίποντο που έφαγε η ομάδα μου Ολυμπιακός με πόνεσε, δεν στο κρύβω, ναι. Αλλά είναι και στα highlight παρεμπιπτόντως το τρίποντο αυτό που μπήκε. Λοιπόν, ας προσέξουμε λιγάκι οι ηγεσίες να κάνουν τη δουλειά τους και να αφήσουν τις ελληνικές ομάδες στην ανερχόμενη πορεία τους. Και δύο, για την εθνική τα είπαμε, τα λες μια χαρά, τα λένε οι συνακροατές μια χαρά. Πάμε για νίκη. Δύσκολο, αλλά πάμε για νίκη. Αυτό που μου έκανε εντύπωση και δεν ξέρω, επειδή άργησα να ανοίξω το ραδιόφωνο λόγω δουλειάς, η εθνική μας των ελπίδων. Λοιπόν, έπαθα την πλάκα μου με αυτή τη φουρνιά. Έβλεπα, αν θυμάμαι και καλά τα ονόματα, να παίζει ένας Κοστούλας.
1: Ο αδερφός του που είναι στον Όφι.
0: Ο αδερφός του που είναι στον Όφι. Ο Τζίμας. Ο Αλμύρας.
1: Ο Αλμύρας.
0: Ο Παπακανέλος.
1: Ναι, είναι καλά παικτάκια, καλά.
0: Λοιπόν, και πήρα να δώσω πραγματικά με την ταπεινή μου φωνή ένα μπράβο σε αυτά τα παιδιά στα οποία πρέπει να στηριχτούμε. Γιατί είναι το μέλλον του μπάσκετ και αντίστοιχα στο ποδόσφαιρο, πώς να πω.
1: Ναι,
0: οπότε 4-1 δεν ήρθε.
1: 4-2.
0: Τελικά αυτό είναι που έχασα, γιατί έβλεπα κι άλλον αγώνα. Λοιπόν, οπότε μπράβο στα παιδιά, μπράβο στις ελπίδες μας και με μια ελπίδα όλοι μαζί. Ομόνια. Δεν μας συμφέρουν τέτοιες αντιπαραθέσεις, παρά το ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα. Γιώργο μου, καλή συνέχεια.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα. Γεια.
1: Είναι κάποιοι που δεν προλάβαμε, ζητώ συγγνώμη, έτσι γιατί τελειώνουμε τώρα σε λίγο. Ο Αρίστος μου λέει: το δεύτερο μέρος με Ολλανδία ήταν λάθος τακτικής, όπως είπε και όλος ο Κροατής. Αποτύχει, δεν φάγαμε πέντε. Έπρεπε να δυναμώσει το κέντρο, να μην τους αφήσει να αναπτυχθούν. Χρειαζόμασταν ένα καραγκούνι για να δώσω μια ιδέα. Λάθος η είσοδος Τετέι, δεν έκανε τίποτα σε σχέση με τον Ιωαννίδη. Λάθος η παραμονή Καρέτσα, όχι φυσικά λογοαξίες, αλλά επειδή φαινόταν η κούραση. Ο Γιωβάνοβιτς δεν με πείθει. Προσωπικά η στάση του Ντέλια και η απουσία μας από το Μουντιάλ είναι δύο θέματα συγχώρητα, εκτός να αλλάξει μυαλά, και δεν μιλάω καθόλου οπαδικά. Κάτσε να διαβάσω. Προσπαθώ να βρω μηνύματα που δεν έχω διαβάσει, παιδιά, γιατί φτάνουμε προς το τέλος. Έτσι. Ο Θεοδωρός, καλημέρα από τον Γκρινμπέργκεν, αν το λέω καλά, κύριε Θόδωρε, από το Βέλγιο. Μόνο υπερηφάνεια για την εθνική Ελλάδα σε όλων των αθλημάτων. Ευτυχώς υπάρχει ο αθλητισμός και οι Έλληνες απανταχού αισθανόμαστε υπερήφανοι. Συγχαρητήρια κλπ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ο Πίκος Απίκος, συμφωνώ και εγώ. Λάθος του Δημήτρη που έκανε την αναφορά για τον Μπαρτζόκα. Είναι σαν να βλέπουμε ένα είδος εμφυλίου εντός της χώρας. Είμαστε αντίπαλοι, έξω πρέπει να είμαστε μια γροθιά. Δεν αθώνω τον Μπαρτζόκα, αλλά κακώς τον ανέφερε η ΚΑΕ. Λάθος του Δημήτρη. Λοιπόν, η Χριστίνα, το γνωστό μήνυμα για τα παιδιά αποτυχίο. Ωραία, νομίζω τα περισσότερα παιδιά τα έχω διαβάσει τώρα, δεν προλαβαίνω. Γεια σου Δημήτρη από τα Χανιά. Εντάξει, άστο Δημητράκι, άστο. Λοιπόν, να πω πολύ γρήγορα ότι οι Γερμανοί έρχονται για να εκδικηθούν εντός εισαγωγικών ποδοσφαιρικά. Το φέρουν βαρέως ότι πήγε η Ελλάδα, τους κέρδισε μέσα στο σπίτι τους. Και οι περισσότεροι παίκτες θα είναι φρέσκοι, θα είναι καινούργια ενδεκάδα. Έχει πάρει 44 παίκτες. 22 για τα δύο πρώτα μάτς, 22 για τα δεύτερα. Για τον Κλοπ είναι παιχνίδια προετοιμασίας. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Όμως θα έρθουν να μας κερδίσουν. Εμείς μπορούμε να πάρουμε αποτέλεσμα. Φυσικά μπορούμε. Αρκεί να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές ο προπονητής για να φρεσκάρει την ομάδα, γιατί είμαστε πολύ κουρασμένοι. Δεν μπορεί να παίζουν οι ίδιοι παίκτες τώρα 4 μάτς μέσα σε τόσες λίγες μέρες. Είναι λογικό. Δηλαδή ο Καρέτσας τον είδατε, ήταν πάρα πολύ κουρασμένος. Ίσως δεν έπρεπε το παιδί να ξεκινήσει, να μπαίνει αλλαγή. Εν πάση περιπτώσει, αυτά θα τα δει ο Γιωβάνοβιτς. Εμένα η συνταγή είναι του πρώτου μάτς στη Γερμανία. ψηλά την άμυνα. Άμυνα, αλλά ψηλά την άμυνα. Όχι αυτό που, αν τυχόν παίξουμε όπως

0: με τους Ολλανδούς στο δεύτερο θα φάμε τρία. Αν παίξουμε την άμυνά μας ψηλά, χωρίς να είναι απαραίτητο με πεντάδα, όχι, όχι. Κανονικά, η τετράδα μας. Και παίξουμε όπως με τη Γερμανία, υπάρχει αλληλοκάλυψη, οι ακραίοι βοηθούν τα μπακ και έχουμε ένα σφιχτό κέντρο με κοντά τις γραμμές, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και κανένα. Ας έχουν την μπάλα. Ότι θα έχουν την μπάλα, θα έχουν την μπάλα. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς, αν ξέρουμε να αμυνθούμε και να βγαίνουμε στην κόντρα, στη γρήγορη μετάβαση, μπορούμε να βάλουμε και γκολ. Δηλαδή, μπορούμε να πάρουμε αποτέλεσμα. Αλλά στα δικά μου μάτια, αυτή είναι η συνταγή. Και αυτή είναι η συνταγή για να πάμε σε μεγάλες διοργανώσεις. Έχουμε ταλέντο, αλλά το ταλέντο δεν αρκεί από μόνο του. Πρέπει να παίξουμε ποδόσφαιρο. Και το ποδόσφαιρο απαιτεί πολλά πράγματα. Ισορροπία μεταξύ των τριών γραμμών. Και επειδή έχουμε τα θέματα μας στο κέντρο, καλό θα είναι αυτά τα κενά που έχουμε, αυτό το θέμα που έχουμε, αυτή την έλλειψη και μπαλαδόρου στη δημιουργία και κρατήματα μπάλας, να τα καλύψουμε μέσα από άλλους τρόπους που έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές. Καλή μας επιτυχία από το βράδυ 10 παρά τέταρτο. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Θυμίζω, αύριο δεν έχει τηλέφωνα. Έχει αφιέρωμα στη Δήμητρα Γαλάνη από τις 12 μέχρι τις 3. Να έχετε υγεία, να περάσετε μια καλή εβδομάδα. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα αύριο το βράδυ. Και εμείς τα λέμε πλέον το ερχόμενο. Τα λέμε αύριο και ερχόμενο Σάββατο πάλι με τηλέφωνο από τις 12 μέχρι τις 3 εδώ στο Real FM. Να είστε καλά. Και μένετε συντονισμένοι στο Real FM γιατί έρχεται ο γίγαντας ο Δημήτρης ο Χριστούλιας.
1: FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.
6: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι. Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
9: και 6977-8093-89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
9: Από το Κοχύλι
10: στα Χίλι.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μη μήκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
13: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
6: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
15: Οι απεγκλωβισμοί από άνδρες της πυροσβεστικής ανθρώπων που κινδύνευσαν. Πρωτοφανή ύψη βροχής όσο το νερό ενός χρόνου κατέγραψε το διήμερο το δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αντιστοιχούν σε 440 λίτρα νερού αναστρέμα. Με μήνυμα που εστάλει από το 112 καλούνται οι πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους σε όλο το νησί. Σε ετοιμότητα οι αρχές και στα Δωδεκάνησα σε πορτοκαλί συναγερμό το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σε ισχύ παραμένει και το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαυρίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αναγνωρίσει ξένη ιδιοκτησία στα γλυπτά του Παρθενώνα ούτε να δανειστεί εθνικούς θησαυρούς, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε τελετή ανταλλαγής ιστορικών κοιμηλίων ανάμεσα σε Ελλάδα και Βουλγαρία που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Κλείνουν τμηματικά οι δρόμοι στο Κολωνάκι λόγω των ρυθμίσεων της τροχέας εξαιτίας της εορτής του Πολιούχου της Αθήνας Αγίου Διονυσίου.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Έντονες βροχές σε ανατολικά, ηπειρωτικά, Εύβοια και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ, ασθενείς βροχοπτώσεις στην Αθήνα με μέγιστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς, στους 21 στη Θεσσαλονίκη.
18: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Συνεχίζεται η κακοκαιρία, έντονες βροχές ανατολικά, ηπειρωτικά, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι πνέουν στα 9 μποφόρ, ασθενείς βροχοπτώσεις στην Αττική με μέγιστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου, στους 21 στη Θεσσαλονίκη.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 3 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Real FM 97,8. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας και θα είμαστε μαζί έως τις 4. Και έχω πολύ ωραία παρέα σήμερα. Η Φράνσις Παράσχης στο 211-200-8-200 και η αγαπημένη μου Μαρία Χρυσοδούλου στην ρύθμιση των ήχων. Εκτός όμως από καλή παρέα, έχουμε και πολύ ωραία θέματα να πούμε σήμερα. Για άλλο ένα Σάββατο και όπως ξέρετε είμαστε μαζί πλέον, το έχετε μάθει κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή στις 3 μέχρι τις 4 και θα μιλήσουμε για θέματα που αφορούν την τσέπη μας και την καθημερινότητά μας.

Λοιπόν, Σάββατο, 3 Οκτωβρίου σήμερα, και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Θα μιλήσουμε φυσικά για το μεγάλο θέμα που απασχολεί όλους μας. Για τα καύσιμα, για το πετρέλαιο κίνησης, για την αμόλυβδη βενζίνη, όλες τις πληροφορίες που έχω και θα σας τις πω για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα μιλήσουμε για όλες τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν πριν από λίγες μέρες, μέσα στην εβδομάδα, για τη νέα ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, για το τι αλλάζει με τους servicers, αλλά και γενικότερα για τα κόκκινα δάνεια. Θα μιλήσουμε, θα είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, ο κύριος Μιχάλης Κιούσης, σε 2-3 λεπτά. Θα έχουμε μαζί μας λίγο αργότερα τον κύριο Γιάννη Καρούζο, τον εργατολόγο, όπου έχουμε να συζητήσουμε ένα σωρό θέματα που αφορούν τα εργατικά. Και επίσης, λίγο μετά τις 3:40, θα είναι μαζί μας ο κύριος Μισοκλής Μπάκας, ένας άνθρωπος που ξέρει την κτηματαγορά πάρα πολύ καλά, να μας πει τι γίνεται τελικά με τα ενοίκια, τι γίνεται με τα φοιτητικά ενοίκια. Θα μιλήσουμε, θα εστιάσουμε σήμερα στους φοιτητές μας, γιατί ακούω ενοίκια τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις πραγματικά είναι απαγορευτικά για τις οικογένειες και φυσικά για τους φοιτητές που θα σπουδάσουν μακριά από τον τόπο όπου βρίσκεται η κυρία κατοικία τους. Να και το πρώτο ωραίο μήνυμα από το φίλο μου τον Τόλι από την Εμέα, από την πατρίδα μου. Να σε καλά, φίλε Τόλι, τους χαιρετισμούς μου.

Λοιπόν, Μαρία, είδες θες, ανακοινώθηκαν τα στοιχεία της Eurostat, της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, για τον πληθωρισμό που έχουμε στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο. 5,1. Εκτόξευση ήταν η άνοδος αυτή του πληθωρισμού από 3,7 τον Αύγουστο. Υψηλός πληθωρισμός, ο οποίος προφανώς οφείλεται στις υψηλές τιμές στην ενέργεια. Να σου πω ότι ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ διαμορφώθηκε στο 3,8, άρα βλέπουμε μια ψαλίδα. 3,8 στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός στο Σεπτέμβριο 5,1% στη χώρα μας, και η ενέργεια προφανώς καταγράφει στις χώρες της Ευρωζώνης τη μεγαλύτερη αύξηση το Σεπτέμβριο κατά 18,8%. Η χώρα μας έχει τον τέταρτο μεγαλύτερο πληθωρισμό. Μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχει μόνο η Λιθουανία με 6,1%, η Βουλγαρία με 5,6%, το Λουξεμβούργο και η Κύπρος 5,2%, ακολουθεί η Ελλάδα με 5,1%, και χαμηλότερο πληθωρισμό έχουν όλες οι υπόλοιπες χώρες την Ευρωζώνη. Ποια να πιάσω και ποια να αφήσω. Η Ισπανία 5%, το Βέλγιο 4,6%, η Ιταλία βλέπω 4,1%, η Πορτογαλία 3,6%, η Γερμανία 3,3% πληθωρισμό, όταν στη χώρα μας είναι 5,1%, και ο χαμηλότερος πληθωρισμός στη Μάλτα 2,4%, αλλά η Μάλτα, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι έχει μια ιδιότυπη, να το πω, οικονομία σε σχέση με τις άλλες χώρες που βρίσκονται στην Ευρωζώνη.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Κιούση μαζί μας, ο οποίος θα μας δώσει τις προβλέψεις του για το τι γίνεται σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. Καύσιμα τα οποία ανακοινώθηκαν οι επιδοτήσεις. Είπαμε ότι για το πετρέλαιο κίνησης πλέον η επιδότηση είναι στα 20 λεπτά ανά λίτρο, 15 λεπτά από το κράτος, 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Οι τιμές βλέπω στα περισσότερα πρατήρια καυσίμων έχουν μειωθεί και στην αμόλυβδη βενζίνη, έχω την εντύπωση λίγο, αλλά πιο πολύ στο πετρέλαιο κίνησης, που πλέον υπάρχει και αυτή η επιδότηση που ουσιαστικά δίνει ένα όφελος 5 λεπτών ανά λίτρο στους καταναλωτές. Και μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Το πετρέλαιο Brent, Μαρία, πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, μας ανησυχεί. Αλλά για να μην τα λέω μόνος μου, να πάω και να χαιρετήσω αμέσως τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, και να τον ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που είναι μαζί μας Σάββατο μεσημέρι εδώ στο Real FM. Καλό μεσημέρι, κύριε Κιούση.
1: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
0: Πώς θα βλέπετε τα πράγματα μετά και από αυτά που ανακοινώθηκαν με τις νέες επιδοτήσεις, που ουσιαστικά το όφελος για τους καταναλωτές είναι 5 λεπτά ανά λίτρο?
1: Έτσι ακριβώς. Το ότι διατηρήθηκαν οι επιδοτήσεις για να μην ακόμα, ξεκινάμε ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Εμείς φυσικά, όχι μόνο εμείς, όλος ο κόσμος, όλη η Ελλάδα θα ήθελε να ήταν πολύ μεγαλύτερες σε αυτές οι εκπτώσεις, αλλά προς το παρόν μένουμε σε αυτά που έχουμε 10 λεπτά, όπως είπατε και εσείς, από τα δηληστήρια και 20 στο σύνολο δηληστήρια κράτος. Το μεγάλο στοίχημα, το μεγάλο ερώτημα, η μεγάλη αγωνία εκατομμυρίων Ελλήνων που θερμαίνονται, που χρησιμοποιούν το πετρέλαιο θέρμανσης για να ζεσταθούν το χειμώνα, είναι τι θα γίνει στις 14 και τι θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Και το ζητούμενο δεν είναι μόνο για το θέρμανσης, γιατί κάθε 14, μάλλον κάθε 14 μέρες θα επανεξετάζονται τα μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Αν θα συνεχιστούν και τα λοιπά.
0: Μάλιστα. Καταρχάς, να μείνουμε λίγο σε αυτό. Να μείνουμε λίγο σε αυτό, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κιούση, διότι πρέπει να το κάνουμε σαφές και να το πούμε και να το καταλάβουμε όλοι μας, ότι πλέον οι επιδοτήσεις που ανακοινώθηκαν τόσο για το πετρέλαιο κίνησης όσο και για την αμόλυβδη βενζίνη θα έχουν διάρκεια μέχρι τις 14, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Στις 14 θα ανακοινωθούν οι νέες επιδοτήσεις, που ταυτόχρονα με το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη, στις 14 θα μάθουμε και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πείτε μας λοιπόν τι πληροφορίες έχετε εσείς, να σας πούμε και εμείς όμως τις δικές μας.
1: Κοιτάξτε, για το πετρέλαιο θέρμανσης το πρώτο και βασικό είναι ότι ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη Πέμπτη είπε κάτω από ένα 75.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινάμε από εκεί.
0: Ένα 75, από ό,τι έχω καταλάβει, μόνο με την κρατική επιδότηση.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν μπορούμε ή αν πρέπει να ερμηνεύσουμε αυτό. Θα το
0: δεν το ερμηνεύω, είναι πληροφορία, σας το λέω εγώ για να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Σε 11 μέρες.
0: 1,75 για να δώσουμε και κάτι στον κόσμο για να γνωρίζει. 1,75 εννοεί η κυβέρνηση γνωρίζοντας ότι τη δική της δυνατότητα, να το πω έτσι. Από εκεί και πέρα, στο 1,75, στο κάτω από 1,75 θα έρθει και η επιδότηση, εάν έρθει από τα δηληστήρια. Να το πω έτσι.
1: Οπότε μιλάμε με τη μία κίνησης. Να κάνουμε μια άσκηση.
0: Άσκηση κάνουμε τώρα, εννοείται, σενάρια λέμε.
1: Με τιμή εκκίνηση στα 2 ευρώ βγαίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας και λέει κάτω από 1,75. Αυτή τη λέξη είπε, κάτω από 1,75. Οπότε είναι 25 λεπτά. Να θυμίσω ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, το πετρέλαιο θέρμασης, μαζί με το ΦΠΑ, που το αντιστοιχεί, δηλαδή αν το μηδενίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης,
0: μάλιστα,
1: είναι 28 λεπτά. Μαζί με το ΦΠΑ του είναι 35 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, αν τον μηδενίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μαζί με το ΦΠΑ, που νομίζω ότι δεν μπορεί να το μηδενίσει, υπάρχει ένα μήνυμο που πρέπει να κρατήσει ειδικό φόρο κατανάλωσης σε όλα τα καύσιμα που το επιβάλλει η Ευρώπη, αλλά εγώ λέω ένα σενάριο να το μηδενίσει, είναι 35 λεπτά. Οπότε τιμή εκκίνησης 2 μείον 35 με 0 ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ πάμε στον 65.
0: Μάλιστα.
1: Ο Πρωθυπουργός μίλησε για ένα για κάτω από ένα 75, οπότε για να γίνει αυτό θέλει συνδυασμό. Συνδυασμό δράσεων, δηλαδή θα βάλει το κράτος.
0: Και θα βάλουν και τα δηληστήρα, να το πούμε έτσι απλά. Εγώ θέλετε να σας πω κάτι. Επειδή λέμε σενάρια και επειδή γνωριζόμαστε και χρόνια, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, αν ξεκίναγε το πετρέλαιο θέρμανσης, ποια θα ήταν η τιμή του?
1: Περίπου στα 2 ευρώ.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι 1,5 ευρώ. Και ξέρετε γιατί σας το λέω? Γιατί πέρυσι ήταν 1,10. Δεν μπορεί να είναι 1,60 ή 1,65 ή 1,70.
1: Πρέπει... Τέτοια εποχή όμως δεν είχαμε πόλεμο.
0: Προφανώς. Άρα να μοιραστούμε. Να μοιραστούμε.
1: 1,70 και το πετρέλαιο κίνησε και 1,50.
0: Ωραία. Εγώ λέω ότι πρέπει να μοιραστούμε. Εγώ δεν είμαι ούτε υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ούτε έχω δηληστήρια. Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι να μοιραστούμε τη ζημιά. Δηλαδή, μία λογική λέει ότι αν από 2 ευρώ πάει 1,75, δεν θα πάρει κανένας πετρέλαιο θέρμανσης. Εάν το πετρέλαιο θέρμανσης, εγώ δεν σας λέω 1,50, και θα το δείτε, εδώ θα είμαστε σε 10 μέρες, πρώτα ο Θεός, και θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, το πετρέλαιο πρέπει να έχει κάτω από 1,5 ευρώ για να μπορέσει ο κόσμος να το πάρει. Αλλιώς σας βλέπω, κύριε Κιούση μου, πρόεδρο των Βενζινοπολών, να πηγαίνετε με τα μπιτόνια για να δίνετε στον κόσμο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Αυτό το ζήσαμε, το ζήσαμε. Λέξτε,
0: θα το ξαναζήσουμε.
1: Το 12-13, τότε που κάποιοι είχαν τη φαϊνή ιδέα να αρσισώσουν τους φόρους, δεν είναι πολλά χρόνια, 14 χρόνια πίσω, τότε που ακρίβηνε τόσο πολύ το πετρέλαιο με την αρσίσωση των φόρων και ζήσαμε και
0: έγαμε το θυμόμαστε, ακριβώς σε θαλομίχλη και όλα αυτά.
1: Περιβαντολογική ζημιά, υγείας, καρδιαναπνευστικά κτλ. Οπότε μην το ξαναζήσουμε αυτό το 2020.
0: Ακριβώς.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν δράσεις, συνδυασμός δράσεων, να γίνει ποσοστό το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί το πετρέλαιο θέρμανσης είναι ένα υπερφορολογικό.
0: Συνδυασμό δράσεων, και να ευχόμαστε να κάνει και να έχει και καλό καιρό μέχρι τα Χριστούγεννα. Διότι σας μιλάω ειλικρινά, βλέπω εδώ.
1: Έχετε κάποια πληροφόρηση για το ότι θα τελειώσει ο πόλεμος και θα έχουμε. Δεν θα έχουμε.
0: Εγώ να σας πω, Πρόεδρε, πάντα βλέπω, προσπαθώ να κάνω το κουμάντο και στην οικογένειά μου και γενικότερα αυτό που συζητάω με τους φίλους μου, πάντα με ένα σενάριο το οποίο είναι το χειρότερο που μπορεί να υπάρξει. Διότι άμα ήξερα ότι θα τελειώσει ο πόλεμος, δεν συζητάγαμε. Μακάρι να το ήξερα να το έλεγα. Αλλά το
1: και
0: θέμα.
1: Ειδικά αυτό που. Αυτός ο πόλεμος,
0: αφού τα ξέρετε καλύτερα από μένα, είστε ειδικός τώρα.
1: Με τόσα σκαμπανεβάσματα και με τόσο πλησιογυρίσματα που μόνο και μόνο με δηλώσεις είτε από μια πλευρά είτε από την άλλη, αλλά δεν είναι 10% γενικά η ενέργεια, δεν θα πω εγώ τα καύσιμα, με ένα 10% με μια δήλωση. Το έχουμε ζήσει και μέσα σε μια μέρα.
0: Έτσι.
1: Να ακριβένει 10% το αργό. Να βγει το μεσημέρι ο Τραμπ κάτι να πει και όχι μόνο να μην ακριβεί, να πέσει και άλλα 7%. Οπότε το έχουμε ζήσει.
0: Έχουμε φτάσει οι ακροατές μας που μας ακούν τώρα, που είναι στο δρόμο. Είμαι σίγουρος που έχουμε φτάσει στο σημείο να βλέπουμε το πετρέλαιο κίνηση, την αμόλυβδη βενζίνη, σε κάποια βενζινάδικα θα πω εγώ, κάτω από 2,10 και να κάνουμε πάρτι. Πάρτι!
1: Το κάτω από 2,10 είναι λίγο ακραίο.
0: Είναι ακραίο, σας λέω ακραίο. Yeah. Γιατί, για το ακραίο σας λέω. Γιατί είναι συνήθως εκεί στο 2,14, 2,15, 2,12 το πετρέλαιο κίνησης. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι και λέμε άντε λίγο να πέσει, άντε λίγο να πέσει. Δηλαδή αυτή η δουλειά γίνεται. Και ξέρετε,
1: είναι αυτό που λέμε, έχει παγιωθεί με το 2 μπροστά.
0: Έτσι.
1: Έχει παγιωθεί και δεν είναι πολύ καιρός, είναι 9 μήνες πίσω που αντίστοιχα είχε. 1,57 και 1,75 αντίστοιχα.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά πάρα πολύ. Να, εδώ καλά, θα είμαστε και θα τα λέμε.
1: Και ας ελπίσουμε την επόμενη φορά να έχουμε πιο αισιόδοξα.
0: Μακάρι, Πρόεδρε, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Ο Μιχάλης Κιούσης, λοιπόν, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών, της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μας έδωσε τις προβλέψεις του για το τι θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης. Και πάμε πολύ πολύ γρήγορα, Μαρία. Η ώρα είναι 3:21 πρώτα λεπτά. Να συναντήσουμε τον Γιάννη τον Καρούζο, τον εργατολόγο, τον καλό φίλο της εκπομπής, με τον οποίο έχουμε να συζητήσουμε ένα σωρό πράγματα. Καλό μεσημέρι, κύριε Καρούζο.
2: Γεια σας, κύριε Χριστούλια, σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστούμε. Σάββατο μεσημέρι, το ξέρω ότι μπορεί να σας ενοχλούμε λιγάκι, ποτέ, αλλά εδώ μας είστε απαραίτητος για να μπορούμε να δώσουμε και απαντήσεις. Έχω μαζέψει,
2: ποτέ.
0: Μηνύματα. Ποτέ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε, κύριε Καρούζο. Τι γίνεται, θα ξεκινήσω κατευθείαν με ερωτήματα και θα πάω κατευθείαν στο ερώτημα της Κατερίνας. Λοιπόν, τα δικαιώματα των εργαζόμενων, μου λέει, μητέρων σε ευέλικτες μορφές εργασίας. Υπάρχει κάποια δικαστική απόφαση που αλλάζει κάτι σε ό,τι αφορά τις εργαζόμενες μητέρες και τον τρόπο που δουλεύουν τις ευέλικτες μορφές εργασίας?
2: Κοιτάξτε, η ακροάτρια, η φίλη μας η Κατερίνα, πρέπει να είναι πολύ ενημερωμένη, γιατί πράγματι, όπως ξέρετε, κύριε Χριστούλια, η μητέρα εργαζόμενη έχει δικαιώματα να ρυθμίσει τον τρόπο ζωής ώστε να είναι κοντά στο ανήλικο παιδάκι και να ζητήσει από τον εργοδότη διάφορα ευέλικτα συστήματα απασχόλησης, όπως το να προσέρχεται με ευέλικτο ωράριο, δηλαδή να έρχεται αργότερα, να φεύγει νωρίτερα και ανάλογα, όπως να δουλεύει με τηλεργασία, και φυσικά όλα αυτά χρειάζεται ο εργοδότης να τις τα εγκρίνει ή να το απορρίψει με κάποια αιτιολογία. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το ενδιαφέρον τώρα που έκρινε το πρωτοδικείο της Αθήνας? Μια εργαζόμενη ζήτησε να απασχοληθεί μόνο με τηλεργασία, που δεν είναι υποχρεωτικό για τον εργοδότη φυσικά να χορηγήσει τηλεργασία. Ο εργοδότης δεν μπορούσε να καλύψει αυτή την ανάγκη της εργαζόμενης και της εξήγησε ότι θα μπορούσε να δουλέψει με ευέλικτο ωράριο, να έρχεται πιο αργά δηλαδή κτλ. Η εργαζόμενη θεώρησε ότι η συμπεριφορά αυτή του εργοδότη ήταν παράνομη, την θεώρησε ως δυσμενή μεταβολή των ώρων εργασίας, βλαπτική, και αποχώρησε από την εργασία της, παρετήθηκε ζητώντας την αποζημίωση απόλυσης, όπως προβλέπει ο νόμος, αν υπάρχει δυσμενής μεταβολή. Δυστυχώς το δικαστήριο δεν τη δικαίωσε και είναι η πρώτη απόφαση επί των θεμάτων αυτών που κρίθηκαν και έκανε μια κρίση στο δικαστήριο, το μονομελές πρωτοδικείο της Αθήνας, ότι η τηλεργασία σαν ευέλικτο μοντέλο απασχόλησης ανήκει ως πρωτοβουλία στον εργοδότη. Αυτός, ανάλογα με τις ανάγκες επιχειρήσεις.
0: Για να το καταλάβουμε απλά, κύριε Καρούζο, δηλαδή, με τη συγκεκριμένη απόφαση, τι ήταν αυτό που άλλαξε ή που αλλάζει?
2: Προσέξτε, κανένας δεν έχει το δικαίωμα, ναι, εργαζόμενος ή εργοδότης, να επιβάλλει σε μια μάνα εργαζόμενη συγκεκριμένο μοντέλο για να διευκολυθεί στην απασχόλησή της.
0: Για παράδειγμα, δώσε μας ένα παράδειγμα.
2: Χάρη. Εδώ εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση ως εργαζόμενη ζητούσα σαν νέος πατέρας, γιατί οι πατεράδες το έχουν, να δουλεύω από το σπίτι μου μόνο. Ναι. Και το παιδάκι μου είναι νεογέννητο και πρέπει να μείνω μαζί του κλπ.
0: Ναι.
2: Ή ακόμα και όταν πηγαίνει σχολείο έχουμε, μέχρι να γίνει 12 χρονών. Εδώ λοιπόν δεν μπορώ να απαιτήσω ως εργαζόμενος ή ως εργαζόμενη πατέρας, μητέρα, να δουλεύω με ένα μοντέλο που εγώ το επιβάλλω στον εργοδότη. Πρέπει να δούμε και τις ανάγκες επιχείρησης.
0: Ναι.
2: Η επιχείρηση έχει την υποχρέωση, επιλέγοντας τη μία ή την άλλη πρόταση προς την εργαζόμενη, να την αιτιολογήσει. Δεν μπορείτε να λέει ένα ξέρω όχι ο εργοδότης, δεν σου δίνω και να σταματάει εκεί. Πρέπει να δώσει δικαιώματα ευέλικτης εργασίας στους νέους γονείς για να μπορέσουν να σταθούν δίπλα στην οικογένειά τους. Αυτό είναι που κρίθηκε. Ότι ο εργοδότης μεν αποφασίζει, αλλά πρέπει να αιτιολογεί την απόφαση και να μην αποστερεί την εργαζόμενη από άλλες μορφές απασχόλησης, όπως η τηλεργασία δεν είναι η μοναδική, όπως το ευέλικτο ωράριο κλπ.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω. Συζητάγαμε και μαζί τις προηγούμενες ημέρες και κάτι μου λέγατε ότι έρχεται ένα νέο νομοσχέδιο για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες. Τι εννοείται πλατφόρμες?
2: Νομίζω είναι μια είδηση που είναι αποκλειστική αυτή να σας την δώσω.
0: Μάλιστα. Την ακούμε με πολύ προσοχή λοιπόν.
2: Με την έννοια ότι οι πλατφόρμες είναι αυτές οι γνωστές. Αρχάς, πλατφόρμα μπορεί να είναι οποιαδήποτε που μπορούμε να παραγγείλουμε φαγητό στο σπίτι, που μπορεί να συνεργάζεται για έναν φορέα, έναν πάροχο από το σπίτι του. Απασχολούνται πάνω από 15.000 εργαζόμενοι στη χώρα μας.
0: 15.000 σε πλατφόρμες, μάλιστα, ναι.
2: Βεβαίως. Και το καθεστώς αυτό ρυθμιζόταν με μια συγκεκριμένη ρύθμιση που όμως θα αλλάξει, γιατί η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να κυρώσει την κοινοτική οδηγία μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου, που αλλάζει το καθεστώς αυτός. Είχε συσταθεί μια επιτροπή στο Υπουργείο Απασχόληση για την αλλαγή αυτού του νόμου. Συντάξαμε ένα πόρισμα. Το πόρισμα αυτό παραδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην κυρία Κεραμέως, ναι, και αναμένεται πλέον, αφού μπει σε διαβούλευση ως πόρισμα με τους αρμόδιους πλέον φορείς κλπ., να κατατεθεί ως νομοσχέδιο που θα αλλάξει πολλά υπέρ των εργαζομένων φυσικά την εν λόγω απασχόληση.
0: Μάλιστα.
2: Οι διανομής, για παράδειγμα, φαγητού, μια πίτσα μέσα από την πλατφόρμα που παραγγέλνουμε.
0: Θα μας πείτε για τους διανομείς, αλλά επειδή βλέπω εδώ ότι έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που θα μας πείτε, θα μας κάνετε μια πολύ μεγάλη χάρη, διότι μου κάνει σήμα η Μαρία Χρυσοδούλου και μου λέει: πήγαινε σε σύντομους τίτλους ειδήσεων και θα μιλήσει με τον κύριο Καρούζο στις 3:33.
2: Πάτε, οκ.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με την εξαιρετική συνάδελφο, την κυρία Λίντα Γιαννοπούλου, και επιστρέφουμε εδώ με τον κύριο Καρούζο, και όχι μόνο, έχουμε πολλά και πλούσια θέματα να πούμε μέχρι τις 4.
3: Real FM.
4: Λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Σε ραγδαία άνοδο των πωλήσεων φωτοβολταϊκών πάνελ για κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει οι κλιματικές αλλαγές στη Βρετανία. Η αύξηση καταγράφηκε στο 11% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το περισσινό χρονικό διάστημα, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η επέκταση των ορών ηλιοφάνειας έχουν κάνει και τους κατοίκους του συνήθως συννεφιασμένου Ηνωμένου Βασιλείου να στραφούν στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Μόνο τον Μάρτιο του 2026 πωλήθηκαν 27.000 νέα φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ τα κτίρια με φωτοβολταϊκά πάνελς, εγκατεστημένα στις οροφές τους στη Βρετανία, αγγίζουν πλέον τα 2 εκατομμύρια.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
9: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
8: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: City Student Hot Takes.
11: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια.
16: Σάμος.
17: FM στους 102.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69 η συσκευασία. Πτίμπερ Παπαδοπούλου, 3x225 γραμμάρια, μόνο 2,10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3,99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ Σκόνη Πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, Έπειτα από τον σεισμό, ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
20: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
19: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
20: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
19: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
20: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
19: και 6983 199 081.
20: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
19: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
21: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
19: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
21: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
19: Πάνελ.
21: Περίφραξη.
19: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
21: Είδη κυγκαλερίας.
19: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
21: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
19: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
21: Τηλέφωνα 2273-035-426
19: και 6976-5573-49.
21: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
22: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
24: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
23: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
24: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
24: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
23: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
25: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
26: Το κοριτσάκι του.
25: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
26: Και τη φωλιά του.
25: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
26: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
25: Κοτόπουλο σούβλα.
26: Κολοκυθολούλουδα.
25: Μεζέδες και αποστάγματα.
26: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
25: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
26: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
25: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
26: Στη φωλιά μας.
27: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
28: Ράδιο Σάμος.
29: FM στους 102.
0: Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου θα υπάρξουν κάποιες ανατιμήσεις. Μένει να δούμε ποιες θα είναι αυτές και σε ποια προϊόντα. Σίγουρα θα υπάρξουν ανατιμήσεις όμως σε γαλακτοκομικά προϊόντα και κυρίως στη φέτα, σε ποσοστό που σε αρκετές περιπτώσεις θα πλησιάζει ή θα ξεπερνάει ακόμα και το 10%. Θα πηγαίνουμε λοιπόν. Κύριε Καρούζο, είστε μαζί μας?
1: Μαζί.
0: Λοιπόν, θα πηγαίνουμε λοιπόν, κύριε Καρούζο, μπροστά από τις βιτρίνες με τα γαλακτοκομικά προϊόντα και θα τα βλέπουμε σαν να είναι κάποια δαχτυλίδια, κάποια έτσι κοσμήματα. Θα τα κοιτάζουμε και θα τα ξανακοιτάζουμε και μετά από το πολύ κοίταγμα θα φεύγουμε. Δεν θα αγοράζουμε. Λοιπόν, πείτε μας, κύριε Καρούζο, δεν σας απασχολούν αυτά τα πράγματα εσάς προφανώς.
1: Αυτή τη στιγμή απασχολούν δεν απασχολούν, αν δεν γεμίσει το στομάχι.
0: Έτσι, όλα τα άλλα.
1: Θα αρχίσει να ανεβριάζει περισσότερο, η βία θα εκδηλώνεται.
0: Όχι, όχι, να μην εκδηλώνεται.
1: Να μπορούμε να τον άλλον.
0: Ό,τι μπορούμε.
1: Όλα ξεκινάνε από το στομάχι.
0: Όλα, και ο έρωτας και τα πάντα. Λοιπόν, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση να κρατάμε την ψυχραιμία μας. Σάββατο μεσημέρι είναι σήμερα. Λέμε καμιά κουβέντα παραπάνω, γιατί με αυτά που βλέπουμε, από πού να πιάσει. Από τα σούπερ μάρκετ, από τα καύσιμα, από τα ενίκια. Μετά θα έχω τον κύριο Μπάκα, καθίστε να συζητήσουμε για τα ενίκια. Όπου και να πιάσουμε, βλέπουμε ότι υπάρχει ακρίβεια. Λοιπόν, πείτε μας τώρα για τις πλατφόρμες και τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες. Σε αυτές που παραγγέλνουμε, ας πούμε, φαγητό, είπατε 15.000 άνθρωποι δουλεύουν τουλάχιστον στις πλατφόρμες. Τι αλλάζει, τι έρχεται?
1: Κοιτάξτε, επειδή εγώ ήμουν και μέλος της Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας για αυτό το νομοσχέδιο, δεν θα ήθελα να το πω πριν φέρει η κυρία Κεραμέως στο σχέδιο νόμου. Όμως μπορώ να σας πω ότι θα μεγαλώσει η προστασία των εργαζομένων. Θα μπορούν πάρα πολλοί εργαζόμενοι που θεωρούν τον εαυτό τους ότι παρέχουν εξαρτημένη εργασία μέσω της πλατφόρμας να διεκδικήσουν τους μισθούς τους με την έννοια ότι θα θεωρούνται μισθωτοί και όχι ελεύθεροι επαγγελματίες. Θα υπάρχει ένα τεκμήριο που θα τους προστατεύει και από εκεί πέρα ο εργοδότης, η πλατφόρμα, αν αποδείξει το αντίθετο, δεν θα συντρέχει αυτή η περίπτωση. Όμως γίνεται πιο προστατευτικό το περιβάλλον. Θα μπορεί ο εργαζόμενος να πληροφορείται τα συστήματα αμοιβής που η πλατφόρμα έχει. Θα μπορεί να υπάρχει μια διαφάνεια στη μεταξύ τους σχέσεις που τώρα δεν υπάρχει. Αλλάζει και αλλάζει προς το θετικότερο. Περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο. Γιατί επαναλαμβάνω, κύριε Χριστούλια, αυτοί οι άνθρωποι που δεν τα καταφέρουν να ζήσουν με τον ένα μισθό, το βράδυ τους βλέπετε με ένα μηχανάκι με κόκκινη μπλε φόρμα και κάνουν διανομές. Και εκεί βρίσκουμε ένα τεράστιο, μια γκρίζα ζώνη εργαζομένων που δεν ασφαλίζονται, που δεν υπάγονται στην εξαρτημένη εργασία, που παθαίνουν ατυχήματα και δεν υπάρχει ένας εμφανής εργοδότης να αναλάβει την ευθύνη.
0: Αγαπητή κύριε Καρούζο, εγώ θέλω μία μέρα, ένα Σάββατο, να μας κάνετε τη χάρη να έρθετε εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Δεν ξέρετε τι μηνύματα έχουν έρθει. Να κάτσουμε να τα απαντήσουμε όλα
1: εγώ
0: τα μηνύματα.
1: Προτείνω. Το επόμενο Σάββατο λοιπόν, αφού θέλετε να συλλέξουμε όλες εκείνες απορίες για τα εργασιακά, αυστηρά εργασιακά όμως, μην αρχίσουμε συντάξεις και τέτοια.
0: Για τις συντάξεις έχουμε και άλλους ειδικούς εδώ στο Real FM. Δόξα σε ο Θεός, η εκπομπή έχει πάρα πολλούς ειδικούς και θα έχει ακόμα περισσότερους.
1: Μπράβο. Αν θέλετε λοιπόν να συλλέξουμε όλες τις απορίες, τα εργασιακά ζητήματα που αφορούν στον κόσμο ή στους εργοδότες, πάρα πολύ ευχαρίστω ακόμα και το επόμενο Σάββατο και οι ακροατές μας θα μας περιμένουν.
0: Λοιπόν, μην κλείσετε, γιατί εδώ μου στέλνει και ο φίλος μου ο Τόρπη τους χαιρετισμούς. Λέει, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα θέματα που σχολιάζετε. Καλό μήνα και καλό Σαββατοκύριακο. Μισό λεπτάκι να απαντήσετε μία τελευταία ερώτηση και μετά σας αποδεσμεύουμε.
1: Ναι.
0: Να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Λέει, απουσία εργαζόμενου σε ασθένεια. Ποιες είναι οι παγίδες και τι να προσέξει, λέει.
1: Όποιος απουσιάζει επειδή αρχίζουν οι ασθένειες μειώσεις και λοιπά.
0: Μισό λεπτάκι, γιατί εδώ μου γράφει η φίλη μου η Γιάννα για την απουσία. Ναι, λέει, παίρνω άδεια, δηλαδή πρέπει να πάω κάποιο χαρτί ουσιαστικά από κάποιο δημόσιο νοσοκομείο. Τι γίνεται?
1: Ωραία. Όποιος απουσιάζει λόγω ασθένειας, το πρώτο που θα πρέπει να κάνει είναι να ενημερώσει εγγράφως τον εργοδότη. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα να φέρει ένα χαρτί από γιατρό, ακόμα και ιδιώτη, μπορεί να το προσκομίσει αργότερα. Όμως η ενημέρωση πρέπει να είναι εγγραφή, για να μην θεωρηθεί ότι ο εργαζόμενος παρετείται ή για πολύ καιρό, ειδικά αν απουσιάζει, ο εργοδότης δεν τον εντοπίζει, να μην θεωρηθεί ότι αποχωρεί από την εργασία του. Ο εργοδότης δεν μπορεί καταρχάς δεν δεσμεύεται στο να μην απολύσει τον εργαζόμενο που ασθενεί. Απαγορεύεται να απολύσει εργαζόμενο σε άδεια αναψυχής, όχι σε άδεια ασθενείας. Όμως, πάρα πολλοί εργοδότες κάνουν το λάθος, εργαζόμενοι που έχουν νοτήματα σοβαρά, που έχουν μια μακροχρόνια, θα έλεγα, ασθένεια, που έχουν αναπηρία πολλές φορές,
0: παραδείγματος
1: καρκινοπαθείς, να τους απολύουν. Αυτό είναι λάθος.
0: Εννοείται ότι είναι λάθος.
1: Είναι και παράνομο.
0: Εννοείται και παράνομο και λάθος. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Καρούζο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ, κύριε Χριστούλια.
0: Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε πολύ, πολύ σύντομα. Λοιπόν, θα πάμε. Έχουμε τον κύριο Μπάκα στην γραμμή, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estates. Γεια σας, κύριε Μπάκα.
2: Καλησπέρα σα.
0: Λοιπόν, προσέξτε τι θα κάνουμε τώρα. Θα μα περιμένετε να πάμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ώστε να έχουμε μετά όλο τον απαραίτητο χρόνο για να μιλήσουμε για τα ενίκια, για τους φοιτητές, να μας πείτε τι γίνεται. Γιατί εδώ διαβάζω, λέει, περνάνε οι φοιτητές σε διάφορες πόλεις και δεν πηγαίνουν. Άρα για όλα αυτά τα πράγματα θέλουμε να μας μιλήσετε, και όχι μόνο, είστε ένας άνθρωπος που ξέρω ότι έχετε γνώμη για θέματα που απασχολούν την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον κύριο Μπάκα και αρκετές οικονομικές ειδήσεις ακόμη.
3: Real FM. Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care,

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε πολύ γρήγορα στον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, ο οποίος είναι πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου η Real Estates και είναι ένας άνθρωπος που ξέρει τη μεταγορά πάρα πολύ καλά, την παίζει στα δάχτυλα και ξέρει ακριβώς πόσο έχει το ενίκιο από το κέντρο της Αθήνας μέχρι και την Πάτρα. Τι είπα τώρα στην Πάτρα, κύριε Μπάκα? Το πατυχαία, δεν το πατυχαία. Δεν το πατυχαία, γιατί ξέρετε, διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα και λέει ότι το 10% των φετινών εισακτέων του Πανεπιστημίου Πατρών δεν θέλησε τελικά να σπουδάσει στην Πάτρα και ένας από τους λόγους που δεν πήγε ένας στους 10 φοιτητές να σπουδάσει στην Πάτρα ήταν γιατί τα ενίκια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Είναι ισχύει αυτός ο λόγος? Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα ενίκια στην Πάτρα και γενικά τα ενίκια στις μεγάλες πόλεις όπου υπάρχουν πανεπιστήμια και πηγαίνουν οι φοιτητές μας να σπουδάσουν?
6: Κύριε Χριστουγέννα, θέλω να σας αναφέρω το εξής, ότι καταγράφηκαν το 2017 και το 2025 μια αύξηση ζητούμενων τιμών ενοικίας στα σπίτια τα οποία είναι κατάλληλα για φοιτητές, δηλαδή κατοικίες 50 τετραγωνικά μέτρα, που αγγίζει περίπου το 75%.
5: Μισό λεπτάκι. Θα σας διακόπτω. Συγγνώμη, δεν θέλω να φανώ αγενής, αλλά το ποσοστό που είπατε είναι εντυπωσιακό. 75% τα τελευταία πόσα χρόνια?
6: Από το 2017 στο 2025, δηλαδή περίπου λοιπόν, σε 7 έτη.
5: Σε 7 8. Έτη, 75. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα για να καταλάβουμε. Αυτή τη στιγμή, ένα σπιτάκι στην Πάτρα, το οποίο έχει μια σαλονοτραπεζαρία και, ένα υπνοδωμάτιο, 40 τετραγωνικά εγώ θα πω, πόσο μπορεί να κοστίζει?
6: Ξεκινάμε από 300 ευρώ τα μία ανακαινισμένα λιγοστά ακίνητα τα οποία ήταν διαθέσιμα το προηγούμενο χρονικό διάστημα και αγγίζουμε ακόμα και τα 650 ευρώ το σπίτι αυτό είναι ανακαινισμένο, διπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών.
5: Λοιπόν, συγγνώμη, θα σας διακόψω. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής. Για να κάνουμε την κουβέντα λίγο πιο πρακτική. Γι' αυτό σας διακόπτω. Λοιπόν, επειδή έχουμε πάρα πολλούς φίλους, είμαστε μια ηλικία που τα παιδιά μας πλέον σπουδάζει. Εμένα ο γιος μου είναι 18 χρονών και καταλαβαίνετε ότι έχω και εγώ πολλούς φίλους που έχουν παιδιά σε αυτή την ηλικία. Όταν ακούω, ας πούμε, για ανακαινισμένα σπίτια, στην Κομωτινή για παράδειγμα, 800 ευρώ. Λοιπόν, ή 600 ευρώ ή 500 ευρώ, πώς θα πάει ένας φοιτητής να σπουδάσει? Πώς θα πάει ένας, πόσες δουλειές πρέπει να κάνει? Λέγαμε εσύ πριν με τον κύριο Καρούζο ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν δεύτερη δουλειά και δουλεύουν ως διανομής, όχι μόνο ως διανομής, και Σάββατο και Κυριακή. Καταλαβαίνουμε ότι είναι απαγορευτικά αυτά τα ενίκια.
6: Εγώ θα σας αναφέρω το εξής.
5: Σας ακούω, έχετε όσο χρόνο θέλετε. Ωραία. Δεν σας ξαναδιακόπτω.
6: Ωραία. Σύμφωνα με την Κομισιόν, το κόστος φοίτησης ενός νέου ανθρώπου σε μια σχολή εκτός οικίας κατοικίας είναι ο βασικός λόγος είτε να πάει σχολή να γραφτεί, είτε να ολοκληρώσει σπουδές του. Επομένως, πλέον είμαστε μια χώρα που σύμφωνα πάντα στοιχεία της Eurostat, το 85% των νέων μας ηλικίας 17-24 ετών, κατά κύριο λόγο οι φοιτητές αυτήν την ηλικιακή ομάδα, σε ποσοστό 85% διαμέρισμα παιδικών του δωμάτιο, που σημαίνει ότι τα τελευταία 2-3-4 χρόνια ο σημαντικός παράγοντας για να επιλέξει ένα παιδί τη σχολή που θα πάει να σπουδάσει είναι αν αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο είναι δίπλα στην κύρια κατοικία, δηλαδή στην ίδια πόλη, ή αλλιώς αν ο μπαμπάς και η μαμά έχουν 500-600 ευρώ το μήνα, τουλάχιστον για το ενίκιο, για μόνο καταβάλλον. Γι' αυτό το λόγο είδαμε στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας ότι περίπου 400 επιτυχώντες συνολικά δεν εγγράφηκαν. Εδώ το σημαντικό είναι το εξής. Κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό. Αλλά το εντυπωσιακό, ξέρετε ποιο είναι. Ότι οι 9 επιτυχώντες ήταν στην ιατρική σχολή και οι 20 ήταν σε υποτεχνικά τμήματα, από στους ιατρολόγους μηχανικούς. Εδώ και ήταν ένα βασικό ερώτημα. Πόσο λογικό είναι ένα παιδί το οποίο είναι, έχει αριστεύσει, δηλαδή κάποιος για να περάσει στους ιατρολόγους μηχανικούς, πανεπιστήμιο των Πατρών ή αλλιώς στην ιατρική στην Πάτρα, συζητάμε για 18,5-19, τουλάχιστον 18,5-19.000 μόρια. Όμως αυτό το παιδί αντιλαμβάνεστε στην οικογένειά του έχουν μοχθήσει από κοινού και με φροντιστήρια και με ιδιαίτερα για να μπορέσει αυτό το παιδί να επιτύχει στη σχολή που επιθυμεί. Γιατί αυτή είναι η επιτυχία ζωής. Κάποιος που βάζει στόχο στην ιατρική αντιλαμβάνεστε, το σκέφτεται και το θέλει πάρα πολύ. Δεν είναι μια σχολή όπως όλες τις υπόλοιπες, χωρίς να προτιμώ καμία σχολή. Και αυτή τη στιγμή αυτό το παιδί δεν πήγε να γραφτεί και δεν πήγε στη σχολή. Αυτό το παιδί δεν πήγε καν να γραφτεί. Άλλο να γραφτεί και να πει: γράφω όμως πανεπιστήμιο, αλλά δεν θα παρακολουθήσω. Θα ξαναδώσω πανελλήνιες, αλλά κρατάω τη θέση. Μήπως θα αλλάξω τα πράγματα.
5: Προσέξτε. Διότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με τα ενίκια. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με άλλα έξοδα που έχει ένας φοιτητής. Ξεκινάει με το ενίκιο που ο φοιτητής δεν πάει για τρεις μήνες διακοπές και λέει ότι θα πληρώσω τρεις μήνες ένα ενίκιο. Δεν πειράζει να είναι και 5 ευρώ παραπάνω, 10, 20, 50. Δεν χάλασε ο κόσμος. Ο φοιτητής κάνει έναν προϋπολογισμό τετραετίας. Άρα βλέπουμε εδώ τώρα ο φίλος μας ο Παναγιώτης μας στέλνει μήνυμα και μας λέει: καλό απόγευμα από την όμορφη και φιλόξενη Χίο. Όμως οι φοιτητές έχουν ελάχιστα δρομολόγια ελοφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο σε φοιτητική εστία, στη Λέσχη για φαγητό. Τα εισιτήρια και η κάρτα περιορίστων διαδρομών είναι πανάκριβα. Σας παρακαλούμε, βοηθήστε μας. Βλέπετε ότι υπάρχει μια κινητοποίηση και μια αγωνία από όλον τον κόσμο, ο οποίος βλέπει ότι για να σπουδάσει ένα παιδί πρέπει να κάνει δύο και τρεις δουλειές. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ξέρετε.
6: Έχετε από το δίκιο, ξέρετε κάτι όμως. Κάποιος από την αυτή στιγμή θα πει ότι υπάρχει το φοιτητικό επίδομα. Ότι αυτή τη στιγμή ένας φοιτητής μπορεί να πάρει 1.000 ευρώ, 1.500, 2.000, ακόμα και 2.500 ευρώ, εάν αυτή τη στιγμή σπουδάζει στην περιφέρεια ή αλλιώς αν στην κατοικία. Είναι συγκεκριμένα τα επιδόματα και αυξάνονται. Και με ένα κριτήριο εισοδηματικό για τους γονείς, την οικογένεια, που είναι 30.000 ευρώ, και αν έχει και δεύτερο παιδάκι, πα σε 3.000 ευρώ. Αν έχει ένα παιδάκι, σε 30.000 ευρώ. Εδώ αναφέρουμε το εξής. Κανείς δεν λέει ότι αυτά τα επιδόματα είναι κακά ή δεν είναι επιδόματα τα οποία δεν χρειαζόμαστε. Τα χρειαζόμαστε. Αλλά δεν είναι το βασικό ερώτημα. Όταν αφήσει μια συζητάνη αυτά τα κοστολόγια και ο γονέας θα εισπράξει 1.500 ευρώ στην καλύτερη των περιπτώσεων, αν το παιδί μένει μόνο του στην περιφέρεια, ή αλλιώς και 2.500 ευρώ, αν το παιδί απλώς συγκατοικεί. Το θέμα όμως είναι ότι αυτά τα χρήματα που δίνει η πολιτεία είναι για ένα, μάλιστα, δύο, τρεις, δυόμιση.
5: Ανοίξε
6: και οι υπόλοιποι μήνες.
5: Βάλτε μια ανωτελεία. Βάλτε μια ανωτελεία. Ανοίξτε παρένθεση να απαντήσουμε εδώ στον φίλο μας τον Ντόρπι, ο οποίος μας λέει: συγγνώμη που σας απασχολώ. Μα δεν μας απασχολείς, αγαπητέ φίλε. Αυτός είναι ο ρόλος της εκπομπής. Να μπορούμε να απαντάμε στα δικά σας ερωτήματα και αυτό θα κάνει τώρα ο κύριος Μπάκας. Λέει: είναι σωστό να μου κάνει αύξηση κάθε δύο χρόνια ο ιδιοκτήτης του σπιτιού?
6: Η απάντηση είναι εξής. Αυτό είναι μια ιδιωτική συμφωνία. Εάν αυτή τη στιγμή ο ενοικιαστής στην αρχή του μισθωτήριου συμβολέου δέχτηκε ότι ο ιδιοκτήτης μπορεί να κάνει αυξήσεις, σαφώς είναι μια ιδιωτική συμφωνία. Από εκεί πέρα, αν δεν αναφέρεται αυτή η αύξηση στο μισθωτήριο συμβόλαιο που έχουν υπογράψει τα δύο μέρη, δύο ενοικιαστής και ο ιδιοκτήτης δεν έχει κανένα δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε αύξηση, η οποία δεν είναι μια αύξηση η οποία δεν καταγράφεται μέσα στο συμφωνητικό. Εάν στο συμφωνητικό, στο μισθωτήριο συμβόλαιο, δεν γράφεται καθόλου η αύξηση ανά έτος, η μόνη δυνατότητα που έχει ο ιδιοκτήτης είναι το 75% όλου η αύξηση ανά έτος, η μόνη δυνατότητα που έχει ο ιδιοκτήτης είναι το 75%.

0: Χρόνια δεν μπορεί κάποιος, από ό,τι καταλαβαίνω, να σου αυξήσει το ενίκιο.
1: Μπορεί να το αυξήσει,
0: ναι, αλλά...
1: εάν, ακούστε, μπορεί να αυξήσει το ενίκιο εάν αναγράφεται μέσα στο επιστοτήριο συμβόλαιο που έχει υπογράψει.
0: Μα αν δεν αναγράφεται, αυτό λέω.
1: Αν τίποτα, πάμε στο 75% του τιμή αριθμό έτος.
0: Μάλιστα.
1: Για αυτό το λόγο...
0: Εγώ θα σας πω κάτι, κύριε Μπάκα. Θα σας πω κάτι. Είναι ντροπή. Εγώ καταλαβαίνω τους ιδιοκτήτες και καταλαβαίνω ότι έχουν μια περιουσία και θέλουν να αξιοποιήσουν και έχει αυτή η περιουσία φθορές και έχει φόρους και θέλουν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους. Αλλά όταν λες έναν Σεπτέμβρη, για παράδειγμα, ότι θα πάρεις αυτό το σπίτι των 50 τετραγωνικών, 500 ευρώ, και έρχεται τον επόμενο χρόνο και σου λέει 600 ή 570 ή 650, δεν είναι κανονικό τώρα αυτό. Δεν είναι κανονικό. Δεν λέω ότι γίνεται από όλους τους ιδιοκτήτες. Εγώ θέλω να πιστέψω, καλόπιστα μάλλον, να πω ότι μπορεί να γίνεται από ένα πολύ πολύ πολύ μικρό ποσοστό των ιδιοκτητών. Αλλά σε κάθε περίπτωση εδώ έχει γίνει στέγη το μεγαλύτερο άγχος για τους πολίτες. Το μεγαλύτερο άγχος. Δηλαδή, φαγητό, θα πεις, θα φάω μια μακαρονάδα. Θα φάω μια μακαρονάδα. Το ενίκιο, αν δεν το δώσω, θα με πετάξουν έξω.
1: Και Χριστούγεννα, να πω δύο πράγματα συγκεκριμένα. Αρχικά, να σημαθώ ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που εν μέσω πανδημίας κορονοϊού δεν απαγόρευσε τις αυξήσεις ουσιαστικά στα ενίκια, ακόμα και με τον αριθμό. Όλες οι χώρες πήραν μέτρα συγκεκριμένα τα οποία απαγόρευσαν τις αυξήσεις και στις επαγγελματικές και στις οικιστικές.
0: Εδώ στις επαγγελματικές τι ισχύει, δεν ισχύει τα τρία χρόνια που μας λέει εδώ και η φόρσα πάω κάρα.
1: Ισχύει κανονικότητα τριετία, απλά υπήρχε ένα πλαφόν. Ναι. Μάλλον υπήρχε ένα πλαφόν στις αυξήσεις. Δηλαδή δεν μπορούσε.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Φυσικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου. Σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
6: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή.

0: σιγουριά που αντέχει στο χρόνο. Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζομαι ανέβασμα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα ποπ αμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτη.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
4: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
5: βαψίματα,
6: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730 3996
0: και 6983 199 081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
1: Ράδιο Σάμμος. FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μιμίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο

0: 69 74 119 103.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε.
0: Έννοια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
2: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
6: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
6: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
6: βαψίματα,
5: σκεπές.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
6: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
6: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
7: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

0: ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Κοιμάς ανάμεικτος 7,89. Ξενία 6,90. Πουμαρό. Τα δύο τεμάχια μείον 35%. Παντέν 2-1. Τένα 8,70. Πάμε μπαζάρ.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 22730 62 153.
6: See you at corner.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
7: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
3: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες.

0: προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες Νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Αλφα 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλα.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2-73-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Φέτα Pop 400 γραμμάρια μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον. Άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάιτ με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάιτ. Κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
10: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
10: και 6977-8093-89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το κοχύλι
11: στα χείλη. Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
11: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
11: βαψίματα,
10: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
11: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος
12: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Κοιμάς ανάμεικτος 7,89. Ξενία 6,90. Πουμαρό. Τα δύο τεμάχια μείον 35%. Παντέν 2 συν 1. Τένα 8,70. Πάμε μπαζάρ.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Σαρώνει στην άσφαλτο.
6: Σκίζει τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
6: Για Μότο και Μαρίν.
4: Στο Μένεγα θα έρθει.
7: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας

0: για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
3: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
3: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
3: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κριτικό.
6: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μιμίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππής Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
9: Σε ευχαριστώ.
10: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Υπέροχος προορισμός θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
3: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
3: βαψίματα,
4: σκεπές.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
2: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
5: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
6: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Κοιμάς ανάμεικτος 7,89. Ξενία 6,90. Πουμαρό. Τα δύο τεμάχια μείον 35%. Παντέν 2 συν 1. Τένα 8,70. Πάμε μπαζά.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο. Οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτική.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273 089 450.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
3: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
3: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
2: και 6977-8093-89.
3: Εστιατόριο Κοχύλι.
2: Από το Κοχύλι.
3: Στα χείλη.
4: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα, σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM, στους 102.

να ανοίξεις και προτού το φως να αναψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να γυρίσεις, να τρέξεις το κρεβάτι να γυρίσεις.

0: ένα ουίσκι με λίγο πάγο και κοκακόλα.
1: Μάλιστα κύριε, τι θέλετε άλλο, έχουμε απ' όλα.
0: Εσύ τι πήρες να σε κεράσω, ξέρω πως θέλεις.
1: Είμαι του μπαρ και είναι η δουλειά μου, αφού το ξέρεις.

0: με λίγο πάγο και κοκακόλα.
1: Μάλιστα κύριε, εδώ στο μπαρ έχουμε απ' όλα.
0: Εσένα θέλω, άσε τα μπαρ και έλα μαζί μου. Εσένα θέλω, άσε τα μπαρ και έλα μαζί μου.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλας.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22730 33034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.

0: κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
1: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730 62 153.
3: See you at corner.
0: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
4: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
6: Τηλέφωνα 22730-35426
0: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μη μήκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί. Real Taste and Style.

0: Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρι.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
2: Σε ευχαριστώ.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες αλφα 40% φθηνότερα. Και κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανούλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Σαρώνει στην άσφαλτο.
4: Σκίζει τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 812208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273095600
8: και 6977809389.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι.
7: Στα χείλη. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
9: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
9: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
9: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
9: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
9: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
10: Τηλέφωνα 2273035426
9: και 6976557349.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω.